ή τ' έχω ξαναφοβηθεί. Αστράφτη σε ένα απόμακρο φυλάκιο του ουρανού. Καίγονται οι ασφάλειες του Θεού. Βραχυκυκλώνεται το σώσον. Τρομάζει μια μικρή λιποψυχία. Στο παράθυρο αφήνει

όμορφες ανθρώπινες σχέσεις. Ποιος τις γκρέμισε? Κι εγώ πώς μένω εδώ? Πού με οδηγούν κλεισμένοι αυτές οι ξένες ανεξήγητες συνθήκες?

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

τόσο ωραίο, κάπου κάπου να ξεχνάς. Όμως την αλήθεια σου, ποτέ μου την πετάς. Ήμουν στα μπαρ και σπαταλούσα τη ζωή. Είχα λόγους τότε.

πες και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα και όλα καλά φίλες και φίλοι μου. Πείτε τώρα με τέτοια φωτιά που έχουμε πάνω στο Ρόκαστρο ότι όλα καλά να είναι και με τέτοιους ανέμους. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, τελευταία Κυριακή σήμερα, Βασίλη. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ για την δική σας ενημέρωση στον 943 Ελλάδα FM, έτσι ώστε να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Να σας πω ορισμένα πράγματα για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο που συνεχίζεται πιο εντατική να είναι. Έχουν εκενωθεί οικισμοί, η πυρκαγιά θα σβήσει, λένε, η πυρκαγιά θα ολοκληρωθεί, λένε, πολύ σύντομα. Αυτό διαβεβαιώνει βέβαια η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε 4 πυροσβέστες που είναι ελαφρά τραυματισμένοι. Δραματικές είναι πάντως οι ώρες λόγω των πύρινων μετόπων που επικρατούσαν από τη νύχτα πάνω εκεί στο Ρεόκαστρο. Να σας πω ακόμα ότι εκεί είναι μια αγροτοδασική έκταση. Η φωτιά μόλις άναψε πήρε ανεξέλεκτες διαστάσεις. Κάηκαν κάποια εργοστάσια. Και βέβαια να πούμε ακόμα ότι ο Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος του Ρεόκαστρου, δήλωσε ότι τέτοια φωτιά δεν έχει ματαδεί. Και βέβαια περίμενε να ξημερώσει η μέρα ώστε να πετάξουν το αεροσκάφη για να βοηθήσουν στην κατάρρευση της φωτιάς. Να σας πω ακόμα ότι στην περιοχή αναμένονταν βροχές. Και αναμένονται, όπως λένε, τις επόμενες ώρες. Αλλά τις βροχές τώρα τις χρειάζεται η περιοχή εκεί. Την επόμενη ώρα την κάνει. Τέλος πάντων. Να σας πω λοιπόν ότι ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής για αυτό το θέμα και από τις 8 το πρωί έως και τις 10 θα υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, οπότε θα κοπάσουν οι άνεμοι, όπως λένε, από τις 8 σε λίγη ώρα δηλαδή, όπως λένε οι μετρολόγοι. Πάντως οι φλόγες έχουν εισβάλει στη βιομηχανική αυτή ζώνη, όπου λειτουργούν πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια τα οποία ενδέχεται να έχουν έφλεκτα και έχουν έφλεκτα υλικά. Αυτά ως αναφορά το θέμα της πυρκαγιάς. Να πούμε ακόμα ότι η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι λίγο ελεγχόμενη και ας λένε ότι θέλουν όλοι οι άλλοι. Ύποπτος είναι ένας 76 ετών ο οποίος σε κατάσταση μέθης οδηγούσε, τράκαρε, έπιασε φωτιά το αυτοκίνητό του, δηλαδή σπινθήρας, και από εκεί και μετά η κατάσταση είναι αυτή που βλέπετε ορισμένη στις τηλεοράσεις, αλλά και αυτή που σας λέμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο. Βασίλη, αλλαγή φρουράς με όρο τραγούδι.

Τώρα, έχουμε μία μήνυση σε βάρος της κυρίας Καριστιανού. Μία μήνυση που κατέθεσε ο κύριος Φρονιμάκης, που ήταν το δεξί χέρι ή αν θέλετε πρώην στέλεχος της κυρίας Καριστιανού. Όλοι. Η αφορμή για τη μήνυση δόθηκε από μια συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στο Open η κυρία Πρόεδρος, η οποία μεταξύ των άλλων είπε ότι εκβιάστη, μάλλον υπήρξε εκβιασμός εκ μέρους του κυρίου Φρονιμάκη σε βάρος της για την εταιρεία που είχε να τη σβήσει, να τη διαγράψει, να την κλείσει έτσι ώστε να μην μαθευτεί παραέξω. Εκείνη διάλεξε τον νόμο της παραέξω διότι δεν φοβάται τίποτα όπως είπε χαρακτηριστικά. Βέβαια να μου πείτε κάτι τώρα, ποιος βρεγμένος φοβάται τη βροχή, αλλά γελάει. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι η υπόθεση. Έτσι είναι τα γεγονότα. Αυτά ως αναφορά την επικαιρότητα που τρέχει με ελιγκιώδη ταχύτητα. Να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε βέβαια και στην Τουρκία όπου θα γίνει αύριο, αν δεν κάνουμε από τα εμνήμη. Από σήμερα φτάνουν νομίζω οι επισκέπτες εκεί. Οι αρχηγοί όλων των χωρών του ΝΑΤΟ. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ, τι θα πει και μακάρι να αλλάξει κάποιες καταστάσεις έτσι ώστε να μην έχουμε την απειλή από το θέμα του κάσους μέλη. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια με τους καλεσμένους. Βασίλη, πάμε.

0: Ανέβηκε, ναι. Ανέβηκε, φίλες και φίλοι, και ενώ στο TikTok ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο που κάναμε εδώ με τον Βασίλη Γερασίμου, τελευταία εκπομπή σήμερα, πριν από τις διακοπές του καλοκαιριού. Τώρα, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, άλλωστε τέτοια ώρα πάντοτε τον αναμένετε όλοι με πολύ χαρά, για να ακούσετε τα θέματα έτσι όπως ο ίδιος τα αναπτύσσει πάντοτε, ναι, ο στρατηγός ο κ. Μπελεγράτης, να μιλήσουμε για όλα εκείνα που συμβαίνουν, το τι θα δούμε τις επόμενες ώρες εκεί στο ΝΑΤΟ, να δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω, υπάρχουν φόβοι μήπως και το ΝΑΤΟ καταργηθεί, θα μας τα πει ο ίδιος όλο, γιατί ακούγεται και αυτό, στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή, καλή ημέρα στους ακροατές μας, καλή Κυριακή και οπωσδήποτε για εσάς προσωπικά, καλή άδεια. Να επιστρέψετε, Δημήτρης, όπως είπαμε και χθες το Σεπτέμβριο.
0: Να είστε καλά, στρατηγέ μου. Πάντα μαζί όμως, έτσι, μαζί μας εδώ.
1: Σαφώς, κύριε Κοντονή.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Λένε, και θα αρχίσω ανάποδα τις ερωτήσεις, λένε ότι κάτι διαφορετικό θα συμβεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μήπως πάμε για κλείσιμο?
1: Υπάρχουν κάποιες τέτοιες αναλύσεις και Κοντονή, αλλά αυτό δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Οπωσδήποτε η συμμαχία του ΝΑΤΟ είναι σταθερή επί του παρόντος και για το μέλλον, από ό,τι προβλέπεται, ή τουλάχιστον τα όποια προβλήματα ή διαγωνισμοί πολιτικών θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με μια έκφραση μεταξύ της εκείθετου Ατλαντικού ακτής και ευρωπαϊκών ηγεσιών ή καθηγεσιών, θα συνεχιστεί για το εγγύς μέλλον, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται να απειλεί την συνεκτικότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Ωραία, ας πούμε ότι λέγεται αυτό, κάποιοι δεν θα πληρώσουν, κάποιοι θα πληρώσουν παραπάνω, όπως εμείς πληρώνουμε παραπάνω, κάποιοι άλλοι δεν θα πληρώνουν καθόλου, ο Τραμπ θα θέλει να ζητήσει λεφτά. Και φυσικό είναι αυτό, δεν μπορεί να πληρώνει ένας για όλους, ή δύο για όλους, ή πέντε για όλους, ή δέκα για όλους. Έτσι δεν είναι? Εάν διαλυθεί, τι γίνεται? Η Ευρώπη μπορεί να ανταπεξέλθει?
1: Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας.
0: Το είχαμε πει κάποτε αυτό.
1: Ναι, το είχαμε πει, το είχαμε τουλάχιστον αναφέρει στις εκπομπές μας, ότι στην σύνοδο, αν θέλετε, στην συγκέντρωση, στην σύναξη που κατέτος γίνεται στον Μόναχο, όπου είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι ευρωπαϊκοί ηγέτες, υπόθηκε από πλευράς επισήμως, από πλευράς κυρίου Μέρτσα, αλλά από πλευράς κυρίου Μακρόν, έμεσα ή άμεσα, αν θέλετε, το πρόταγμα η Ευρώπη να γίνει ένας αυτοδύναμος οργανισμός, αμυντικός οργανισμός, μέσα πάντοτε στη σφαίρα του ΝΑΤΟ, αλλά με την διαφορά που διακρίνει το ευρωπαϊκό γεωπολιτικό περιβάλλον και όχι μόνο. Ναι. Αναπτύσσονται στα τα δικά μας οπλικά συστήματα, τα οποία ουσιαστικά θα αντικαταστήσουν μέρος ή το σύνολο κάποιων άλλων που ενδεχομένως να είναι και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι, ενδεχομένως, όπως το λέτε. Τώρα, για να έρθουμε στην ουσία. Δεν ξέρω, από σήμερα νομίζω φτάνουν στην περιοχή εκεί οι εκπρόσωποι των χωρών.
1: Σήμερα, κύριε Κοντονή, ανοίγει το κέντρο τύπου στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Στην Άγκυρα δηλαδή.
0: Οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι διαπιστευμένοι όντες, είναι εκεί. Ναι.
1: Και θα αρχίσουν να έρχονται σιγά σιγά από σήμερα, αλλά κυρίως αύριο και μεθαύριο, όλοι οι επικεφαλείς των υπουργών, οι υπουργοί εξωτερικών και αμήνης του ΝΑΤΟ, αλλά και άλλων φύλλα διακειμένων.
0: Και η μεγάλη?
1: Η μεγάλη αναμένεται 6 και 7 του μηνός να φτάσουν εκεί.
0: Δηλαδή αύριο και μεθαύριο, αυτό μου λέτε τώρα. 6 του μηνός,
1: 7 και 8.
0: Α, 7 και 8.
1: Το μεγάλων, όπως
0: την Τρίτη δηλαδή και Τετάρτη.
1: Ακριβώς. Εκεί είδαμε τι ακριβώς θα πράξει ο κύριος Τραμπ. Είχε ακουστεί ότι ενδεχομένως να έρθει και πιο νωρίς, ενδεχομένως να έρθει την τελευταία στιγμή. Ακόμα βέβαια συνεχίζονται στην Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον και όχι μόνο. Οι εορτασμοί των 250 ετών από την καθίδρυση της αμερικανικής ηγεσίας στην αντίστοιχη στις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Τώρα για το ΝΑΤΟ, τι ακριβώς θα συμβεί στην Τουρκία, θα δούμε. Η επίσημη όμως αντίθεση.
0: Εσείς είστε αισιόδοξος ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση έτσι όπως είναι, δηλαδή για τον ΝΑΤΟ μιλώ?
1: Εκείνο το οποίο έχει σημασία, κύριε Κοντονή, είναι ότι τα επίσημα θέματα τα οποία αναμένεται να συναντηθούν είναι βεβαίως το ουκρανικό, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή το πώς η βιομηχανία της Ευρώπης και όχι μόνο θα αναπτυχθεί, τουλάχιστον θα συνεισφέρει στην Ατλαντική Συμμαχία, η προσάυξη των όποιων δαπανών των ευρωπαϊκών κρατών για τη συνεισφορά τους στο ΝΑΤΟ. Ένα θέμα το οποίο ενδεχομένως ενδιαφέρει, όχι ενδεχομένως, σίγουρα ενδιαφέρει και τη χώρα μας, είναι η πιθανότητα ανάπτυξης δύο στρατηγιών, ένα στην Κωνσταντινούπολη και ένα στην Ατάλεια, τα οποία ενδεχομένως ο κύριος Ερντογκάν να προωθήσει και ο ίδιος ως νέο ρόλο δικό του στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο, που ενδιαφέρει και την χώρα μας, αλλά ιδίως την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό όμως το περιβάλλον διαφοροποίηση των γεωπολιτικών συνθήκων αλλά και της ασφάλειας στην νοτιοανατολική Ευρώπη και δι' στην Ανατολική Μεσόγειο ενδιαφέρει και άλλους παίκτες της περιοχής, όπως είναι το Ισραήλ και όχι μόνο.
0: Σωστά. Το θέμα είναι ότι 4 Ιουλίου χθες ελέγξαν πάρα πολλά εκεί στις ΗΠΑ, ακόμα γίνονται και γιορτές γιατί έχουν 4 Ιουλίου ακόμα εκεί, δεν έχει αλλάξει ημερομηνία. Τι νομίζετε ότι μπορεί να φέρει αυτό σε όλο τον κόσμο, δηλαδή αυτή η εκδήλωση ή αυτές οι εκδηλώσεις εκεί?
1: Πρόκειται για μια εσωτερικού χαρακτήρα, κάποιες εσωτερικού χαρακτήρα τελετές και εκδηλώσεις.
0: Ναι, οι οποίες δεν είναι αδιάφορες για όλο τον κόσμο.
1: Ακριβώς, μπορεί να είναι αδιάφορες, μπορεί να είναι σημαντικές, ναι, στο πλαίσιο των όποιων πολιτικών ή στρατηγικών ενασκούν οι χώρες προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως να τονίσουμε ότι κάποιες εκδηλώσεις εκεί, κυρίως στην Ουάσιγκτον αλλά και στη Νέα Υόρκη, ανεστάλησαν για κάποιες ώρες λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των καταιγίδων που επιτράπησαν περιοχικά εκεί στην περιοχή της Ουάσιγκτον. Ο κύριος Τραμπ έδωσε την ομιλία του βέβαια καθυστερώντας 2 με 3 ώρες. Εκεί οι θύνοντες και οι αστυνομικοί και όχι μόνο της περιοχής.
0: Τα μυστήρια του καιρού δηλαδή είναι αυτά με τις βροχές.
1: Ακριβώς. Προέτρεψαν ή τουλάχιστον είπαν στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο περί τις 250.000 εκεί να βρει καταφύγιο τουλάχιστον περιοδικά. Και τα μεγάφωνα το ίδιο ανακοίνωσαν. Ο λόγος, ο χαιρετισμός του κ. Τραμπ για την Αμερική καθυστέρησε πολύγων, δηλαδή 2-3 ώρες, αλλά στην ουσία πραγματοποιήθηκε.
0: Μάλιστα, τώρα ερχόμαστε στα υπόλοιπα θέματα. Ο Τραμπ θα πάει στην Τουρκία νωρίτερα από ό,τι λένε. Από ό,τι λένε, δεν ξέρω, ενδεχομένως και να μην πάει. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι περιμένει ο Ερντογάν από τον Τραμπ. Κάτι περιμένει, δεν μπορεί.
1: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κοντονή, να επισημάνουμε το ότι είπε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα τεκτενόμενα στην εκείθεν του Αιγαίου Ακτή, δηλαδή στην γείτονα Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ουσιαστικά περιέγραψε την κατάσταση με το όνομά της πρόσφατα, και προχθές, το τι συμβαίνει στη γείτονα Τουρκία και από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από άλλων καταστάσεων τα οποία αγγίζουν τα όρια ή αν θέλετε

0: υπογράφει, ποιος γράφει το κείμενο.
1: Ναι, ναι, ποιος το υπογράφει.
0: Και όταν είδε ποιος γράφει το κείμενο, μου λέει, εντάξει, λέει, κατάλαβα, έχεις δίκιο. Μα λέω, αυτά θα κοιτάτε.
1: Είναι σαν και, Γιάννη μου, είναι σαν και αυτό που έλεγε ο Καραμαλής, ο αείμνηστος, ο μεγάλος. Όταν είδε στενοχωρημένο τον Ανδρέα Παπανδρέου στον καφέ, μπροστά μας τώρα, έτσι, εγώ το ήξερα αυτό. Του λέει, τι έχεις, λέει, με βρίζει. Λέει, ποιος σε βρίζει, ο Κοντονής. Μην δίνει σημασία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν έχει καμιά αξία αυτός που τον έβριζε, εάν δεν τον έχει βρει, ας πούμε, ο Καραμαλής ή οποιοδήποτε άλλος επώνυμος ή μάλλον επώνυμο έχουμε όλοι, πιο γνωστό. Πιο
0: βλέπετε, βλέπετε, να το, είδατε, το ίδιο πράγμα λέμε.
1: Ακριβώς, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, μα είδατε, αυτό είναι το τρομερό όμως. Ότι ο κάθε, οποιοδήποτε, ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα, γράφει για απολυτευτικούς λόγους, το ακούει και πέφτει το ηθικό. Δηλαδή, είμαστε ευχαριστημένοι να πέφτει το ηθικό των Ελλήνων, ή έτσι λέμε ότι ξέρεις, λέμε την αλήθεια. Μα θα αποδειχθεί η αλήθεια σε δύο μέρες. Σας παρακαλώ, την Τρίτη το πρωί, την Τετάρτη το πρωί, θέλω να μιλήσουμε και να δούμε αν θα έχουν πάρει 35 Τούρκοι, ας πούμε.
1: Σωστό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Για να δείτε πώς. Και το γράφουν, ας πούμε, με τίτλους. Αντιπολίτευση, ας πούμε, για ποιο λόγο στα εθνικά μας θέματα, για την πατρίδα μας. Μειώνουμε την αξία την πατρίδα μας και το ηθικό των Ελλήνων για να κάνουμε για κομματικούς λόγους αντιπολίτευση. Αυτό, κοιτάξτε, δεν μπορεί να. Όπως και να το δεις, ας πούμε, δεν μπορείς να σέβεσαι αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά, ας πούμε.
1: Το ζητούμενο είναι ότι με τούτο και με Κίνα δεν πάμε μπροστά, πάμε πίσω.
0: Όχι, κύριε Κοντονίκη, τώρα κακά τα ψέματα τώρα. Η Ελλάδα μας πάει μπροστά και έχει γίνει μια χώρα.
1: Εννοώ ως προς το Υπουργείο των Εξωτερικών, δηλαδή στην εξωτερική μας πολιτική.
0: Τώρα,
1: στη στρατιωτική μας πολιτική.
0: Αυτές είναι επιλογές. Ακούστε κάτι. Όταν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα λάθη και αυτά τα λάθη δεν διορθώνονται σαν το γόρδιο δεσμό. Κοιτάξτε, να δείτε. Από εκεί και μετά θα πω είμαστε για τη τύχη μα.
1: Το γόριο δεσμό, κύριε Γκολφόπλε, Γιάννη μου, το
0: όχι,
1: κόψαμε.
0: Το λέω, γιατί το χρησιμοποίησε, κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργό.
1: Ξέρω. Ναι,
0: είπε ότι αν δεν είναι, λέω, γόριο δεσμό, κόμπεται με το σπαθί.
1: Ακριβώς.
0: Μισό λεπτό. Δηλαδή δεν μπορεί όλοι να βλέπουμε, οι πάντες να βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μόνο ένας να βλέπει ότι τα πράγματα είναι καλά.
1: Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πριν, λίγες ώρες πριν από την διεξαγωγή του συνεδρίου ή τη συνόδου του ΝΑΤΟ και δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Και έχουμε και λέμε ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη ακόμα να αναλάβει ούτε μία καρφίτσα.
0: Ακούστε, κύριε Κοντονή. Στο ΝΑΤΟ κανένας δεν θα ασχοληθεί με τα ελληνοτουρκικά.
1: Όχι, δεν είναι
0: σοβαρό θέμα.
1: Ναι.
0: Ούτε αφορά ούτε την Κύπρο, ούτε αυτά τα στρατηγία που ακούω που λένε. Τώρα μισό λεπτό. Αυτά δεν είναι θέματα που θα ασχοληθούν. Αυτά είναι θέματα καθημερινής διαχείρισης των θεμάτων του ΝΑΤΟ και δεν είναι θέματα των ηγεσιών. Αυτή τη στιγμή το ΝΑΤΟ θα ασχοληθεί από εδώ και πέρα. Έχουμε λόγο ύπαρξης.
1: Αυτό που είπαμε στην αρχή. Σωστό.
0: Όταν λοιπόν αποφασίσουμε αν έχουμε λόγο ύπαρξης, από εκεί και μετά θα τεθούν όλα τα υπόλοιπα. Αυτή τη στιγμή τίθεται στο τραπέζι ο ρόλος του ΝΑΤΟ όπως είναι σήμερα. Θα σας πω κάτι άλλο. Προσέξτε τώρα, δείτε. Βγαίνει η Γαλλία και η Γερμανία, η Αγγλία συγγνώμη, και λένε θα στείλουμε πλοία για την... και η Ελλάδα θα στείλει πλοίο για να μαζέψουμε τις νάρκες από το Ορμούς. Η Ελλάδα θα στείλει ένα βοηθητικό πλοίο το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτές τις επιχειρήσεις εάν γίνουν. Και συνεννοείται η Γαλλία και η Αγγλία με την κυβέρνηση του Ομάν, το οποίο διεκδικεί το μισό Ορμούς, τη μισή διαδρομή, δηλαδή τη νότια διαδρομή του Ορμούς. Λοιπόν, να συζητήσουν. Βγαίνει το Ιράν λοιπόν και λέει αν το κάνετε αυτό, λέει εγώ δεν δέχομαι πλοία να είναι εκεί ξένων χωρών ή του ΝΑΤΟ. και δεν μιλάει κανένας. Προσέξτε, δεν μιλάει κανένας. Και οι μόνοι που βγαίνουν και μιλάνε είναι οι Αμερικάνοι.

0: να λέω ότι μιλάει κανένας, μιλάω εδώ, στους Ευρωπαίους, έτσι. Κανένας. Και οι μόνοι που βγαίνουν και μιλάνε είναι οι Αμερικανοί. Και λέει ο πρόεδρος Τραμπ, λέει, είναι δυνατόν να σας ζητάω μια βοήθεια και να μην μου δίνετε ούτε να μπορέσουν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα μου σε βάσεις οι οποίες είναι του ΝΑΤΟ και μπαίνω σε ένα κομμάτι αυτών των βάσεων έχει φτιαχτεί με λεφτά του Αμερικανικού Δημοσίου. Και του λένε όχι. Και βλέπετε όλοι να, αλλά λένε ναι στην Τουρκία και τρέχουν στην Τουρκία και τρέχει ο κύριος Ρούτε στην Τουρκία και τρέχουν στην Τουρκία να τους δώσουν Patriot, η οποία δεν συμμετείχε σε καμία από τις κυρώσεις, η οποία δεν συμμετείχε πουθενά, και τρέχουμε να την ενισχύσουμε λέγοντας ότι είναι υπερδύναμη σε σιγά, σιγά τα αυγά, ας πούμε.
1: Τώρα, για λίγο θέλω να σταθούμε, κύριε Κολοχόπουλε, καλό μου φίλε Γιάννη Ναυαρχέ μου, να σταθούμε λίγο στην Ευρώπη. Δεν θα μπορούσε η Ευρώπη να έχει αναλάβει τις τύχες της? Δηλαδή, να έχει ένα στρατό, όχι σ' άξιο του ΝΑΤΟ, αλλά παραπάνω από το ΝΑΤΟ, βρε παιδί μου.
0: Προσέξτε. Παρακαλώ. 27 από τις 32 χώρες, ας πούμε. Εντάξει, είναι και μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Άρα...
0: Ακούστε, αυτές ήδη έχουν αποφασίσει να ξοδέψουν λεφτά και θα ξοδέψουν λεφτά από το κοινό Ευρωπαϊκό Ταμείο. Τι προσπαθούν τώρα να κάνουν για τις άλλες χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, να τις βάλουν και αυτές μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη, και είναι μέλη του ΝΑΤΟ, να τις βάλουν και αυτές μέσα, βλέπε Αγγλία, Τουρκία, βλέπε Νορβηγία. Λοιπόν, οι οποίες...
1: Αυτό πώς μπορεί να γίνει?
0: Μα δεν μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει διότι δεν συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν συνεισφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπετε τι έχει συμβεί στην Αγγλία. Βλέπετε πώς τα οικονομικά της Αγγλίας πάνε από το κακό στο χειρότερο. Για φανταστείτε, απλώς λέω κάτι... Η εξόδος από την Ευρώπη έτσι έχει δημιουργήσει. Για φανταστείτε τότε να μας είχαν διώξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Για φανταστείτε σήμερα πώς θα ήμασταν.
1: Τι να πω τότε με το δημοψήφισμα, το θυμόσαστε ευτυχώς.
0: Αφήστε το δημοψήφισμα, τον τεραχμή που θέλαν, που πηγαίνουν και παρακαλάγανε τον Πούτιν που δεν έχει να σώσει την πατρίδα του και θέλει να σώσει εμάς. Πηγαίνουν και λέγανε να σώσουν εμάς.
1: Θα είμαστε τώρα ως τριτοκοσμική χώρα, θα είμαστε τώρα, Ναύαρχε.
0: Τι είπατε?
1: Θα ήμασταν τώρα τριτοκοσμική χώρα με την Τουρκία Βελιγκέκα.
0: Τριτοκοσμική δεν λέτε τίποτα. Δεν λέτε τίποτα. Δεν λέτε τίποτα. Και αντί όλα αυτά να τα θυμόμαστε, ο άλλος βγήκε και είπε ότι θα ρισκάρω, λέει. Λες και αυτός είναι ιδιοκτήτης των Ελλήνων.
1: Ναι. Έπαιζε τάβλη και θα ρισκάρει.
0: Δεν θα κάνω στρατό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ρισκάρω, λέει. Εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Δηλαδή η ανοησία πάει σύννεφο, ας πούμε. Θα ρισκάρει απέναντι στην Τουρκία.
1: Και έρχονται αυτοί πάλι και ζητούν την ψήφο μας. Δεν το λέτε εσείς, το λέω εγώ.
0: Εντάξει τώρα, δεν ξέρω. Ο ελληνικός λαός ας κρίνει, ας πούμε, το τι γίνεται. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
1: Ναυαρχέ μου.
0: Το θέμα είναι ότι και η Ευρώπη ακόμη και η κυρία Κάλλας, εντάξει, δεν στέκεται σωστά σε πολλά θέματα. Το να πάει να δει τον πρόεδρο Ερντογάν και να μην κάνει καμία δήλωση δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Δηλαδή, τι έχει κρυφή ατζέντα η κυρία από τους Ευρωπαίους? Έχει κρυφή ατζέντα ή έχει κανένα οικονομικό όφελος από την η κυρία Κάλλας ή η Ευρώπη από την Τουρκία και δεν μας λέει τι υπόθηκε? Πήγαν τρεις επίτροποι που εσείς και εγώ τους πληρώνουμε.
1: Σωστή.
0: Και αυτοί γιατί δεν μιλάνε στους άμεσα ενδιαφερόμενους? Δεν καταλαβαίνω. Γιατί όταν έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό ή με τους Έλληνες πολιτικούς είναι αλλαλίστατοι και όταν πάνε στην Τουρκία
1: έχουν καταπιεί την γλώσσα τους.
0: Δεν βγάζουν λέξεις.
1: Έχουν καταπιεί την γλώσσα τους. Μάλιστα.
0: Γιατί όλα αυτά συμβαίνουν? Και εδώ έρχεσαι να πεις, ωραία, και το, πού είναι το Υπουργείο Εξωτερικών μας, εγκάλεσε την κυρία Κάλλας, ή ξέρουνε και τι γίνεται, και βεβαίως δημιουργούνται ερωτηματικά.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο. Στα δικά μου...
0: Δηλαδή, και να μην πάω παραπέρα τώρα σε άλλα πράγματα.
1: Έχετε δίκιο, Ναυαρχέ μου, έχετε δίκιο.
0: Δεν θέλω να θυμίζω, γιατί είναι εθνικά μας θέματα και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
1: Πάντα. Και εσείς είστε προσεκτικός, Ναυαρχέ μου.
0: Δεν τα παρακολουθούμε και ξέρετε, τα παρακολουθούμε. Μπορούμε να τα κρίνουμε και δόξα τω Θεώ, οι φιλίες και οι γνωριμίες που έχουμε μας δίνουν την άνεση να ακούμε και από ορισμένες πολύ σοβαρές χώρες ανθρώπους για το πώς κρίνουν εδώ τους δικούς μας πολιτικούς. Και θα σας πληροφορήσω, ορισμένους από αυτούς που κι εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι, να το πω πολύ απλά, τους χαρακτηρίζουν όχι με κολακευτικά λόγια.
1: Σωστά. Λοιπόν, Ναυαρχέ μου, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την βοήθεια. Θα τα πούμε βεβαίως μετά. Μετά, από λίγες μέρες. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, Ναυαρχέ μου.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι και ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης εδώ και σε ακούει. Καλημέρα σου λέει.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά, γεια σου, Γιάννη μου, κύριε Κολοφόπουλε, καλημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για δράση είσαι έτοιμος.
2: Με Arbiland, ναι.
1: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
2: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr
0: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Αφού πρώτα του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή στην εκπομπή την περασμένη εβδομάδα και μπορώ να πω ότι ήταν χιλιάδες τα μηνύματα που πήρα για όλα αυτά που είπε ο Γιώργος Ψήλιας, ο καλός μου φίλος και ο συνάδελφος, να τον καλωσορίσω και σήμερα, αλλά από τις επόμενες εκπομπές μετά τις διακοπές θα τον έχω πάλι κοντά μου εδώ για να πούμε περισσότερα πράγματα. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σου, έσπασε ρεκόρ.
1: Σιγά μου, έσπασε ρεκόρ, υπερβάλλει. Αλλά
0: όχι,
1: να πεις ένα καλό λόγο τώρα, εσύ και γιατί με αγαπάς.
0: Ότι σε αγαπάω το ξέρεις και είναι αλήθεια αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας για όλα αυτά που είδαν το φως δημοσιότητας αυτή τη εβδομάδα. Ας πούμε η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω, αλλά αγόραζε σπίτια από τα φανς. Λέμε τώρα, λέω, εντάξει. Τι γίνεται με αυτή την περίπτωση? Έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει, να φαίνεται το αληθινό πρόσωπο?
1: Έτσι δείχνει. Κοίταξε τώρα, έβγαλε μία δικαιολογία λέγοντας ότι το σπίτι αυτό λέει είναι 29 τετραγωνικά μόνο, το είχε αγοράσει μαζί με τον πρώην σύντροφό της.
0: Ναι, αλλά υπογραφή είναι η δική της.
1: Είχανε μία εταιρεία real estate, ήταν γνωστό αυτό, μαθώνε. Φαίνεται όμως ότι αυτές οι δικαιολογίες, ακόμη και αν είναι δικαιολογίες, αυτή τέλος πάντων αυτό που είπε, και ακόμη και αν είναι έτσι, δεν ξεπερνιούνται εύκολα, Γιώργο μου, από τον κόσμο αυτό.
0: Α, βέβαια, βέβαια. Έχασες την έγκλη τη μεγάλη που είχες.
1: Ότι έχει αλληλομηνηθεί με έναν άλλο κύριο, όπως λέγεται, Φρονιμάκης, που ήταν μέλος του κόμματός της. Δείχνει τέλος πάντων αυτή η ιστορία.
0: Ο οποίος τη μήνυσε για συκοφαντική δυσφήμιση, δεν κάνω λάθος, ναι.
1: Βεβαίως, δείχνει τέλος πάντων να ξεφουσκώνει αυτή η ιστορία, όπως πολύ σωστά είπες, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση κάτι άλλο. Ενώ αυτή η ιστορία του, ας το πούμε, ξεφουσκώματος έχει ξεκινήσει εδώ και κανένα κοσαριά μέρες, με όλα αυτά που γίνανε και με τους στρατηγούς, τον πέραχο, τον Θανάση τον Παπα-Νικολάου και τον Κοκοτσάκη τον πραγματογνώμανα. Και
0: ναι, με όλους αυτούς τα βασικά της στελέχη, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Και ένας δημοσκόπος όμως μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ο οποίος θέλει να λέγεται και σπουδαίος, εντάξει, μπορεί να είναι ο άνθρωπος, ο κύριος της μέτρων ανάλυσης, και της έδωσε, Γιώργο, 7-8%. Είναι μεγάλο ποσοστό αυτό.
0: Είναι μεγάλο, αλλά κάποιοι άλλοι όμως δεν τη βάζουν ούτε καν στη Βουλή.
1: Βεβαίως, αλλά και μου έκανε εντύπωση που ο συγκεκριμένος, όπως και επίσης και ο φίλος μου ο Γεράκης της ΜΑΡΚ πριν από λίγες μέρες, αυτό της έδωσε πιο πολύ, της έδωσε 10%.
0: 10,5.
1: 10,5. Είδες εσύ πιο ενημερωμένος από μένα. Ξέρω εγώ, μου φαίνονται λίγο, αυτά λίγο απίθανα. Έτσι. Άλλο απίθανα γιατί δεν εξηγούν την επιλογική. Όταν ένα κόμμα φιλορροή να του δίνει 10,5. Επίσης το άλλο μεγάλο θέμα, δεν ξέρω αν το έχεις πει στην εκπομπή σου, είναι με ένα κοινό μας φίλο που έσκασε χτες, τον Γιώργο τον Καραμέρο, που έκλεισε την πόρτα του ΣΥΡΙΖΑ πρωί-πρωί για να πάει στο Τζίπρα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Καραμέρος εδώ και πολύ καιρό έλεγε φτιάχνουμε κάτι μεγάλο και έρχεται ο Τσίπρας και τα λοιπά, αλλά έσπευσε να είναι ο πρώτος, γιατί είναι ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που παρατάει την έδρα και για να πάει στο Τσίπρα. Τη βγήκε χθες ο Νίκος ο Μωραήτης, που προφανώς τον έχει βγάλει στην εκπομπή του ΣΥ, και είπε να προσέξουν αυτοί που φεύγουν, να προσέξουν το κενό όπως είναι στον Πριαστό που
0: κόστησε. Ναι, το κενό μεταξύ της πλατφόρμας και του τρένου, ναι.
1: Μεταξύ λοιπόν του φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και αν θα τους πάρει ο Τσίπρας. Θέλω να πιστεύω ότι αυτοί που φεύγουν και πάνε στο Τσίπρα, ας πούμε οι βουλευτές ή ο Ζαχαριάδης ή η Μαρελίζα πριν από λίγες μέρες, που δεν είναι βέβαια βουλευτές αυτοί.
0: Ναι, αλλά ο Καραμέρος είναι όμως.
1: Ναι, βέβαια, αυτό σου λέω ήταν η πρώτη κίνηση. Προφανώς θέλω να πω ότι τα έχει συνενωθεί με τον Τσίπρα, δεν φεύγει έτσι. Το θέμα είναι όμως, είδες και την παράλληλη εξέλιξη, ότι ο Σπύρτης που ήταν πρώτος επιλαχών αρνήθηκε να δεχτεί την έδρα, δεν έδωσε καν σημασία. Και η έδρα του Καραμέρου που πάει στη νεαρά κυρία Κοροβέση, τη Μυρτό Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Κασελάκη. Πράγματα δηλαδή απίστευτα. Ένα χελάκι, ας πω. Βέβαια. Και απολογούν οι οπαδοί του Κασελάκη και λένε ορίστε. Που χτίζαμε έδρα στη Βουλή με τη Μυρτό Κοροβέση. Πρέπει να νομίζω έχετε άλλες
0: κανένας. Είναι τραγελαφικό, είναι τραγελαφικό. Πάντως το ζητούμενο είναι ότι Γιώργο, μια δημοσκόπηση, η οποία και εσύ την ξέρεις καλύτερα από μένα, αλλά και εγώ την έχω πολλές φορές σήμερα δει, και μου κάνει εντύπωση και θέλω να μου πεις την άποψή σου. Είναι η εξής δημοσκόπηση, η οποία λέει τώρα το εξής. Πρόσεξε το, λέει τώρα. Βάζει καταρχάς στη Βουλή 5 κόμματα. Έτσι. Λέει Νέα Δημοκρατία, η Ελλάς του Τσίπρα, το Πασόκ. Ποια είναι η άλλη εδώ?
1: Το ΚΚΕ προφανώς, ο Βελόπουλος.
0: Ναι, ναι. Και δεν βάζει κάποια άλλα κόμματα. Δηλαδή πέντε κομματική Βουλή. Ούτε και τη ζωή της πλεύσης.
1: Ναι, η ζωή της πλεύσης την έχουν κατεβάσει πολύ. Μας ακούσει κιόλας για μαθήσεις μας, δηλαδή. Αλλά την έχουν κατεβάσει πολύ οι δημοσκόποι. Τη βάζουν, δεν τη βάζουν τελευταία.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Έχει λογική όμως αυτό, Γιώργο.
0: Βέβαια έχει λογική.
1: Έχει λογική, γιατί ο οπαδί της. Πάλι στον Τσίπρα. Τι ήταν οι οπαδοί της ζωής από το φεγγάρι, είχαν κατέβει.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, πιο πολύ. Θεωρητικά έτσι τώρα, προφανώς ένα κόμμα το ψηφίζουν. Το ψηφίζουν, δεν μπορεί να ξέρει ποιοι το ψηφίσαν, αλλά θεωρητικά προέρχονταν από εκεί. Θεωρητικά. Το θέμα είναι ότι, αν με ρωτάς τη γνώμη μου, η ζωή θα ψηλομπεί στη Βουλή. Δεν νομίζω ότι δεν θα μπει. Η νίκη δεν πιστεύω να μπει.
0: Όχι, πάει, γιατί αυτό τελείωσε. Μας τέλειωσε,
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Γιατί όλα
0: ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, δεν ξέρω κιόλας.
1: Καλά, δεν το συζητάμε καν. Εδώ έχουμε εξελίξει τσάρες, έτσι, γιατί βγήκε πολλά τη εχθέ, έκανε κάτι δηλώσει και είπε ότι να τελειώνει το πανηγύρι αυτό. Στις 11 του μηνός πρέπει να βγω αρχηγός εγώ. Έτσι, εγώ να βγω αρχηγός για να σώσω το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σώζεται. Ο παπάς είχε πάρει σβάρμα τα κανάλια όλη την εβδομάδα και μιλούσε για συλλογική ηγεσία. Η Δούρου, που είναι ο τρίτος πόλος αυτής της ιστορίας, λέει ότι να δούμε, να κάνουμε διάλογο, να μιλήσουμε, να πάμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Και εκεί φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις θα είναι ίσως πιο ραγδαίες, γιατί έχει συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή της 11ου μηνός, μάλλον είναι το άλλο Σάββατο, 11ου μηνός.
0: Ναι, ναι.
1: Για να υποτίθεται για να αλλάξει η απόφαση, αλλά βγαίνουν αυτοί που έχουν ψηφίσει πέρυσι τις απόφασεις της σύμπλευσης με τον Τζίπρα και λένε ότι δεν πρέπει να αλλάξει η απόφαση. Υποψιάζουμε δηλαδή ότι μέσα στην εβδομάδα θα φύγουν κι άλλοι βουλευτές όπως ο Καραμέρος. Δηλαδή, λέω παράδειγμα, ένα εγώ τον Μπάρκα, λέω, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Έτσι τον είπα τώρα τυχαία, αλλά δεν μπορεί, τέλει θα φύγουν.
0: Και τους θέλει χάνοντας την. Παραδίδοντας μάλλον την έδρα τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Παραδίδοντας την έδρα τους. Την έδρα τους, γιατί φοβούνται ότι θα γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη. Αν και μέσα στην εβδομάδα επίσης είδα εγώ και κάποιες άλλες κινήσεις. Είδα κάτι δηλώσει του Πρωθυπουργού στο Λιμπεράλ, θα τη διάβασε και εσύ. Εκεί φαίνεται να παγώνει κάπως το θέμα των εκλογών του φθινοπόρου, να το πηγαίνει προς τα πίσω. Βέβαια, βγήκε αυτή η απόφαση της Κεραμαίως, που επίσης την είδαν οι ακροτές μας, οι κύριες και εσύ. Πολύ σημαντική απόφαση για τη μη περικοπή των συντάξεων της Συρίας.
0: Κυρίας, ναι, και.
1: Που δείχνει μια σπουδή αυτό. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Γιατί το κάναμε τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι λίγο ύξης.
0: Αν θα δοθεί και ο 13ος μισθός στους συνταξιούχους, αυτό σημαίνει εκλογές.
1: Αν το δούμε αυτό μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει σίγουρα.
0: Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω.
1: Δεν ξέρω τι, αλλά δεν μπορεί εσύ Γιώργο ένας πρωθυπουργός τώρα να βγαίνει και να τονίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη και να πει ξαφνικά στις 22 Αυγούστου, πώς είναι κάνει ο Σιμίτης, θα θυμάσαι το 1996, 22 Σεπτεμβρίου πάμε στις εκλογές ή ο Καραμαλής το 2007. Έτσι. Θυμάμαι, ήμασταν με το σουφλιά στην Πάρνηθα τότε που είχε καεί και του λέω: θα πάμε σε εκλογές. Τι θα κάνουμε, μου λέει. Και πραγματικά γίνανε εκλογές 22 Σεπτεμβρίου. Θέλω να πω δηλαδή ότι τέλος πάντων και αυτό είναι στον αέρα, δεν είναι ξεκαθαρισμένο.
0: Όχι ακόμα, όχι, ναι, σωστό.
1: Όχι ακόμα.
0: Για πες μου την άποψή σου για το γεγονός των Μολότοφ που επέστρεψαν.
1: Συγκλονιστικό γεγονός. Κοίταξε, Γιώργο, εάν δεν είχε υπάρξει ο θάνατος της άτυχης γυναίκας εκεί της Βάγιας Νέστορος, της μητέρας της Αφροδίτης, θα έλεγες εντάξει, βάλανε οι αναρχικοί
0: Γκαζάκια, ναι,
1: γιατί
0: σωστό.
1: Κάπως έτσι το βλέπουμε τώρα, βάλανε ακόμα οι αναρχικοί Μολότοφ. Απαράδεκτο, καταδικαστό, δεν το συζητώ,
0: αλλά
1: βέβαια. Τώρα όμως έχεις ένα θάνατο, έχεις μια τραγωδία, έτσι. Είναι συγκλονιστικό γεγονός. Έτσι. Είναι, πώς να το πούμε, καταδικαστέο.
0: Πολλοί λένε ότι επέστρεψε ο Τσίπρας, επέστρεψαν και οι Μολότοφ.
1: Εντάξει, πολλοί λένε, εγώ δεν το λέω. Έτσι,
0: είπα πολύ, δεν είπα ούτε εσύ ούτε εγώ.
1: Ναι, ούτε εσύ το λες βέβαια. Όμως με αυτό υπήρξε ένα θέμα, όπως είδες, με τον Γερανάκη, που πλακώθηκε με τα στελέχη εκεί της, του Τσίπρα, αυτά τα νεαρά παιδιά που βγαίνουν στο, που έχουν, πώς το λένε, που έχουν πλημμυρίσει τα κανάλια το τελευταίο διάστημα και τα βγάζουν και τα κανάλια και τρελαίνονται οι Σιριζέοι παλιοί που δεν είναι αυτοί. Αυτό έλεγα του Καραμέρο που προχθές. Υποφέρεις, το λέω που βλέπεις την Κουφονικολάτη και δεν είσαι στην μπροστά. Και γέλαγε βέβαια. Λοιπόν, ένα παράδειγμα γεγονός. Εγώ δεν θέλω να... Δεν θέλω να... Γιατί υπήρξε μια ομότιμη καταδίκη τώρα, μην κοροϊδεύω.
0: Ναι, ούτε να πούμε ότι, ότι ήταν προβοκάτσια που λέει η Κωνσταντοπούλου.
1: Προφανώς, προφανώς τώρα γίνει κάποια, κάποια από αυτούς τους καταληψίες εκεί, τους νεαρούς που παριστάνε τους, τους αναρχικούς και τους αντεξουσιαστές. Και αυτή την κάμανε, αυτή τη γελιότητα και την, την απαράδεκτη πράξη. Αλλά πρόσεξε από το χθεσινό βίντεο που κυκλοφόρησε, προχτές μάλλον και χθες. Εκεί φαίνεται ότι τα πράγματα αλλάζουν, γιατί αυτός ο τύπος εκεί που φόραγε τα μαύρα. Θα τον βρούνε, δεν υπάρχει.
0: Α, βέβαια.
1: Έχει εικόνα, έχει το ολόκληρο άνθρωπο, τις κινήσεις του, το μηχανάκι του. Θέλω να πω ότι είναι θέμα χρόνου η, ο εντοπισμός των δραστών.
0: Σωστό.
1: Και πρέπει να εντοπιστούν, Γιώργο, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Έχουμε ένα θάνατο εκεί πέρα. Δεν έχουμε δύο αυτοκίνητα που καήκαν. Τι έφταιγε αυτή η γυναίκα τώρα που κατέβηκε κάτω να δει αν τη κάψαν τα μάξα τώρα το παιδί τη, τώρα το άλλο. Είναι, είναι ντροπή, ντροπή, ντροπή πράγματα σε μια.
0: Ακριβώς όπως το είπες, είναι ντροπή.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι.
1: Να,
0: Γιώργο
1: να,
0: μου,
1: να
0: εγώ...
1: είμαστε ειλικρινείς δηλαδή. Ναι. Και όσοι δείχνουν ανοχή δηλαδή σε αυτή την, αυτές τις πράξεις βίας και τρομοκρατίας από εγώ, είναι απαράδεκτοι. Και, ντροπίδες με μια λέξη.
0: Έτσι, σωστά. Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω. Είπες ωραία πράγματα. Θα καλά, χαρώ Γιώργο, να τα πούμε από κοντά, από κοντά όταν επιστρέψουμε με την άδειά μας. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο. Γιώργο, ψηλή ευχαριστώ.

0: Συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, θα καλωσορίσω για άλλη μία φορά τον καθηγητή των στρατιωτικών σχολών και όχι μόνο, ένα καλό μου φίλο, συγγραφέα, έναν ανθρωπογνώστη των διεθνών καταστάσεων. Ναι, πολύ καλά καταλάβατε. Είναι ο φίλος μου, ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημερίζω τον Πρίτανη των Ελλήνων δημοσιογράφων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Με κάνετε και κοκκινίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είναι από καρδιάς και το ξέρετε.
0: Το ξέρω και το δέχομαι από εσάς.
1: Έχουν απομείνει λίγοι καλοί δημοσιογράφοι πλέον στην Ελλάδα και αυτό είναι δυστύχημα, θα μου επιτρέψετε να πω.
0: Δυστυχώς έχετε απόλυτα δίκιο. Έχετε απόλυτα δίκιο. Κύριε καθηγητά, για να πάμε να δούμε σιγά σιγά τα πράγματα. Έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τις επόμενες ώρες. Πάμε προς διάλυση του ΝΑΤΟ. Τι γίνεται?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό να μιλήσουμε από τώρα για διάλυση του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο αναμένουμε είναι μια τεταμένη σύνοδο. Ο κύριος Τραμπ, από ό,τι τιμολογείται, θα επιτεθεί στους συμμάχους επειδή κατά αυτόν δεν τον βοήθησαν όταν τους είχε ανάγκη στον πόλεμο στο Ιράν. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η ισορροπία, καθώς είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσουν άλλοι να τον εξευμενήσουν και άλλοι να τον αντιμετωπίσουν. Ναι. Μένει να δούμε βεβαίως πώς ο κ. Τραμπ θα εκλάβει αυτή την αντίδραση και τι μέλη γενέστε και κοντομή με τα ελληνοτουρκικά.
0: Διότι
1: διότι αυτό μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Ο κ. Τραμπ θα πάει εκεί. Έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα οι Τούρκοι. Φημολογείται ότι θα ξεκινήσει την επίσκεψη, με την επίσκεψη στο μαυσολείο του Κεμάλ. Κάτι που αδιαφεσβήτητα αποτελεί πρόκληση για όλους τους Έλληνες, τους Αρμενίους, όσους έχουν σφαγεί από τον Κεμάλ. Και μετά θα μπουν στο βασικό μενού, με συγχωρείτε, που είναι οι κινητήρες για τα.
0: Είπατε ότι αποτελεί, είναι πρόκληση.
1: Είναι πρόκληση, βεβαίως. Σαφέστατη πρόκληση.
0: Δυστυχώς.
1: Και αυτό θα έπρεπε να φροντίσουν, νομίζω, οι σύμβουλοι του Τραμπ να το αποτρέψουν. Και είναι δεδομένο, χθες μιλούσαμε με συγγενείς μου Ελληνοαμερικανούς, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στην κοινότητα νοαμερικανική που υπεστήριξε τον κύριο Τραμπ, να ξέρετε, με αυτό που μετέφεραν. Και επίσης υπάρχει και μεγάλη απογοήτευση και αποστασιοποίηση από την ουκρανική κοινότητα που υπεστήριξε τον κύριο Τραμπ. Και θα δούμε αυτές οι δύο κοινότητες να αποστασιοποιούνται από τους Ρεπουμπλικανούς στις προσεχείς εκλογές.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι βρισκόμαστε όμως πριν από ένα λεπτό, δηλαδή στο παραένα, για να μην πω ακριβώς ή στο και ένα. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση, δηλαδή πώς μπορεί να προκάνουμε πριν ο Τραμπ κάνει όλα αυτά τα οποία είπατε πριν από λίγο και που αποτελούν και είναι ντροπή για μένα?
1: Κάποια εξ αυτών νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολα πλέον να ανατραπούν, εκτός αν υπάρξουν σφόδρες αντιδράσεις από ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στο περιβάλλον του κυρίου Τραμπ.
0: Που δεν έχει φύγει ακόμα, έτσι? Δεν έχει φύγει ακόμα από εκεί.
1: Δεν έχει φύγει ακόμα. Υπάρχουν πλούσιοι Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι διακήρυταν επαλημένα στο πόσο κοντά είναι στον κύριο Τραμπ, πόσο τους ακούει, τι καλές σχέσεις, δεν θέλω να πω το όνομα τους, τα ξέρετε όλοι. Αυτοί λοιπόν θα πρέπει τώρα να αποδείξουν ότι έχουν αυτές τις σχέσεις οι οποίες διατυμπάνιζαν. Και θα πρέπει να κοιτάξουν και στο θέμα της επίσκεψης στο μαυσολείο του Κεμάλ, αλλά και στο θέμα των κινητήρων F-110 και στο θέμα πολύ περισσότερο των F-35, να ενημερώσουν σωστά τον Αμερικανό πρόεδρο, για τον οποίο ουδής μπορεί να καταλάβει τι τον έχει πιάσει να στηρίξει τον κύριο Έντογαν, πολλό δε μάλλον όταν ο κύριος Έντογαν δεν έκανε καμία συγκλονιστική κίνηση υπέρ του κύριου Τραμπ κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών. Διότι μην βαφκαλιζόμαστε, θα μπορούσε ποτέ μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ταχθεί εναντίον των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι κανένα φοβερό δώρο το ότι η Τουρκία κράτησε ουδέτερη στάση μένε, τροπιλίζοντας όμως την προσπάθεια με ικανοκές γνώμες.
0: Κοινής
1: γνώμης δεν τα ξεχνάμε αυτά. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε να επιβραβευτεί ο κύριος Έντογαν για τη στάση του. Πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία εκπλήσουν. Βέβαια, είχαμε προειδοποιήσει πρώτης εκλογής του κ. Τραμπ και κάποιοι εδώ πέρα μας καθίδευαν, μας επιτίθενται ότι τα πράγματα δεν θα είναι όπως τα φανταζόμαστε. Αλλά απλά βλέπουμε ότι καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνάει και το χειρότερο και τη χειρότερη εκτίμηση.
0: Ναι. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, ότι με τούτε και με εκείνα φτάσαμε σε ένα σημείο που να μην ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο. Μιας και η Ευρώπη δεν είναι ικανή να αναλάβει τις τύχες στα χέρια της.
1: Ναι, δυστυχώς σε αυτό έχετε απόλυτα δίκιο και αυτό προβληματίζει όλους. ο κύριος Τραμπ δεν εφαρμόζει απλώς τη συναλλακτική εξωτερική πολιτική, την οποία λίγο πολύ όλοι προοδευτεί, όμως, αλλά το κάνει και με κοινικό τρόπο. Και το κάνει και με όρους που έχουν προσωπικό ή οικογενειακό όφελος. Και αυτό βεβαίως όταν φύγει και ο αστυνομικό οίκο θα καταγραφεί, ήδη έχει καταγραφεί, και νομίζω ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν τα μέτρα για να μην επανληφθεί. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Γι' αυτό θα πρέπει κάποια στιγμή να το αντιληφθούν όλοι, να σταματήσουν να βλέπουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών υπό το πρίσμα των ιδεολογιών ή των προσωπικών πεπιθήσεων, και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και στο εξής για να αντιδράσουμε. Γιατί νομίζω ότι είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υπάρξει αντίδραση, μεθοδική αντίδραση, και κυρίως μια αντίδραση η οποία θα είναι αποτελεσματική.
0: Ναι. Βλέπετε στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, μιλάω για τους πρωθυπουργούς πλέον και προέδρους, να υπάρξει συνάντηση μεταξύ Ερντογάν ή μάλλον Μητσοτάκη, Ερντογάν και Τραμπ των τριών?
1: Δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην προτεραιότητα κανενός.
0: Κανενός.
1: Ναι, βέβαια. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει κανένα λόγο να πάει σε μια συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, αλλά ούτε και ο κύριος Ερντογάν έχει κάτι να κερδίζει. Ο κύριος Ερντογάν στιγμή στοχεύει ξεκάθαρα στην Αμερικανική διοίκηση, τον κύριο Τραμπ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Εκείνη στόχευση.
0: Μήπως υπάρξει κάποια συνάντηση των δυο, Ερντογάν και Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν διαφέρει κάτι στον ορίζοντα σε επίσημη μορφή, εκτός αν μιλάμε για μια συνάντηση έτσι, αυτές που γίνονται στο περιθώριο.
0: Στο περιθώριο, ναι. Εκεί όταν πίνει σε ένα νερό, ας πούμε, μια πορτοκαλάδα.
1: Ναι,
0: στο όρθιο.
1: Εκεί μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή κάτι άλλο. Τώρα, το αν θα πρωτοποιηθεί κάτι το οποίο έχει συμφωνηθεί από τις κλειστές πόρτες και δεν το γνωρίζουμε. Θα σου πω ότι δεν μπορώ να μην θέσει να εκφράσω.
0: Ένα άλλο θέμα που πρέπει, δεν ξέρω, θέλω να ακούσω την άποψή σας, κύριε Ποφθοράτη, κύριε καθηγητά μου, είναι το εξής, ότι κάποιες χώρες πληρώνουν το ΝΑΤΟ, κάποιες άλλες όχι.
1: Ναι.
0: Πού μπορεί να ζήσει?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που ακριβώς λόγω της τουρκικής απειλής έχει πολύ ψηλές αμυντικές δαπάνες.
0: Ναι, το χρυσοπληρώνει, αυτό εννοώ.
1: Ναι. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό. Βλέπουμε όμως ότι όλες, πιεζόμενες από τον κύριο Τραμπ, αυξάνουν το ποσοστό τους. Δηλαδή είναι πρόδειλο πλέον ότι δεν έχει καμία σχέση η κατάσταση όπως ήταν προ τις δεύτερες θείες του κύριου Τραμπ με αυτή που είναι τώρα. Πλέον οι Ευρωπαίοι έχουν καταλάβει ότι τα πράγματα έχουν σφίξει και ότι πρέπει να αναλάβουν και εκείνοι το βάρος των ευθυνών για να διατηρήσουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία τους.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Από εκεί πέρα η Ελλάδα έχει επενδύσει στο ΝΑΤΟ. Καλό θα ήταν να θυμόμαστε ότι οποιαδήποτε σκέψη για δημιουργία ενός άλλου συστήματος ασφαλείας δεν είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων στην παρούσα φάση.
0: Μακάρι να μην έχουμε αυτό που λένε πολλοί, ότι πάμε προς διάλυση. Δεν πάει περιπτώσει. Τι περιμένουμε όμως?
1: Είναι δύσκολο, ναι. Θα πρέπει να μπει η Αμερική μπροστά για ένα τέτοιο σενάριο.
0: Εάν αποσυρθεί η Αμερική, θα πει: εγώ φεύγω. Γεια σας.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες έχει βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση Biden, και είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ακριβώς φοβούμενη μια εκλογή Τραμπ. Νομίζω ότι ούτε κατά βάθος η Αμερική θέλει ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ούτε είναι και προς τους συμφέροντες.
0: Σωστό.
1: Με όλα τα αυτά, επειδή ακριβώς είναι απρόεδρος ο κύριος Τραμπ, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ενδεχομένως για μια αποστασιοποίηση ή αν θέλετε για έναν περιορισμό τη συνεισφορά της Αμερικής στο ΝΑΤΟ. Και βεβαίως κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει το ενδεχόμενο, αν μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση από κάποια τρίτη χώρα, η Αμερική να μην παρέχει τη συνδρομή που όλοι αναμένουν. Επιμένω του κύριου Τραμπ, το τονίζω.
0: Ακριβώς, κατάλαβα. Άρα, λέγαμε παλιά στο κατηχητικό, το δίδαγμα ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή, να το πω διαφορετικά, τι αποτέλεσμα θα έχει αυτή η σύνοδος?
1: Αυτό κανείς δεν το γνωρίζει, όπως έτσι απεχθάνουμε τις προβλέψεις.
0: Όχι, το ξέρω ότι το λέτε αυτό, απλώς λέμε τώρα.
1: Είναι μια σημαντική σύνοδος, δεν αναμένεται να πάει τόσο ομαλά. Από εκεί και πέρα πολλά θα εξαρτηθούν από τη στάση των Ευρωπαίων, οι οποίοι ωστόσο αντιμετωπίζουν μάλλον κατευναστικά τον κύριο Τραμπ. Εξαρτάται πόσο τους προσβάλλει, πόσο θα θίξει τα συμφέροντά τους, για να δούμε κάποια αντίδραση. Να μην ξεχνάμε όμως ότι και η Γαλλία έχει εκλογές σε λιγότερο από ένα χρόνο και ο κύριος Μακρόν δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ο κύριος Μέρτ υπολείπεται του AfD στην Γερμανία, και έχει και αυτός εκλογές σε κρατήδιο τώρα τον Σεπτέμβριο. Ενώ στη Μεγάλη Βρετανία ο κ. Στάρμαρ έχει παραιτηθεί, αναμένεται να υπάρξει αντικαταστάτης του. Άρα και εκεί τα πράγματα δεν είναι ερώτημα. Και η Ιταλία βέβαια έχει του χρόνου εκλογές. Άρα τα μεγάλα
0: κρατήδια. Έχετε απόλυτα δίκιο. Και το ζητούμενο είναι
1: εν όψη πολιτικών διαδραστηριοτήτων.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι, ας το πούμε, απώλεια, δεν θα τη χαρακτηρίσω απώλεια, θα πω ότι το φευγιό του Προέδρου της Γαλλίας νομίζω ότι θα αφήσει κενό μεγάλο.
1: Στην πάγουσα φάση ναι, διότι η Γαλλία είναι αυτή η οποία προσπαθεί να διατυπώσει μια άλλη υπόθεση και προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον κύριο Τραμπ. Δεν ξέρω εάν η αποχώρηση του κυρίου Μακρόν.
0: Και δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος τουλάχιστον, έτσι δεν είναι ικανό.
1: Απλώς το ερώτημα είναι ποιος
0: θα είναι
1: ή πια.
0: Ή πια.
1: Τώρα 7 Ιουλίου θα έχουμε την απόφαση του Γαλλικού Δικαστηρίου για να δούμε εάν μπορεί η κυρία Λεπέν να είναι υποψήφια. Εάν δεν είναι, θα δούμε πώς θα δημοκρατούν οι ισορροπίες. Θα είναι ο κύριος Μπαρντελά πιθανότατα από το κόμμα της κυρίας Λεπέν και μένει να δούμε τα υπόλοιπα κόμματα, ποιους υποψηφίους θα κατεβάσουν και αν αυτοί οι υποψήφοι έχουν κάποια πιθανότητα εκλογής. Είναι πολύ ρευστό το πολιτικό σκηνικό, όπως βεβαίως είναι και στην πατρίδα μας, να μην το ξεχνάμε.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω.
1: Και εγώ σας
0: και
1: ευχαριστώ
0: για όλη τη συμμετοχή στην εκπομπή μου μέχρι σήμερα.
1: Είναι χαρά και τιμή μου. Ελπίζω να μας έχει δώσει καλά για να συνεχίσουμε.
0: Βεβαίως. Και δική μου τιμή, γιατί συνομιλώ πάντοτε μαζί σας, που ο κόσμος θέλει την είδηση όπως ακριβώς είναι, όχι τραβηγμένη, και το σχόλιο όπως εσείς το κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σας κύριε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή ξεκούραση.
0: Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Χαιρετισμούς στη μαμά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Καλά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 9.
4: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Στο νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
9: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 9.43, Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 9.

0: Και είναι η ώρα, φίλες και φίλοι, 9, να συνομιλήσω με τον πρώτο των πρώτων, με τον καλύτερο εργατολόγο της χώρας, με τον καθηγητή του εργατικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, με ένα καλό μου φίλο πάνω απ' όλα, που είναι τιμή για μένα η συμμετοχή του στην εκπομπή. Και πριν του δώσω το λόγο, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μέχρι και σήμερα συμμετοχή στην εκπομπή. Επειδή θα πάρω λίγες μέρες άδειας ξεκούρασης, θα τα ξαναπούμε με τον Αλέξο Μητρόπλο τη νέα σεζόν. Πάντως τώρα τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντονή. Καλημερίζω τους πολυπληθείς ακροατές και ακροάτριές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και σας ευχαριστώ που όλο αυτό το χρόνο επικοινωνήσαμε με αυτόν τον περήφανο καθημερινό σας κόσμο, ο οποίος είναι τόσο αξιοπρεπής, ακούει αυτά τα οποία εκλαϊκεύουμε και σας έχει πολύ πολύ πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος που μετέχω στην εκπομπή σας.
0: Και χαρά και τιμή ιδιαίτερη μεγάλη για μένα, κύριε καθηγητά, και το ξέρετε αυτό, σας αγαπώ πολύ, το ξέρετε. Θέλω να ξεκινήσουμε με μια δική σας επιτυχία, με την κατάργηση της περικοπής των συντάξεων χειρίας. Αγώνα δώσατε, επιτυχία μεγάλη για σας. Για πείτε μου.
1: Το πολεμήσαμε όλοι εσείς, εμείς, πολλοί άλλος κόσμος και βεβαίως η κυβέρνηση φαίνεται ότι πίστηκε και για τους εκλογικούς της υπολογισμούς, κύριε Κοντονή, αντιλαμβάνεστε, διότι είναι 400.000 συνταξιούχοι λόγω χειρίας, ναι, λόγω θανάτου που λέμε. Συνεπώς δεν μπορούσε να ζητήσει χρήματα πίσω, δεν μπορούσε να καταργήσει περαιτέρω τις συντάξεις, γιατί είναι χαμηλές όλες αυτές οι συντάξεις.
0: Σωστό.
1: Κυρίως η χειρία των αγροτών μας και άλλων. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι τώρα καταφέραμε όλοι μαζί η κυβέρνηση να υποσχεθεί και να εξαγγείλει ότι θα κάνει νομοθετική ρύθμιση. Πιστεύω θα την φέρει μέσα στην εβδομάδα και θα ψηφιστεί για να μην επιστρέψουν χρήματα οι χείρες και οι χείροι, να μην κοπούνε περαιτέρω οι συντάξεις τους και κυρίως το ουσιοδέστερο, κύριε Κοντονή, καμία σύνταξη δεν θα πέφτει εφόρου ζωής κάτω από το 70%, όπως συνέβαινε τώρα μέχρι σήμερα, και πέφτουν στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου αημνήστου να πέφτει στο 35%, δηλαδή μια σύνταξη των 1.000 ευρώ στο τρίχρονο από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου να γίνεται 350 ευρώ. Αυτό τις κακές, τις απαράδεκτες, απάνθρωπες τις διατάξεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση καλώς έκανε και είπε δεν θα τις εφαρμόσω και θα φέρω νομοθετική ρύθμιση. Και είναι σε πολύ σοβαρή κατεύθυνση, όπως είπα και χθες στη συνάδελφό σας, την κυρία Γιάμαλη, στο Μέγκα που ήμουν το απόγευμα, αλλά και χθες το πρωί στο
0: σας είδα, ναι, και σας είδα, ναι.
1: Στους συναδέλφους σας, τον κύριο Τσιγουρού και τη συμπατριώτη σας, την κυρία Φόσκουλου. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι επιτυχία όλων μας το ότι η κυβέρνηση για τους δικούς της λόγους είπε ότι δεν θα εφαρμόσω τις σκληρές ρυθμίσεις του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου, θα αφήσω ήσυχες τις χείρες και τους χείρους, δεν θα ζητήσω χρήματα και δεν θα περικόπτεται εφ' εξής κάτω από το 70% καμία σύνταξη χείρες.
0: Πάντως με πήραν πολλοί ή πολλές, αν θέλετε, χείρες και μου είπαν να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους τους. Ξέρω τον αγώνα που δώσατε.
1: Έφρασα και εγώ, με πήραν και από το εξωτερικό, αλλά θεωρώ ήταν ένας κοινός συλλογικός αγώνας όλων μας. Η κυβέρνηση τώρα βέβαια περιμένουμε να νομοθετηθεί και με την πρώτη εκπομπή σας μετά της παραγιάς εδώ θα σχολιάσουμε, θα εξειδικεύσουμε και βεβαίως
0: ωραία,
1: θα δώσουμε διευκρινήσεις και απαντήσεις.
0: Και να σας παρακαλέσω να έρθετε με ένα πρωινό, με ένα Σάββατο ή μια Κυριακή.
1: Στο στούντιο. Ναι. Σήμερα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ τον οδηγό για το 300.
0: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα τώρα. Για πείτε μου, το διάβασα.
1: Το Νοέμβριο, εκεί σε 8 ώρες έρωτα απαντήσεις. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι δεν θα το πάρουν, ποιες είναι οι προδοθέσεις για να τη χορήγηση του 300 που μπορεί να γίνει και 500 όσο βαδίζουμε στο Νοέμβριο και όσο βαδίζουμε στις εκλογές.
0: Σωστό.
1: Άρα έχουμε τις προϋποθέσεις σήμερα σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα, διότι ψηφίστηκε και νόμος προχθές και ο νόμος ο οποίος λέει ποιοι θα πάρουν τα 2 εκατομμύρια συνταξιούχων και βάλω των συνανθρώπων μας που θα πάρουν το 300, με ποιες προϋποθέσεις μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί από την ιστοσελίδα, εξυπακούεται δωρεάν, να κατεβάσει όλο τον οντικό, να τον τυπώσει σαν να είναι δικό του και βέβαια είναι μια χρήσιμη ερευνητική δουλειά που έχει κάνει η επιστημονική ομάδα της ΕΝΙΠΕΚ που πάντα είναι στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου.
0: Και πάντα δωρεάν μπορεί να κατεβάσει όπως το είπατε πριν και να ενημερωθεί γύρω από όλα αυτά τα θέματα.
1: Βεβαίως κύριε Κοντονή.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, διάβασα πριν από μια μέρα τουλάχιστον ότι υπάρχει ένα μαζικό κύμα φυγής εξόδου στη σύνταξη το πρώτο εξάμεινο του 2026. Γιατί συνέβη αυτό κύριε καθηγητά?
1: Κυρίως επειδή υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης των συνταξιούχων χωρίς περικοπή της σύνταξης.
0: Α, δουλεύουν αλλούνται αυτό.
1: Και έτσι πολλοί κόσμος, αφού δεν του κόβεται η σύνταξη όταν δουλεύει, μπαίνει. Βέβαια θα μου πείτε στα 69, στα 70, στα 72 γιατί να δουλεύει, γιατί του έχουν μειώσει τη σύνταξη. Δεύτερο είναι ο ελεύθερος λόγος, είναι ο φόβος μήπως αυξηθούν τα όρια ηλικίας.
0: Ναι.
1: Και επειδή αυτό συζητιέται τον τελευταίο καιρό, υπάρχει δυστυχώς και άλλος νόμος Τσίπρα του 2015 που λέει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας από κάθε τριετία ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Και ένας τρίτος λόγος επίσης είναι ο νόμος Τσίπρα που λέει οι συντάξεις των νέων είναι κατά 30% μικρότερες από τις συντάξεις των παλιών. Γιατί για τη σύνταξη των νέων λαμβάνονται υπόψη όλοι οι μισθοί όλου του εργασιακού βίου και όχι της καλύτερης πενταετίας όπως συνέβαινε με τους παλιότερους. Αυτοί οι τρεις λόγοι που προανέφερα στην εξαιρετική σας εκπομπή είναι οι βασικές αιτίες, κύριε Κοντονή, που ο κόσμος περισσότερο από κάθε άλλο έτος της μεταπολίτευσης βγαίνει μαζικά στη σύνταξη το 2021.
0: Ναι, σε όλους αυτούς που ανυπομονούν το τι θα γίνει από εδώ και μετά με όλα αυτά, αν θα πάρουν ή όχι το 300 όπως είπατε προηγουμένως και το γράφετε αναλυτικά στην ΕΝΙΠΕΚ από ό,τι βλέπω εδώ στη σελίδα, τι τους λέμε σήμερα κύριε καθηγητά?
1: Τους λέμε να περάσουν καλά διακοπές, να γεμίσουν τις μπαταρίες, να έχουν αντοχές. Θα ακούσουν πάρα πολλά στην έκθεση Θεσσαλονίκης υποσχέσεις για επιδόματα καλυτέρευση της ζωής τους. Ας κρατάνε μικρό καλάθι, αλλά να προσδοκούν ότι κάτι καλό σε αυτή την πολύπαθη πατρίδα μπορεί να συμβεί. Και να ευχόσω όλους καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση, να γεμίσουν τις μπαταρίες τους, να έρθουν υγιείς και μαυρισμένοι μετά τις παραλίες το Σεπτέμβριο.
0: Εγώ για άλλη μια
1: φορά με τον κύριο Κοντονή.
0: Εγώ για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω για όλη αυτή τη συμμετοχή στην εκπομπή, κύριε καθηγητά, κύριε Μητρόπλε. Ήταν χαρά και τιμή για μένα. Θα τα πούμε άμα τη επανόδο που λένε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Να περάσετε όμορφα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας.

0: δεν θα μπορούσε να λείψει από την τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι ένας καλός μου φίλος, ο Γιώργος ο Χριστόπουλος, ο καθηγητής, ο άνθρωπος που ξέρει τα οικονομικά όσο κανείς άλλος, ένας γνώστης όχι μόνο των φορολογικών αλλά και όλων των οικονομικών, και το τονίζω αυτό. Ο Γιώργος ο Χριστόπουλος λοιπόν είναι κοντά μου. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ κύριε Κοντονή, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, αλλά η εφημερινότητα είναι να βρίσκεται κανείς για να τη μελετάει, να είναι σε εγρήγορση και να προτείνουμε όσο μπορούμε μέσα από επιτροπές, μέσα από την ιδιότητα που έχει κανείς, μπορεί να έχει κάποιο λόγο, να προτείνουμε διορθωτικά πράγματα στα κακοστήμενα που θέλουν περισσότερη βελτίωση στο οικονομικό περιβάλλον, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, του πολίτη. Και εδώ, εν όψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο, που θα σηματοδοτήσει και αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε μια νέα φάση, τα ζητήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και είμαι στη διάθεσή σου να κουβεντιάσουμε λίγο την τρέχουσα επικαιρότητα.
0: Η επικαιρότητα, η τρέχουσα είναι, κύριε καθηγητά Γιώργο μου, κύριε Χριστόπουλε, είναι το γεγονός ότι οι συντάξεις στις χείρες δεν περικόπτεται. Θα ήθελα να ακούσω από έναν οικονομολόγο του ύψους του δικού σας, κύριε καθηγητά, την άποψή σας.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, το επίμαχο ζήτημα που έχει δώσει μάχες από παλιότερα, που συναντηθήκαμε σε εκπομπές φίλων που είχαν μεγάλη ακροαματικότητα και τηλεθέαση, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα, γιατί
0: επιτέλους δώσαμε μαζί τον αγώνα, τον δημόσιο, τον κ. Χριστόπουλε.
1: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό για να μην μειώνονται μετά την διετία στο 35.
0: Εσείς, ο κ. Μητρόπουλος και λοιπά, όλοι.
1: Βέβαια, ο καθηγητής ήταν η μεγάλη φωνή και
0: από τους πρωτοπόρους, ναι.
1: Και μεγάλη καμπάνα στην πρώτη συνέντευξη. Νομίζω ότι και στη λογική της εφικτότητας, διότι πρέπει να είμαστε και να βλέπουμε και την άλλη μεριά του φεγγαριού. Δηλαδή, αγαπητέ Γιώργο, πάντοτε όλα αυτά τα μέτρα έχουν την δημοσιονομική του σημασία και η αγωνία, μιλώντας και με κάθε φορά που βλέπουμε σαν αγορά να με προτείνουμε θέματα τέτοια, τον εξαιρετικά που κάνει τη δουλειά του δημοσιονομικού ελεκτή και λέγεται υφυπουργός εσόδων και του Γενικού Λογιστή του Κράτους, ο κ. Φετραλιάς, φροντίζει κάθε ευρώ που έχει να κάνει με επιδότηση, με ενίσχυση κλπ. Να έχει αντίστοιχη θέση από πού θα έρθει, γιατί περάσαμε μια εμπειρία της χώρας και πρέπει να είμαστε πάντοτε στην δημοσιονομική τροχιά και στη σωστή διασφαλιστική δικλίδα, να μην ξαναγυρίσουν πίσω σε ελλείμματα που πάλι θα μας πάνε σε κακές εποχές. Άρα όλα αυτά τα μέτρα διηγίζονται με βάση τη δημοσιονομική δυνατότητα. Υπάρχουν στο τραπέζι αρκετά μέτρα για την φετινή έκθεση και περισσότερο η αγορά έχει βάλει μια νέα διάσταση.
0: Ναι, βεβαίως, γι' αυτό θα σας ρωτούσα, κύριε Χριστόπουλε, για την αγορά ιδιαίτερα.
1: Εντάξει, το εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Και βέβαια πρέπει να σου πω, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλο υψηλό λειτουργικό κόστος και αυξημένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και ένα βέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Εδώ λοιπόν η αγορά έρχεται και λέει ότι περιμένει ένα συνεκτικό σχέδιο μόνιμων παρεμβάσεων που θα ενισχύει την παραγωγή. Δηλαδή μιλάω όχι μόνο χρηματικά να ενισχύσω το κεφάλαιο, και την παραγωγή, τις επενδύσεις, την απασχόληση, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οικονομικό επιτελείο βρίσκονται στο τραπέζι η περαιτέρω μείωση της προκαταβολής. Να σου θυμίσω, Γιώργο, η προκαταβολή, όταν κανείς έχει κέρδος 1000 ευρώ, πληρώνει η προκαταβολή αν είναι εταιρεία 80% στο κέρδος. Και το επόμενο χρόνο αφαιρεί την προηγούμενη προκαταβολή, βάζει την καινούρια προκαταβολή ανάλογα με τα κέρδη που έχει. Αν έχει ζημιές, δεν έχει προκαταβολή. Αλλά οι ατομικές επιχειρήσεις επίσης 55%. Εδώ υπάρχουν προτάσεις να μειωθεί και να συνδεθεί μια επιχείρηση η οποία επενδύει, προλαμβάνει, δεν απολύει, επανεπενδύει τα κέρδη σε παραγωγικές τομείς, να έχει μειωμένη προκαταβολή. Δηλαδή δεν λέμε να είναι οριζόντια, άντε να πάμε το 50%, το 55%, στο 40%. Το εξετάζει. Εξετάζεται δηλαδή.
0: Ναι, όλα το ζήτημα, ναι.
1: Και τώρα από εκεί και πέρα, τόσο από την προκαταβολή, υπάρχουν διαφορετικές αλλαγές που νομίζω έχουν μπει και αυτές στο τραπέζι, που έχει να κάνει με το τεκμαρτό σύστημα προλόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και των οικονομικών επιχειρήσεων. Εδώ πάμε 23, 24, 25. Φέτος προλογούμε το

0: κυκλοφορεί μια ελεύθερη επαγγελματία, δεν είναι δυνατόν μέσα στο 25 να δουλέψει και να έχει τεκμηματοφόρο. Εποχιακές επιχειρήσεις, αυτά πράγματι διορθώθηκαν, τα είδε. Τώρα να δούμε τι άλλες διορθώσεις μπορεί να γίνει. Η κατάργηση δεν τη βλέπω ακόμη σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, εκείνο που επίσης είναι βέβαιο, γιατί είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση αυτή και στο πρόγραμμά της, είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μισή ή μία μονάδα. Και να σου πω το εξής, Γιώργο. Έκανα μία έρευνα την οποία έχω κατά καιρούς την επικαιροποιώ, το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν προλαμβάνουν ένα εργαζόμενο και λέει εγώ θέλω αφεντικό να μου δώσεις 1000 ευρώ στην τσέπη. Το 1000 ευρώ στην τσέπη έτσι το εξετάζει. Για την επιχείρηση αυτή τη στιγμή στοιχίζει 1600-1700 ευρώ.
1: Βέβαια, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να πληρώσεις. Σωστά.
0: Αυτή η διαφορά στην οικονομική επιστήμη λέγεται tax wedge, δηλαδή φόρο ασφαλιστική, γιατί όπως το είπες Γιώργο, είναι φόροι μέσα και ασφαλιστικές φορές. Φόρο ασφαλιστική σφήνα. Αυτή η διαφορά ήταν στα βάση του ΓΟΣΑ, ήταν 38, κατέβηκε με τις προηγούμενες μειώσεις κατά 5 μονάδες μέχρι σήμερα. Με ασφαλιστικό φόρο κατέβηκε στο 35, από το 38 στο 35. Ο μέσος όρος των ΟΣΑ που και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 29 με 30. Άρα έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Α, βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Γιώργο μου, να...
0: Χαμηλές φορές, μια επιχείρηση εκεί που έχει 5 εργαζόμενους μπορεί να κάνει οικονομία και να πάρει άλλον έναν, άλλον δύο.
1: Σωστό είναι αυτό. Σωστό.
0: Είμαστε μαζί, το είχαμε εξετάσει με στοιχεία παλιότερα και βλέπαμε πόσο επίδραση έχει στα χρόνια αυτά που αφήνει περιθώριο σε 10 άτομα να γίνουν 12. Μέσα από αυτή τη μείωση, μέσα από τη μείωση, χωρίς να κάνει νέα έξοδα μια επιχείρηση, μέσα από τις μειώσεις αυτές, μέσα από την ενίσχυση. Τώρα, εκείνο που είναι το σημαντικότερο, η σημαντικότερη πρόταση, Γιώργο, και δεν ξέρω αν έχω χρόνο να δεις.
1: Ένα λεπτό ακόμα για να το ολοκληρώσουμε. Ναι.
0: Η σημαντικότερη ίσως πρόταση είναι η δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος επιβράβευσης της συνέπειας. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις που είναι συνεπείς στις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις επενδύουν, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αυξάνουν τους μισθούς, αξιοποιούν την κοινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
1: Προοδεύουν με λίγα λόγια.
0: Και απολαμβάνουν συγκεκριμένα φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα. Δεν είναι δυνατόν περί δικαίων και αδίκων. Δηλαδή, μια επιχείρηση που πράγματι έχει αυτά τα κριτήρια, προσπαθεί είτε εταιρεία είναι είτε ατομική επιχείρηση, πρέπει να τη δεις με το φακό και να σταθείς κοντά της πολιτείας. Να την ενισχύσεις και να την επιβραβεύσεις. Πώς? Με κίνητρα. Δεν είναι δυνατόν μια τέτοια επιχείρηση που είναι συνεπέστατη να μην παίρνει γρήγορα παραδείγματος χάρη το ΦΠΑ γιατί κάνει εξαγωγικές δραστηριότητες. Να καθυστερεί μήνες. Να έχει ανάλογα με το πόσο προσωπικό προλαμβάνει κλπ. Να είναι η φορολογία της να είναι και κλιμακούμενη.
1: Έχετε δίκιο. Έτσι είναι.
0: Αυτό λοιπόν θα πει πραγματικά σύστημα επιβράβευσης.
1: Ωραία. Τα υπόλοιπα να τα πούμε τη νέα σεζόν και να σας ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε πάντα υγεία.
1: Και σε εσάς κύριε Χριστόπουλε, Γιώργο μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Σπουδαία αυτά που λες πάντοτε.
0: Φετινή χρονιά ήταν μια εσοδιά γνώσης και εμπειρίες και αυτά υπογράφονται με την υπογραφή του Γιώργου Κοντονή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Με κάνετε και κορνίζω. Ευχαριστώ πολύ κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα και καλές διακοπές.

0: Λοιπόν, και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με ιδιαίτερη χαρά με τον καλό μου φίλο, τον γνωστό σε όλους μας και σε όλους σας, οικονομολόγο, που είναι μέλος και του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας, ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, φοροτεχνικός στη χώρα μας. Έχει αναλάβει πολλές επιχειρήσεις, πολλές τουλάχιστον όσον αφορά και τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, έτσι δεν είναι, κύριε Κρίγκα? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
0: Τα λέω όλα εγώ.
1: Σας ευχαριστώ, αγαπητέ Γιώργο. Καλημέρα από τις, πανέμορφες Πέτσες, που ξέρω ότι
0: για χρόνια
1: και εσύ έχεις. Ναι.
0: Τι να κάνω, έχω γράψει ιστορία εκεί. Είναι το δεύτερο νησί μου, το δεύτερο σπίτι μου.
1: Το γνωρίζω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Για δουλειά.

0: Είμαστε, γιατί θέλουμε να πούμε κάτι. Έτσι. Εμείς έχουμε τεράστιο πλεονέκτημα και ένα τεράστιο μειονέκτημα, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή. Ότι ζούμε σε μια χώρα που δραστηριοποιείται λόγω τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες και εμείς πρέπει να κάνουμε και τις διακοπές μας αυτούς τους μήνες. Όμως, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τους καλοκαιρινούς μήνες, εμείς ζούμε για τις επιχειρήσεις οι οποίες δουλεύουν με τον τουρισμό. Μιλάμε για ξενοδοχεία,
1: απόλυτα,
0: μιλάμε για εστίαση.
1: Απόλυτα σωστή η σκέψη.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο δεδομένο πλέον, το οποίο δεν πρέπει να το αρνούμαστε, και ίσως κάποια στιγμή καλό θα είναι ο κόσμος για να νιώθει πιο άνετα, για να έχει καλύτερα τις μέρες του. Ίσως και εμείς πρέπει λίγο να πάμε πιο πέρα τις δικές μας διακοπές. Αυτοί τουλάχιστον που ασχολούμαστε με το κομμάτι του τουρισμού, δεν είναι κακό.
1: Το νησί έχει τουρισμό, μιας και είσαστε στις Πέζες.
0: Έχει κόσμο, δεν μου λένε ότι δεν έχει τον αναμενόμενο κόσμο. Για μένα το μεγάλο θέμα γενικότερα στις τουριστικές περιοχές, αλλά γενικές στην Αθήνα, έτσι, γιατί και η Αθήνα έχει αναπτύξει ένα πολύ σοβαρό τουρισμό, αλλά και η υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα και επαρχία, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, είναι επιμήκυνση του χρόνου που έρχονται τουρίστες. Δηλαδή, δεν θα πρέπει να μείνουμε στη σεζόν των δύο μηνών. Δεν μπορεί να σταθούν επιχειρήσεις με μια σεζόν δύο μηνών. Άρα, αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι, η επιμήκυνση του χρόνου γενικά που θα έρθει ο τουρίστας να επισκεφτεί τη χώρα μας.
1: Ναι. Τώρα, ένα θέμα που καίει και που βρήκε επιτέλους τη λύση είναι το θέμα με τις χείρες. Καταργείται. Αυτό, η σύνταξη θα γίνεται και θα δίνεται ολόκληρη και δεν θα κόβεται στην τριετία.
0: Αυτό είναι σημειολογικό. Είναι σημειολογικό για τη χρονιά. Μπορεί να μην αναφέρεται στο μεγαλύτερο, που θα λέγαμε, πληθυσμιακό κομμάτι των γυναικών. Σεβαστές αυτές οι γυναίκες, πάρα πολλές γυναίκες με πάρα πολλά προβλήματα, γιατί έμεινε πίσω μια οικογένεια, έχει μείνει πίσω το μονογονιακό και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, σηματοδοτεί κάτι. Σηματοδοτεί ότι έχουμε το κοινωνικό βλέμμα, το κοινωνικό ερέθισμα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τέτοιου είδους καταστάσεις συνολικά σαν οργανωμένο, σαν συντεταγμένο κράτος. Είναι θετικό όποια κυβέρνηση και αν το πραγματοποιούσε αυτό το ζήτημα. Όπως σωστά, γιατί ήμουν και εγώ στην Επιτροπή, άκουσα πριν τον αγαπητό Γιώργο Χριστόπουλο, τον οποίο μιλούσε σε σένα, και ό,τι λέει ο Γιώργος έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ο Γιώργος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής της Επιτροπής για τη φορολογική αρρωγή, γιατί εμείς κάνουμε προτάσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών, κάνουμε προτάσεις προς τον νέο Υπουργό Φορολογικής Πολιτικής και λέμε το εξής. Το είπε και ο Υπουργός, το επισήμανε. Το εξής, ότι δεν θα πρέπει όλες οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται να έχουν δημοσιονομικό κόστος ή δημοσιονομικό μέρος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνουν και διοικητικές παρεμβάσεις, να γίνουν και οτιδήποτε άλλο μειώνει τη γραφειοκρατία. Δεν μετριούνται όλα σε δισεκατομμύρια. Γιατί θα κάνουμε τώρα, αγαπητέ Γιώργο, όταν θα κλείσεις την εκπομπή σου και θα περνούν σιγά σιγά οι μήνες πριν πάμε στη ΔΕΔ, εμείς θα αρχίσουμε να μετράμε δισεκατομμύρια στη χώρα. Θα δώσει ένα δισεκατομμύριο Μητσοτάκης, τελικά θα βρει μεγαλύτερο δημοσιονομικό κενό, θα έχουμε μεγαλύτερη ύπαρξη αποφόρου, θα πάμε στα 2 δισεκατομμύρια. Όσα χρήματα και να δώσεις, αν δεν έχουν πραγματικά αναπτυξιακό πρόσημο, αν δεν αφορούν περισσότερες, ακόμη περισσότερες κοινωνικές ομάδες, αν δεν σκύψεις και δεις προβλήματα τα οποία υπάρχουν, γιατί γνωρίζω ότι ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος βλέπει αρκετούς από τους φορείς.
1: Ο κοινός μας φίλος, έτσι, ο κοινός μας φίλος, ναι, να το λέμε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Με τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο γνωριζόμαστε κάποια χρόνια και παρόλο που λένε αν ο Δημήτρης έχει τις οικονομικές, φορολογικές γνώσεις ή οτιδήποτε άλλο να είναι σε αυτή τη θέση, εγώ θέλω να πω κάτι. Θες έναν άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να έχει μάθει να ακούει. Και ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος ξέρει ότι αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, βλέπει πάρα πολύ κόσμο από τους κοινωνικούς φορείς. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Γενικά το αν θα βρω μια λύση είναι και το κατά πόσο έχω μάθει να ακούω. Και όλα αυτά δεν έχουν. Πραγματικά δεν έχουν πάντα δημοσιονομικό πρόσημο, αγαπητέ Γιώργο Κοντονή. Να τονίσω και να επισημάνω ότι πλέον αυτό είναι, θα σου έλεγα τώρα, από τα καλά κακά τα οποία έρχονται, είναι το κομμάτι της δημιουργίας της πλατφόρμας που αφορά τη δήλωση των ακινήτων, το λεγόμενο MIDA, το οποίο το έχει ακούσει πάρα πολύ ο κόσμος. Ο κόσμος θα περιμένει, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα ρίξει τα ακίνητα πλέον όλα πάλι σε μια πλατφόρμα. Γιώργο μου, δεν μας έφτανε η πλατφόρμα που είχε ο ΔΔΕ, δεν μας έφτανε η πλατφόρμα που είχαν οι Δήμοι, δεν μας έφτανε η πλατφόρμα που είχε το κτηματολόγιο, δεν μας έφτανε η πλατφόρμα που είχε το Ε9 μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του Ε2. Δημιουργούμε ακόμη μία πλατφόρμα. Γιατί πάντα δημιουργούμε μία καινούργια πλατφόρμα? Για να εκλείψουν οι παθογένειες όλων των προηγούμενων. Είναι σίγουρο ότι θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα. Εγώ το θεωρώ πλέον δεδομένο ότι συγκεντρώνεται.
1: Γιατί όμως, εδώ πάει η λέξη γιατί.
0: Γιατί αυτές είναι οι παθογένειες μας τόσα χρόνια. Γιατί δεν κάναμε ένα κτηματολόγιο.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια.
0: Γιατί δεν κάναμε ένα κτηματολόγιο πραγματικά στην ώρα του, γιατί δεν είπαμε όλες τις περιοχές της Ελλάδας μπείτε μέσα, συντονιστείτε σε ένα ενιαίο κτηματολόγιο. Εμείς σπάγαμε το κτηματολόγιο σε διάφορα
1: κτηματολόγια. Λοιπόν, και γιατί υπάρχει πλατφόρμα για τα οικόπεδα, για τα σπίτια,
0: ναι,
1: για εκείνο, για τούτο, ναι, και δεν υπάρχει μία ενιαία.
0: Αυτό τώρα είναι το ζητούμενο που θέλει να κάνει ανεξάρτητο αρχή δημοσίων εσόδων. Θα μαζέψει όλα τα κίνητα τα οποία υπάρχουν στο Ε9, στο κτηματολόγιο, στο ΔΔΕ, θα τα ρίξει μέσα σε μια ενιαία πλατφόρμα και από εκεί και πέρα εμείς θα μπούμε να εγκρίνουμε ότι ναι, αυτά είναι τα πραγματικά τετραγωνικά της ιδιοκτησίας τις οποίες έχουμε και ότι μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε οποιαδήποτε μεταβολή προκύπτει. Θα μου πεις, χρειαζόμασταν ακόμη μια πλατφόρμα? Ναι, αφού καλύπτουμε τις παθογένειές μας τόσα χρόνια. Δεν πρέπει να αρνούμαστε ότι αυτό το κράτος είχε μόνο παθογένειες και δεν μετασχηματίστηκε με τον σωστό τρόπο. Χρειάζεται μια ενιαία πλατφόρμα. Χρειάζεται. Γιατί όταν μεταβιβάζουμε, παράδειγμα, στα παιδιά μας, όταν γίνεται μια αγοροπολισία και δεν έχουμε δηλωμένα τα σωστά κίνητα, και τότε πρέπει να πάμε να δηλώσουμε και να προκύψουν φόροι μιας πενταετίας πίσω ή οτιδήποτε άλλο, καλύτερα πάμε ακόμη σε μια ενιαία πλατφόρμα. Ας υποθέσουμε και ας πούμε ότι είναι τελική πλατφόρμα. Εγώ το πιστεύω για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αγαπητέ Γιώργο, με την ψηφιοποίηση που έρχεται, αλλά και τεχνική νοημοσύνη πλέον, θεωρώ ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία, στην τελική διαδικασία, τα πράγματα όλα να δηλωθούν με τον σωστό τρόπο. Και αυτό το πιστεύω πραγματικά. Με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν ήταν στα πράγματα,
1: είναι αυτό, ναι,
0: πλέον οι ανάγκες δημιουργούν αυτή τη δυνατότητα. Έτσι κι αλλιώς η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η οποία θα κάνει τη συγκέντρωση των ακινήτων μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, είναι μια ανεξάρτητη αρχή πέραν οποιοδήποτε.
1: Μου έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος, δεν ξέρω αν τον άκουσες, Χρήστο, μου έλεγε ο κύριος Μητρόπουλος προηγουμένως ότι το 300 μπορεί να γίνει και 500 το Νοέμβριο.
0: Το ευχόμαστα.
1: Να κλείσουμε με αυτό.
0: Ο Λέξης δεν μιλάει για επαναφορές 13. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ασφαλιστικό σύστημα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
1: Και δεν λέει παραπάνω από αυτά που ξέρει.
0: Αυτό το κάνει χρόνια, ναι, ο Λέξης Μητρόπουλος. Εμείς το ζούσαμε, Γιώργο, μου θυμάσαι πολύ καλά, είναι και η τελευταία σου εκπομπή. Εμείς το ζούσαμε και στο Γιώργο τον Αυτιά, εκεί υπήρχε μια σύνθεση απόψεων. Είναι εκπομπές οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα, μην γελιόμαστε, δεν υπάρχουν αυτές
1: τις εκπομπές. Δεν υπάρχουν και απόλυτα ο κόσμος τις αναζητάει αυτές τις εκπομπές.
0: Εντάξει, αυτές οι πρωινές εκπομπές που υπήρχε μια σύνθεση, ο κόσμος άκουγε. Συμφωνούσε, δεν συμφωνούσε, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο κόσμος.
1: Άκουγε και μάθαινε, Χρήστο, με αυτό έχει σημασία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Σου εύχομαι να είσαι γερός και δυνατός όπως σε γνωρίζουμε και να έχεις πραγματικά αυτή τη διάβγεια την οποία έχεις όλα αυτά τα χρόνια και σε περιμένουμε από την καινούργια σεζόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χριστό μου, για όλα και σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή που είναι σπουδαία.
0: Καλημέρα,
1: και την οποία
0: Κουτανία,
1: θα συνεχίσουμε και τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχές για υγεία στην οικογένειά σας.
1: Επίσης, Χριστό μου, ευχαριστώ πολύ. Καλή δουλειά.
2: Λοιπόν, 943 Intervention Sports.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 9.43 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Θέλουμε ακόμα 10 λεφτά για το τέλος και τις τελευταίες εκπομπές για αυτή τη σεζόν. Όμως θα πρέπει να πω και εκτός από πολλά πολλά, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ιδιοκτησία του σταθμού. Να πω ευχαριστώ στο Δήμο τον Τζαπαλιάρη, στην Ελένη τη Ζώη και στον διευθυντή του σταθμού, το φίλο μου τον Γιώργο τον Καραμπεσίνη. Να πω ευχαριστώ για τη βοήθεια που όλο αυτόν τον καιρό, όλο αυτό το χρονικό διάστημα παρήχαν στην εκπομπή, ώστε αυτή η εκπομπή να βγαίνει προς τα έξω χωρίς λάθη. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους εδώ, τους δημοσιογράφους, που βοήθησαν στα ρεπορτάζ. Αλλά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Βασίλη τον Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Είναι ο άρχοντας με τα κουμπιά και ο άρχοντας του μικροφώνου. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω ακόμα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το δικαιούστε, φίλες και φίλοι, εσείς οι ακροατές. Ακροατές που όπου και αν πάω με γυρεύετε, με βρίσκετε και με ακούτε. Είμαι πολύ περήφανος για σας και με συγκινείτε πραγματικά στην κυριολεξία. Θέλω να πω ένα ακόμα μεγάλο ευχαριστώ στην φιλοθέητη Μακρυδάκη που είναι κοντά μου, που την είχα τόσα χρόνια μαζί μου ως οικονομική σύμβουλο της εκπομπής. Τώρα έχει το δικό της ένθετο μέσα στην εκπομπή. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γιατί? Διότι έκανε πολύ σωστή δουλειά όσο καιρό ήταν μαζί μου. Και βέβαια κάνει ακόμα περισσότερη δουλειά τώρα που μόνη της έχει το δικό της κομμάτι, μιλάει μαζί σας και λέει τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι όπως εκείνη η ίδια έχει πει, απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Φιλοθέη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνεργασία τόσα πολλά χρόνια, που δώσατε το βήμα να μιλάω μέσα από την εκπομπή σας, να συζητάω για τα οικονομικά. Μαζί έχουμε αναλύσει άπειρες φορές όλα όσα γίνονται με πολλές διαφορετικές κυβερνήσεις. Και βεβαίως...
0: Μα οι κυβερνήσεις μας πειράζουν.
1: Έτσι, έτσι. Μας πειράζουν, δεν μας πειράζουν, το γεγονός
0: είναι. Όχι άλλο, ναι, εννοώ. Δεν μας πειράζουν στη δουλειά μας.
1: Ναι, ναι.
0: Από εκεί και μετά, ναι. Κάνουμε δουλειά. Σε εκείνη τη δουλειά μας εμείς.
1: Από ό,τι βλέπουμε, ό,τι και να αλλάξει, ποτέ δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα. Όπως το συζητούσαμε και χθες, πάντα στο τέλος ο πολίτης, ο απλός φορολογούμενος, είναι που τρέχει.
0: Θα πληρώνει τους φόρους του.
1: Να πληρώσει. Έχει αγωνία, μήπως του γίνει κάποια κατάσχεση, και ουσιαστικά τη βλέπουμε ότι όταν χρωστάς πολλά κινδυνεύεις λιγότερο. Και μιλάμε για υπέρογκα ποσά, όχι μικρούς απλούς αριθμούς χιλιάδων. Ένα μεγάλο λοιπόν ευχαριστώ από εμένα για όλα αυτά τα χρόνια που είμαι κοντά σας, λοιπόν, για όλη τη βοήθεια, σωστά, για όλες τις συζητήσεις.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω.
1: Μεγάλη
0: λοιπόν,
1: τιμή.
0: Πριν παραδώσω το μικρόφωνο, να πω ότι από 1η πρώτου του 2026 μέχρι και σήμερα έχουμε βγάλει στην εκπομπή, άκου Βασίλη,
2: ναι,
0: 1500 άτομα.
2: Εντάξει,
0: δεν είναι τίποτα.
2: Δεν είναι
0: τίποτα, ναι, πραγματικά 1500 άτομα και ίσως παραπάνω ήταν εκείνη, ή ήταν εκείνα μάλλον, που οπωσδήποτε έκαναν δουλειά, ανέλυσαν την επικαιρότητα, αναφέρθηκαν στα πράγματα και στα γεγονότα όπως έχουν. Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε απλώς εσείς να είστε ενημερωμένοι για όλα τα θέματα όπως ακριβώς γίνονται τη στιγμή που γίνονται. Δεν παραβιάζουμε τους κανόνες. Λέμε την είδηση όπως ακριβώς έχει. Δεν την τραβάμε, δεν την κάνουμε κουβάρι και δεν την κάνουμε κλωστή. Για όλα αυτά λοιπόν να ευχαριστήσω όλες και όλους. Από τον Γιώργο Κοντονή, φίλες και φίλοι, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, να είστε καλά. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, Βασίλη,
2: βέβαια.
0: Γιατί διαφορετικά δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Και βεβαίως, δεν θα χαθούμε. Εδώ είμαστε, εις το επανειδήν. Αμέσως τώρα, μικρόφωνο στη Φιλοθέη, απλά, φορολογικά. Σας ακούμε, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντονή. Μεγάλη τιμή για μένα το μικρόφωνο να φεύγει από τα δικά σας χέρια και να έρχεται στα δικά μου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ θερμά.
0: Και εγώ ευχαριστώ για τη συμμετοχή.
1: Σήμερα λοιπόν είναι Κυριακή, φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Καλημέρα σε όσους ξυπνούν νωρίς, σε όλους όσους δουλεύουν, σε όσους αγωνιούν για το αύριό τους. Είναι Κυριακή πρωί και είστε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στην εκπομπή Απλά Φορολογικά, με τη Φιλοθέη, και όπου τα δύσκολα γίνονται απλά και τα απλά ξεκάθαρα. Σήμερα θα μιλήσουμε χωρίς περιστροφές για συντάξεις, εργασία, φόρους και όλα όσα επηρεάζουν το πορτοφόλι κάθε οικογένεια στην Ελλάδα του 2026. Γιατί εδώ δεν κάνουμε θεωρία, συζητάμε την καθημερινότητά μας. Οι μέρες προχωρούν, ουσιαστικά όσοι δεν έχετε δει χρήματα στο λογαριασμό σας την Παρασκευή, προχθές, θα τα δείτε αύριο, γιατί ολοκληρώνονται οι πληρωμές από τον ΕΦΚΑ και από τη ΔΥΠΑ, με πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους να βλέπουν χρήματα σε συντάξεις και επιδόματα. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη το νέο πλαίσιο για τη συντάξη χειρίας, με αλλαγές που επηρεάζουν χιλιάδες δικαιούχους και σταματούν περικοπές μετά την τριετία. Η σύνταξη χειρίας, μην ξεχνάμε, ήταν στο 70% και εν συνεχεία μετά την τριετία περνούσε στο 35%. Τώρα θα συνεχίσει να παραμένει στο 70%. Είναι μια σημαντική διαφορά και μεγάλη ενίσχυση στο πορτοφόλι σε όσους μένουν χείρες και σε όσους μένουν χείροι. Και επίσης το τρίτο σημείο στο οποίο θα σταθούμε έχει να κάνει με το ότι συνεχίζονται συζητήσεις για τη δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού, καθώς οι δαπάνες αυξάνονται και το σύστημα πιέζεται από την δημογραφική γύρανση. Μην ξεχνάμε ότι για να μπορέσει το δημόσιο να πληρώσει μισθούς και συντάξεις πρέπει να υπάρχει ενεργό ασφαλιστικό δυναμικό που να το ενισχύει. Ας μπούμε λοιπόν κατευθείαν στο θέμα, να ξεκινήσω με τα μηνύματα που μας έχετε στείλει. Η Παναγιώτα και ο Γιώργος από την Εύβοια μας στέλνουν ένα μήνυμα: καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στους ακροατές, πολύ ζέστη. Να ολοκληρώσουμε την εκπομπή και να πάμε και εμείς για μπάνιο, μας αναφέρουν, να είστε καλά φίλοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο ερώτημα που έχω, εκτός από τις καλημέρες σας που είναι πάρα πολλές και εγώ σας καλημερίζω, ο φίλος ο Νεκτάριος από τα Πατήσια γράφει: καλημέρα σας κυρία Φιλοθέη, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Γιατί ενώ δουλεύουμε 35 χρόνια η σύνταξη δεν φτάνει ούτε για τα βασικά? Νεκτάριε, αγγίζει στην καρδιά του προβλήματος. Το σύστημα είναι αδιανεμητό και εξαρτάται από τους εργαζόμενους που βρίσκονται σήμερα σε δράση. Αλλά όταν οι εργαζόμενοι μειώνονται και οι συνταξιούχοι αυξάνονται, η πίεση μεγαλώνει, όπως καταλαβαίνεις. Η ακροάτρια, η φίλη μας η Μαρία από του Ζωγράφου, μας στέλνει: εγώ θα πάρω σύνταξη σε 5 χρόνια, να ανησυχώ? Να ανησυχείς, όχι. Να ενημερώνεσαι, ναι, Μαρία. Οι αλλαγές που έρχονται θα είναι κυρίως στα όρια ηλικίας και στα ποσοστά αναπλήρωσης. Αλλά θα τα συζητάμε όλα, οπότε δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα για το πώς ακριβώς πρέπει να κινηθείτε. Για να δούμε εδώ στη συνέχεια ο ακροατής μας, ο φίλος ο Γιώργος από Περιστέρι. Δουλεύω, λέει, 10 ώρες και δεν φτάνει ο μισθός. Τι γίνεται με τους ελέγχους? Φιλοθέη, έχουμε πρόβλημα για να ζήσουμε. Το εργατικό δίκαιο προβλέπει ελέγχους, αλλά το ζήτημα είναι η εφαρμογή τους, φίλε Γιώργο. Χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους, οι νόμοι, όπως καταλαβαίνεις, μένουν μια απλή θεωρία. Ας πάμε λιγάκι στο μεγάλο κεφάλαιο των φόρων, γιατί το 2026 φέρνει μια τάση σταθεροποίηση των συντελεστών, αλλά αυξημένο κόστος ζωής. Και το ερώτημα είναι απλό: πόσο φόρο αντέχει το εισόδημα του πολίτη? Εδώ πρέπει να σταθούμε και να δούμε τι τελικά είναι αυτό το οποίο θα δώσει τη διαφορά σήμερα στην κοινωνία. Πληρώνουμε φόρους παντού, γράφει εδώ ο φίλος ο Σπύρος από τη Γλυφάδα, αλλά δεν βλέπουμε επιστροφή στην καθημερινότητα. Αυτό είναι το βασικό κοινωνικό ερώτημα, ότι η φορολογία δεν είναι μόνο ίσπραξη, είναι ανταποδοτικότητα. Και υπάρχει ανταποδοτικότητα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι? Εδώ θα ήθελα να μου στείλετε τις δικές σας σκέψεις, τις δικές σας θέσεις και πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα. Πάμε να βάλουμε και λίγη μουσικούλα έτσι για να

Επανερχόμαστε λοιπόν μετά από αυτή τη μουσική ανάσα. Να σας αναφέρω ότι σήμερα μπορείτε να διαβάσετε ένα άρθρο που έχω γράψει στην εφημερίδα Real και έχει να κάνει με τους ψηφιακούς ελέγχους από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε χιλιάδες μισθωτούς και συνταξιούχους. Μέσα σε αυτό το άρθρο θα δείτε πόσο ακριβώς η φορολογική αρχή περνάει στον έλεγχο και τι πρέπει να προσέξετε. Γιατί όταν βρεθούμε στην τσιμπίδα του ελέγχου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι στοιχεία θα δώσουμε, πώς θα δικαιολογήσουμε την κάθε μας ενέργεια, γιατί οτιδήποτε και αν πείτε να ξέρετε ότι η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα, ανάλογα βέβαια τις εκάστοτε συνθήκες, να προχωρήσει σε βάθος ελέγχου και για προηγούμενα έτη, σε σημείο που μπορείτε να φτάσετε σε απροσδόκητες καταστάσεις και να έχετε πρόβλημα στο τέλος. Και μην ξεχνάμε ότι όποιος ψάχνει, τι λέμε, βρίσκει. Και επίσης σήμερα και στην εφημερίδα των συνταξιούχων 60+ θα μπορέσετε να διαβάσετε ένα ακόμα άρθρο μου. Έχει να κάνει με τους κερδισμένους και με τους χαμένους, με το νέο τέλος ανάπτυξης. Το νέο τέλος ανάπτυξης είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο θα πληρώνεται στους δήμους. Έχει φέρει αναστάτωση σε όλους τους πολίτες, γιατί μιλάμε κατά βάση για ένα νέο ένφια. Έχουμε τον ένφια που πληρώνουμε για τις κατοικίες μας, που ίσως έχω γίνει γραφική, γιατί πολλάκις μεταφέρω τα αιτήματά σας στο δημόσιο λόγο που έχουν να κάνουν με την κατάργηση του ένφια. Ωστόσο όμως παρατηρώ ότι ναι μεν το συζητάμε, αλλά όπως έχετε καταλάβει και εσείς και έχουμε καταλάβει και όλοι, δεν πρόκειται ο ένφια να φύγει από τη ζωή μας. Ήταν κάτι το οποίο ήρθε για λίγο προσωρινό, αλλά έγινε μόνιμο. Έτσι λοιπόν έρχεται και ένας νέος ένφια που θα έχει να κάνει με τους δήμους. Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε συγκεκριμένα όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται να έχετε υπόψη σας. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όπως σας έχω πει, πάντα αναφέρομαι σε αυτό το οποίο σας εκφράζει. Κατά συνέπεια σε αυτό το άρθρο θα μπορέσετε να διαβάσετε και την κοινωνική δυσαρέσκεια που δημιουργεί αυτή η πράξη. Ας περάσω λιγάκι και στις επόμενες ερωτήσεις, γιατί βλέπω στέλνετε σοριδών τα μηνύματα. Ο κύριος Σπύρος από την Καλλιθέα μας γράφει: καλημέρα σας, παίρνω σύνταξη και έχω τη λεγόμενη προσωπική διαφορά. Γιατί δεν βλέπω αυξήσεις ενώ ακούω ότι δίνονται κάθε χρόνο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Εδώ φίλε Σπύρο, αυτό το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, γιατί όταν ακούγεται από την πολιτεία ότι θα λάβετε αύξηση και τελικά δεν τη βλέπετε αυτή την αύξηση πραγματικά στο μισθό σας, τι έχουμε πει? Την απορροφά η προσωπική διαφορά. Γι' αυτό το λόγο, εάν σταματήσει να υφίσταται η προσωπική διαφορά, τότε κάθε αύξηση που έρχεται στο πορτοφόλι σας θα είναι πραγματικά ορατή στην τσέπη σας. Η προσωπική διαφορά είναι ένα ποσό που προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων. Στην πράξη, αν η παλιά σύνταξη ήταν μεγαλύτερη από τη νέα, έτσι δημιουργήθηκε η προσωπική διαφορά. Αυτό το ποσό λειτουργεί σαν ένα μαξιλάρι που απορροφά τις αυξήσεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητή η όλη κατάσταση. Αν κάποιος δικαιούται μια αύξηση 30 ευρώ, αλλά έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ, τότε δεν θα δει άμεση αύξηση, γιατί απορροφάται. Το 50 είναι μεγαλύτερο από το 30. Εγώ πιστεύω ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να έχουν καθαρή εικόνα για το εισόδημά τους. Δεν μπορούν οι αυξήσεις να υπάρχουν μόνο θεωρητικά, χωρίς να φτάνουν στην τσέπη του πολίτη με τρόπο κατανοητό και δίκαιο. Γι' αυτό το σταμάτημα της προσωπικής διαφοράς που έχει ζητηθεί εδώ και πολλά χρόνια από τους συνταξιούχους, ουσιαστικά από την ώρα που εφαρμόστηκε και μετά, το να πάψει να υφίσταται και θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό και θα καταλήξει στο να αυξήσει και το διαθέσιμο εισόδημα. Η φίλη μας η Άννα από τον Πειραιά μας γράφει εδώ στο μήνυμά της: έχω σπίτι που νοικιάζω και ακούω για αλλαγές στα ενίκια και στη φορολογία. Τι πρέπει να ξέρω? Φίλη Άννα, να έχεις υπόψη ότι τα εισοδήματα από ενίκια φορολογούνται κλιμακωτά. Είναι κλίμακα φορολογίας των ενοικίων, είναι σταθερή, δεν έχει μεταβληθεί κάτι. Έχει μπει μια ενδιάμεση κλίμακα προκειμένου να χαμηλώσει σε ένα σημείο ο φόρος του εισοδήματος από ενοίκια. Υπάρχει πάντα συζήτηση για πιθανές και νεότερες αλλαγές στα όρια και τους συντελεστές. Τα ενοίκια, μην ξεχνάμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να δηλώνονται στο Ε1.
Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε, ενημερώνουμε για το εισόδημα των ενοικίων που εισπράττουμε, το έντυπο ε2. Το έντυπο ε2 είναι αυτό το οποίο αναγράφει τα εισοδήματα των ενοικίων και τα ποσά αυτά μεταφέρονται στο έντυπο ε1. Εν συνεχεία, μετά τη μεταφορά, γίνεται η φορολόγηση αυτών των ποσών από την εκαθάριση του εντύπου ε1, τη φορολογική σας δήλωση με λίγα λόγια. Θα είσαστε πολύ προσεκτικοί, έχω ακούσει πολλές φορές ότι άλλα μισθώματα δηλώνονται ότι εισπράττονται, άλλα όμως εισπράττονται στην πραγματικότητα. Να έχετε υπόψη σας ότι σε κάθε περίπτωση, εάν βρεθείτε σε έλεγχο με την εφορία, ένα δειγματοληπτικό έλεγχο, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποιες φορές η φορολογική αρχή, όταν τελειώνει οι δηλώσεις, λαμβάνει έναν αριθμό τυχαίο φορολογικών δηλώσεων και τις προχωράει για έλεγχο. Αν λοιπόν εκεί πέρα βρεθείτε ότι δεν δηλώνετε τα ενίκια τα οποία θα έπρεπε να δηλώνετε, θα πληρώσετε τον φόρο που προσπαθήσατε να αποφύγετε με προσάυξηση. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Για ποιο λόγο να μην τα δηλώσετε εξ αρχής και να πληρώσετε το φόρο που σας αναλογεί? Και μην ξεχνάμε ότι όταν υπάρχει μισθωτήριο ενεργό στο σύστημα, σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και καμία εκδοχή να ξεφύγετε από το φορολογικό έλεγχο, εάν εσείς στο έντυπο ε2 δεν έχετε συμπληρώσει το ποσό το οποίο έχετε εισπράξει. Και μια ακόμη παρένθεση θα κάνω, γιατί είναι αναγκαία. Πολλοί από εσάς μου έχετε στείλει κατά κόρο μηνύματα ότι έχετε τα ακίνητά σας σε βραχυχρόνια μίσθωση μέσω διαφόρων πλατφόρμων που υπάρχουν για τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπως Airbnb, Booking και τα λοιπά. Εδώ να ξέρουμε ότι τα μισθώματα αυτά οπωσδήποτε τα δηλώνουμε, γιατί κάποιες φορές έχω διαβάσει κάποια μηνύματα που έχουν να κάνουν με το εξής: εισπράττω από βραχυχρόνια μίσθωση κάποια ποσά, αλλά δεν τα δηλώνω. Θα έχω πρόβλημα? Βεβαίως και θα έχετε πρόβλημα, γιατί όλες αυτές οι πλατφόρμες ενημερώνουν τη φορολογική αρχή. Κατά συνέπεια λοιπόν, στο τέλος θα βρεθείτε μπλεγμένοι, και εδώ είμαστε για να κάνουμε τα δύσκολα απλά και όχι τα απλά δύσκολα. Να μην μπλέκουμε τη ζωή μας και να μην δημιουργούμε οι ίδιοι θέματα τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν κάποιο όφελος και κάποιο σημαντικό κέρδος, γιατί μην ξεχνάτε ότι, όπως είπα, και θα πληρώσετε το φόρο που προσπαθήσατε να αποφύγετε, αλλά και τις προσαυξήσεις που θα έρθουν λόγω της καθυστέρησης μαζί με το πρόστιμο της μη ορθής και σωστής έγκαιρης υποβολής της δήλωσης. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν εδώ για τη φίλη Άννα και να πω και το εξής. Να δώσω και ένα παράδειγμα. Αν κάποιος έχει εισπράξει 600 ευρώ το μήνα, αυτό μετατρέπεται σε 7.200 ετήσιο εισόδημα και φορολογείται ανακλίμακα. Η αγορά των ακινήτων πρέπει να λειτουργεί με σταθερότητα και σαφείς κανόνες. Αυτή είναι η δική μου θέση, φίλες και φίλοι. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να γνωρίζει τι θα πληρώσει και ο ενοικιαστής να έχει μια πρόσβαση σε προσιτή στέγη χωρίς υπερβολές. Σας είχα αναφέρει πριν από κάποιο χρονικό διάστημα ότι, για παράδειγμα, στου Ζωγράφου ένα ακίνητο προς ενοικίαση περίπου 22 τετραγωνικά ήταν στην τιμή των 300 ευρώ. Το Ζωγράφο είναι μια περιοχή η οποία έχει αρκετούς φοιτητές, ωστόσο όμως δεν σημαίνει αυτό ότι θα ζητήσουμε από το νέο άτομο που έρχεται να σπουδάσει στην περιοχή μας υπέρογκα ποσά προσενίκιο, γιατί μπορεί ο γονέας να ανταποκριθεί όταν το παιδί δεν μένει μαζί του και πρέπει να πληρώσει τη φοιτητική στέγη. Είναι και εδώ ένα σημαντικό θέμα που σαν κοινωνία έχουμε υποχρέωση να το λύσουμε. Και βεβαίως όλα αυτά τα επιδόματα, τα διάφορα προγράμματα που τρέχουν για τη στέγη έχουν σαν στόχο να βάλουν περισσότερα ακίνητα διαθέσιμα στην αγορά, οπότε η μεγαλύτερη διάθεση ακινήτων προς ενοικίαση αναγκαστικά θα έχει σαν αποτέλεσμα τη συμπίεση των τιμών προς τα κάτω. Ο κύριος Δημήτρης από τη Θεσσαλονίκη μας λέει καλημέρα, καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Επίσης, φίλε Δημήτρη, είμαι επαγγελματίας και ακούω για το My Data και το ψηφιακό πελατολόγιο. Ειλικρινά έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να μην έχω πρόστιμα? Το My Data, φίλε Δημήτρη, είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, από όπου περνούν όλα τα τιμολόγια και αποδείξεις. Οι υποχρεώσεις που έχεις είναι η ηλεκτρονική διαβίβαση των παραστατικών, η σωστή καταγραφή των εισόδων-εξόδων, η διασταύρωση με τα λογιστικά βιβλία,
θα έχεις εμπιστοσύνη στο φοροτεχνικό που συνεργάζεσαι και θα τον ενημερώνεις εγκαίρως. Η δική μου άποψη είναι η εξής. Οτιδήποτε και αν έχει ανέβει στην πλατφόρμα του MyData, πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχετε στα χέρια σας το φυσικό παραστατικό, το χαρτί δηλαδή, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτό το τιμολόγιο, και να κάνετε έλεγχο. Να μην καταχωρείτε απλά βλέποντας μια εγγραφή στο MyData. Αν ένα τιμολόγιο, για παράδειγμα, δεν έχει περαστεί στο σύστημα, κύριε Δημήτρη, μπορεί να θεωρηθεί ανακριβής δήλωση. Οπότε, η ψηφιοποίηση είναι σωστή κατεύθυνση. Αλλά πρέπει να είναι απλή και λειτουργική. Ο επαγγελματίας δεν πρέπει να μετατρέπεται σε λογιστή της ίδιας του της επιχείρησης. Πρέπει να έχει τη σχετική βοήθεια, και εδώ το κράτος πρέπει να είναι συμπαραστάτης, συνοδοιπόρος δίπλα στον επιχειρηματία. Γιατί ναι, μεν όλη αυτή η νέα διαδικασία, η ηλεκτρονική ενημέρωση και τα συναφή είναι θετικά, απλουστεύουν κάπως τη ζωή μας εν μέρει. Από την άλλη όμως μην ξεχνάμε ότι σε κάθε περίπτωση είναι ένα κόστος για την επιχείρηση, και σε ορισμένες επιχειρήσεις, ανάλογα του μεγέθους της επιχείρησης, το κόστος αυτό είναι και πολύ υψηλό. Και δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να ανταποκριθεί σήμερα με όλο αυτό το υψηλό κόστος ζωής ο κάθε επαγγελματίας. Η κυρία Βασιλική από τη Λαμία μας λέει την καλημέρα της. Καλημέρα και από εμάς, κυρία Βασιλική. Έχω χαμηλή σύνταξη και σκέφτομαι να κάνω αίτηση για επίδομα. Η ενίσχυση το δικαιούμε? Πρόσεξε να δεις, κυρία Βασιλική, υπάρχουν διάφορα επιδόματα και ενισχύσεις. Ανάλογα με το εισόδημα έρχονται και τα επιδόματα των χαμηλοσυνταξιούχων. Σε κάθε περίπτωση θα κοιτάξεις να δεις αν μπορείς να λάβεις το κοινωνικό μέρισμα. Άλλες στοχευμένες ενισχύσεις που υπάρχουν είναι ανάλογα με τα κριτήρια, το εισόδημα, την περιουσιακή και την οικογενειακή κατάσταση. Οπότε, για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος με πολύ χαμηλό εισόδημα μπορεί να λάβει συμπληρωματική ενίσχυση ανάλογα με τα κριτήρια της περίοδου που μπαίνει στη διαδικασία να αιτηθεί. Η κοινωνική πολιτική πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οφείλει να στηρίζει αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, με διαφάνεια και χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Γιατί πάρα πολλές φορές βλέπουμε ένας άνθρωπος, προκειμένου να λάβει ένα επίδομα, να πρέπει να συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέγεθος εγγράφων, να τα παρουσιάσει και εν συνεχεία να μπορέσει να γίνει δικαιούχος του επιδόματος. Λοιπόν, η δική μου θέση σε κάθε περίπτωση είναι ότι η πολιτεία μας έχει υποχρέωση να βοηθάει και να είναι συνοδοιπόρος σε κάθε πολίτη και σε κάθε πρόβλημα που ο πολίτης έχει. Ωστόσο όμως, να περάσουμε λίγο σε μουσική, γιατί

Ο κύριος Μιχάλης, θα συνεχίσω αναφέροντας γρήγορα την ερώτηση του κυρίου Μιχάλη, γιατί ο χρόνος μας τρέχει αμήλικτα, και να κλείσω την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε, ότι το κράτος οφείλει να είναι συνεργάτης και συνοδοιπόρος με τον πολίτη. Το να απειλούμε με πρόστιμα και με κατασχέσεις είναι ένα τραγικό λάθος, γιατί ουσιαστικά δημιουργούμε το άγχος στον φορολογούμενο πολίτη να προσπαθήσει να ξεφύγει από το δόκανο της εφορίας. Και όταν κάποιος προσπαθεί να ξεφύγει, όπως αντιλαμβάνεστε, η φοροδιαφυγή είναι μπροστά του. Όταν όμως ο φόρος είναι χαμηλός, ενιαίος και δείχνει κοινωνική συνοχή και εκτίμηση στον πολίτη, ο οποίος αυτός είναι ο οποίος συντηρεί ουσιαστικά και το φορολογικό σύστημα και το ίδιο το κράτος, τότε η ανταποδοτικότητα είναι πιο ωφέλιμη για κάθε πλευρά. Ο κύριος Μιχάλης λοιπόν από την Πάτρα λέει, θα το αναφέρω λίγο σύντομα γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας για σήμερα. Καλημέρα σας, έχω ένα αυτοκίνητο και ένα μικρό σπίτι, αλλά φορολογούμε σαν να έχω μεγαλύτερο εισόδημα λόγω τεκμηρίων. Τι ακριβώς είναι αυτά τα τεκμήρια? Αγαπητέ φίλε Μιχάλη, τα τεκμήρια διαβίωσης είναι ένα σύστημα της φορολογίας που υπολογίζει ένα ελάχιστο εισόδημα με βάση την περιουσία και τον τρόπο ζωής. Συγγνώμη και πάλι, με απλά λόγια, αν έχει σπίτι, αυτοκίνητο ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, η εφορία υπολογίζει ότι χρειάζεσαι ένα συγκεκριμένο ποσό για να το συντηρήσεις. Παράδειγμα, αν εσύ δηλώνεις 8.000 ευρώ εισόδημα, αλλά τα τεκμήρια δείχνουν 12.000, τότε φορολογείσαι για τις 12.000. Ό,τι είναι πιο υψηλό, αυτό παίρνει η εφορία και μας φορολογεί. Αν εγώ έχω εισόδημα 20.000 και τα τεκμήρια είναι 15.000, θα φορολογηθώ στις 20.000 που είναι το πραγματικό εισόδημα. Αλλά αν εγώ έχω ένα εισόδημα πολύ χαμηλό, 5.000, λογικό δεν είναι να πρέπει να φορολογηθώ στο πραγματικό 5.000. Προσέξτε όμως, εδώ αν τα τεκμήρια σας σε αυτή την περίπτωση είναι 15.000, και εννοείται ότι είναι πολύ ψηλότερα τα τεκμήρια από το πραγματικό σας εισόδημα, τι έρχεται εδώ η πολιτεία και λέει? Θα φορολογηθείς τα τεκμήρια στο μεγαλύτερο ποσό. Εδώ ελπίζουμε αυτό στη συνέχεια να πάψει να υφίσταται. Λοιπόν, τα τεκμήρια πρέπει να είναι δίκαια και ρεαλιστικά. Δεν μπορεί ένας πολίτης με χαμηλό πραγματικό εισόδημα να επιβαρύνεται δυσανάλογα. Εδώ ο κύριος Γερασίμου μου λέει ότι τελειώσαμε, γι' αυτό και εγώ θα σας καλημερίσω. Θα πω καλή Κυριακή, καλό υπόλοιπο, καλή εβδομάδα. Να προσέχετε, να προσέχετε την τσέπη σας, να προσέχετε την εφορία, να τα κάνετε όλα νόμιμα για να μην έχετε πρόβλημα. Καλή συνέχεια και ό,τι και αν θελήσετε και μέσα στην εβδομάδα μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο 6944710019. Και δεν ξεχνάμε, διαβάζουμε σήμερα ΡΙΑ και την εφημερίδα των συνταξιούχων και περιμένω και τα σχόλιά σας να τα συζητήσουμε την επόμενη φορά για αυτά τα δύο άρθρα. Να είστε καλά, καλή Κυριακή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: 943 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Μία ανάσα από τον Γερμανό forward Isaac Bonga βρίσκεται ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το Basket News. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας του, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 τον Άγιαξ. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Τετέι στο 15, Ζαρορί στο 30 και τα Μπόρδα στο 74. Για τους Ολλανδούς σκόραρε ο Καντούς στο 43. Αποχώρησε στο 11 λόγω αδιαθεσίας ο Καλάμπρια. Ντεμπούτο με το τριφύλι έκανε ο Ράστοντερ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για τους ασπρόμαυρους σημείωσαν ο Κωνσταντέγια στο 57, Θημιάνης στο 63 και Καμαρά στο 74 και στο 79. Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζεις. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς βελτιώνεται η ομάδα, δήλωσε ο προπονητής της ομάδας Θεσσαλονίκης Αλέσιο Λύση. Το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα πραγματοποίησε ο Αρίτς Ελουστόντο. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα μετακινηθεί εντός της ημέρας στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ τον deal των Πειραιωτών με τους Νορβηγούς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Αύριο η πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Πρόταση 7 εκατομμυρίων ευρώ θέλει να καταθέσει η Τσίβα στους Κιτρινόμαυρους για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή για την Κηφισιά, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιον Ντε Λουίς και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Κάλεσμα στο κόσμο τους πραγματοποίησαν και οι ανέρυθροι. Η Μαρκό ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του 30χρονου αμυντικού Άλκη Μαρκοπουγιώτη και του 31χρονου επιθετικού Βαγγέλη Αλεξόπουλου για άλλον ένα χρόνο. Σε ευρωχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα εξτρέμ Ανδρέα Παναγιωτόπουλο βρίσκονται οι πρασινόμαυροι. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, Καναδάς Μαρόκο 0-3 και Παραγουάη Γαλλία 0-1. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή με δεύτερη ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Κυριακή σήμερα, 5 Ιουλίου. Μετά από τη χθεσινή επέτειο για την κατάκτηση του Euro 2004, σήμερα ξυπνούν οι αναμνήσεις από το δημοψήφισμα του 2015. Τότε που το 61,3% του ελληνικού λαού απέρριψε την πρόταση που είχαν κάνει οι δανειστές. Εκείνο το υπερήφανο όχι προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε όλους μας. Επιβλήθηκαν capital controls. Υποχρεωθήκαμε να αλλάξουμε πλήρως τον τρόπο ζωής μας. Στη διαπραγμάτευση που ακολούθησε, το όχι δεν αποτέλεσε το ισχυρό όπλο που προσδοκούσε ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σίγουρα το δημοψήφισμα με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα θα ωφελούσε πολύ την Ελλάδα εάν είχε πραγματοποιηθεί από τον Γιώργο Παπανδρέου. Τότε που κινδύνευαν άμεσα οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Το 2015 όμως δεν αποκομίσαμε τα κέρδη που περιμέναμε. Η ιστορία πάντως κατέγραψε τη βούληση του λαού να μην σκύψει το κεφάλι στους δανειστές. Όπως άλλωστε γνωρίζουμε, του Έλληνα ο τράχυλος ζύγο δεν υπομένει. Κάτι που θα έπρεπε να έχουν αντιληφθεί πρώτοι από όλους οι πολιτικοί αυτής της χώρας. Το αναφέρω με αφορμή φυσικά την αποκάλυψη που έκανε χθες η εφημερίδα των συντακτών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, τα λεγόμενα σούπερ μάρκετ, λειτουργούν με ένα καθεστώς που τους επιτρέπει να αυγατίζουν τα κέρδη τους εις βάρος της κοινωνίας. Με ένα τέχνασμα αποφεύγουν την επιβολή πλαφών στο κέρδος τους από ένα προϊόν. Ποιο είναι το τέχνασμα? Ανοίγουν τις πόρτες τους σε κάποιο μεσάζοντα. Κάνουν μαζί τους μία συμφωνία για 2 ευρώ σε ένα προϊόν. Έπειτα από ένα διάστημα, ο μεσάζοντας υποχρεούται να επιστρέψει στην αλυσίδα το 30 ή το 40% των χρημάτων που εισέπραξε. Το γυρίζει ως προμήθεια επειδή κατάφερε και βρήκε μία θέση στο ράφι. Τι κερδίζει η αλυσίδα? Τιμολογεί το προϊόν με βάση το κόστος αγοράς που ανέρχεται στα 2 ευρώ. Αυτόματα το πλαφόν κέρδους φτάνει στα 3,5 ευρώ. Μόνο που στην πραγματικότητα το προϊόν έχει κοστίσει 1,20 ευρώ και συνεπώς η κερδοφορία είναι πάνω από το θεσμοθετημένο πλαφόν. Σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει εντοπίσει το τέχνασμα από το 2021, παρακαλώ. Αλλά προφανώς δεν βρήκε τη φόρμουλα για να περιορίσει το κέρδος των μεγάλων αλυσίδων. Αυτόν τον σούπερ μάρκετ που εξασφαλίζουν κάθε χρόνο πάνω από το 70% του τζίρου στα αγαθά πρώτης ανάγκης. Με τον συγκεκριμένο μηχανισμό, η ακρίβεια συνεχίζει την επέλασή της στα ράφια. Εις βάρος φυσικά των καταναλωτών. Υπάρχει κι άλλος μηχανισμός. Μοιάζει λίγο με τα funds που έχουν φτιάξει οι τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια. Έτσι και οι αλυσίδες τροφίμων δημιουργούν θυγατρικές οι οποίες αναλαμβάνουν το ρόλο του μεσάζοντα. Έτσι παρακάμπτουν το πλαφόν κέρδους με τις εσωτερικές διαδικασίες. Και αυτός ο μηχανισμός έχει εντοπιστεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αποτελεσματικά μέτρα όμως δεν έχουν ληφθεί. Με συνέπεια βέβαια να πληρώνουμε εμείς όλα τα προϊόντα με καπέλο που έλεγαν και οι παλιοί. Κατά τα άλλα όμως ασχολούμαστε με την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, η οποία δημιουργήθηκε τη μία εβδομάδα και την επόμενη βγήκε στη σύνταξη, μιας και συμφωνήθηκε το δίμηνο πάγωμα των μισθών.
Αυτά διαβάζουμε και παγώνει το κεφάλι μας παρά τον καύσωνα. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Ναι, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Με σημαντικούς φυσικά καλεσμένους, όπως κάθε Σαββατοκυριακό. Με ειδήσεις που βγαίνουν μέσα από τις συζητήσεις. Γι' αυτό περιμένω και τις δικές σας ερωτήσεις, μιας και θέλω η εκπομπή μας να είναι αφίδρομη. Και ο τρόπος επικοινωνίας είναι μέσω Viber στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 69 39 943 943.

0: Η ένταξη των νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως επίσης των οδηγών και των διασωστών του ΕΚΑΦ στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, διευθέτησε μια σημαντική εκκρεμότητα στο χώρο, διότι ικανοποιήθηκε ένα αίτημα ετών. Φυσικά και δεν λύνονται όλα τα προβλήματα στην υγεία, αλλά γίνεται ένα άλμα, καθώς οι νοσηλευτές και οι διασώστες διαπίστωσαν ότι η πολιτεία δεν τους γυρίζει πλέον την πλάτη. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τα προβλήματα της υγείας, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις με τον αρμόδιο Υπουργό και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνη Γεωργιάδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα, κυρία Πολύβη. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της. Θα αρχίσω, κύριε Υπουργέ, με μια προσωπική ερώτηση. Είχατε λόξιγκα χθες το πρωί. Σας ρωτώ διότι σε αυτήν την εκπομπή και με αφορμή τη στάση σας στη δικαστική διαμάχη που είχε με τον Παύλο Πολάκη ο Σταμάτης Πουλής, σας έπλεξε το εγκόμιο. Τόνισε ότι βγήκε μπροστά. Θέλω το σχόλιο σας για τη δικαίωση του συνεργάτη σας στο Υπουργείο.
1: Εγώ δεν είχα ποτέ καμία αμφιβολία για την αθότητα ούτε του Σταμάτη Πουλή, ούτε τη συζύγου του Αδωνίου Φιλάτου, ήταν το κλίμα παιδιών που βρίσκεται από το κεντρό επί τη Υπουργία Πολάκη. Αυτό όμως που πραγματικά με συγκλονίζει είναι ότι μετά ακόμα και την αμετάκλητη καταδίκη του, ξέρουμε την αθώωσή του, δεν έχει υπάρξει από το ΣΥΡΙΖΑ μία καταδίκη τη παράνομη απόλυση του. Δεν του έχει ζητήσει από την αριστερά ούτε ένα συγγνώμη. Δύο άνθρωποι απολύθηκαν από το ελληνικό δημόσιο, ένα ζευγάρι πήγε καταστραφή. Τελικά ήταν απολύτως αθώοι με όλα. Και ένας αριστερός που δίθεν κόπτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν είχε να πει τη γνώμη για την τελεπορία όπως την είχατε εξαιτία.
0: Μάλιστα. Θα περιμένατε ουσιαστικά να έχουν πάρει ήδη θέση μετά από αυτήν την δικαστική απόφαση που.
1: Καταρχάς, δεν έπρεπε να έχουν επιτρέψει ως κυβέρνηση να απολυθούν δύο άνθρωποι από το δημόσιο, απλώς και μόνο με την κατηγορία ενός ανθρώπου. Θα έπρεπε να σεβαστούν το δεκμήριο της αυτοδότητας και να πούνε να τους απολύσουμε αν και θα δικαστούν. Και η απόλυσή τους από την αρχή ήταν ένα δείγμα της καταχρηστικής τους συμπεριφοράς. Όμως, εν πάση περιπτώσει, μετά την αθώωσή τους, άνθρωποι που ήταν ενδιαφέροντοι για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα έπρεπε να έχουν δείξει μια έμπρακτη μεταμέλεια, μια έμπρακτη συγγνώμη.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, πώς γίνεται να είστε πάντα ο πρώτος που υπερασπίζεται κάποιος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας όταν στρέφονται εναντίον του όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Αισθάνεστε χρέος να υπερασπιστείτε τους ανθρώπους της παράταξης ή πρόκειται για κάποιο ηγετικό στοιχείο του χαρακτήρα σας?
1: Πιστεύω απόλυτα στην έννοια της παράταξης και της φάλαγκος. Πιστεύω στις οπάδες και όχι στις μονάδες. Και πιστεύω ότι εμείς στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να έχουμε μια πολύ σφιχτή ομάδα. Να το πω έτσι με ένα παιδικό μας σύνθημα, ένας για όλους και όλοι για έναν.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, ένας για όλους και όλοι για έναν. Είδα το ξέρετε.

0: μεν να καλύπτονται οι ανάγκες των νησιών, όλων των νησιών και των μικρών και των μεγάλων, και δεν πρέπει επουδενή κανένα νησί να παραμένει εκτεθειμένο. Βλέπετε ότι από την άλλη πλευρά, λόγω των προβλημάτων αυτών που υπάρχουν ακόμα και στην εταιρεία της Καρδίνου, η Αστυπαλαία έχει σοβαρά ζητήματα. Συνεπώς θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα με την πιο λογική αντιμετώπιση και την ρεαλιστική αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.
1: Μάλιστα. Επίσης, κύριε Ψηλάντη, αναλάβατε και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Αλλά θέλω να μου πείτε λοιπόν σε ποιες δράσεις προχωράτε στα Δωδεκάνησα.
0: Υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αυτή τη στιγμή, μάλλον περισσότερο από ένα, αυτό το οποίο προκηρύχθηκε τελευταία και είχα την τιμή να ανακοινώσω στους συμπατριώτες μου, είναι ότι πειραματικά θα λειτουργήσει αυτό προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόβλημα και η τρόπη αντιμετώπισης του στο Νότιο Αιγαίο, που είναι, αν θέλετε, και μία πύλη εισόδου του λαγοκέφαλου, όπως και η Κρήτη. Οι δύο λοιπόν περιφέρειες καλούνται να συνεργαστούν και να υποβάλουν τις προτάσεις τους. Αυτό θα γίνει. Προσωπικά έχω μία επικοινωνία και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και συγκεκριμένα με τον καθηγητή τον κύριο Καλογύρου, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή μας και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις στο παρελθόν και σε άλλα ζητήματα, όπως ήταν το πρόβλημα παλαιότερα της αλίευσης στο Γαριδάκι το Σημειακό. Και τώρα αυτή τη στιγμή καλείται να συνεργαστεί με το αρμόδιο Υπουργείο και μέσω των προγραμμάτων αυτών που υπάρχουν για να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί το σοβαρό πρόβλημα του λαγοκέφαλου.
1: Κλείνοντας λοιπόν, αφού είπαμε για τους λαγοκέφαλους, θέλω να μου πείτε, κύριε Ψηλάντη, για τους ξεροκέφαλους έχετε κάποια πρόταση?
0: Να σας πω κάτι. Στη ζωή θα πρέπει, κατά την άποψή μου, να προχωράμε με βάση την λογική και με βάση το εφικτό. Διότι όλοι θα θέλαμε να ζούμε σε ένα παράδεισο και σε ιδανικές πολιτείες, οι οποίες υπάρχουν στην πραγματικότητα. Υπάρχει όμως αυτό που λέμε ότι ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, και υπάρχει και ο αγώνας ο οποίος πρέπει να γίνεται. Και αυτό πρέπει να σταθμίζουν οι πολίτες, αυτό πρέπει να αξιολογούν οι πολίτες και σε αυτό πρέπει να επιδιώκουν αυτοί οι οποίοι έχουν εξουσία στα χέρια τους, να κάνουν κάτι καλύτερο. Συνεπώς να παραμερίσουν τους ξεροκέφαλους όπου και να δραστηριοποιούνται αυτοί, διότι δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες. Αυτή είναι η άποψη και η θέση.
1: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Ψηλάντη.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Πολύ.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Εδώ και μία δεκαετία ο Απόστολος Λύτρας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας με τις πολύκροτες υποθέσεις που αναλαμβάνει. Ανάμεσα στις πελάτησές του ήταν κάποια στιγμή και η Ρούλα Πισπυρίγκου, αλλά διέκοψε την υπεράσπισή της όταν αντιλήφθηκε ο κύριος Λύτρας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα 3 νεκρά παιδιά στην Πάτρα. Το τελευταίο διάστημα ο διακεκριμένος ποινικολόγος εκπροσωπεί την οικογένεια Βιλανάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Λύτρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Κύριε Λύτρα, από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε την υπεράσπιση του Κυριάκου Βιλανάκη, υποστηρίξατε ότι η αλήθεια θα αποδειχθεί με έγγραφα. Ο πελάτης σας όμως προφυλακίστηκε. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση.
1: Λοιπόν, καταρχάς να σας πω ότι εγώ ασχολήθηκα με την υπόθεση του Κυριάκου Βιλανάκη αφότου προφυλακίστηκε. Κάποια στιγμή λοιπόν μου είπε την αλήθεια όταν το συνάντησα και μου λέει ότι δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα που ακούγονται και ότι έχω κάποια στοιχεία που αποδεικνύει ακριβώς το αντίθετο. Πράγματι υπάρχουν 4-5 θύματα, στα πούμε θύματα, που από κάποιες αν θέλετε δοσοληψίες που είχε μαζί τους, οικονομικής φύσεως δηλαδή, πράγματι υπήρχαν κάποια άτομα τα οποία του είχαν δώσει κάποια χρήματα. Τώρα κατά πόσο είναι νόμιμο ή παράνομο δεν θα το πω εγώ αυτή τη στιγμή, για να αγοράσουν λίρες τις οποίες θα τις παίρνουν σε καλύτερη τιμή. Δεν προχώρησε αυτή η συναλλαγή, αυτή η συμφωνία που είχαν, διότι δεν κατάφερε να βρει τις λίρες που τους είχε υποσχεθεί, με αποτέλεσμα να τους γυρίσει πίσω τα χρήματα. Υπήρχαν όμως κάποιοι μέσα σε αυτούς οι οποίοι του είχαν δώσει χρήματα για άλλες αιτίες, που βλέποντας αυτή την εξέλιξη είπαν και αυτοί δήθεν για λίρες. Εκεί λοιπόν ξαφνικά μου λέει ο Βιλανάκης ότι εγώ έχω συμφωνητικά ότι δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα από αυτούς για οποιαδήποτε αιτία, ας πούμε για μια συγκεκριμένη, αλλά έχω πάρει για την εξαγορά ψήφων. Λέω, για ποιο λόγο δεν το είπατε από την αρχή αυτό το πράγμα, τη στιγμή που είχε όλα τα στοιχεία? Προφανώς αυτό που μετέφερε ήταν ότι τον συμβούλεψαν να μην το πει, φοβόμενοι διάφορα πράγματα ή φοβόντουσαν ότι θα ξεσπάσει κάποιο σκάνδαλο, και του είπα βέβαια, του εξήγησε ότι όταν πρόκειται για την αθωότητά σου, αυτό έχει προτεραιότητα. Με αποτέλεσμα έβγαλε κάποια στιγμή, βγήκαν κάποια στιγμή στη δημοσιότητα όλα τα στοιχεία που απεδείκνυαν τον ισχυρισμό του. Δηλαδή ότι πήρε χρήματα για, με σκοπό να τα δώσει, που τα έδωσε σε κάποιους Ρωμά για να ψηφίσουν μια συγκεκριμένη γυναίκα η οποία ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε και συμφωνητικό, υπήρχαν και μαρτυρίες. Εν τέλει τα χρήματα αυτά λοιπόν δόθηκαν. Η κυρία αυτή δεν πήρε τους απαιτούμενους ψήφους που υποτίθεται είχε συμφωνήσει μαζί του. Πήρε λιγότερους, με αποτέλεσμα να μην βγει, και κάποια στιγμή άρχισε και ζήταγε τα χρήματα πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσε να ζητήσει τα χρήματα πίσω με το σκεπτικό ότι σωστά δώσα για ψήφους. Οπότε βρήκε τον τρόπο μέσω των υπολείπων και ζήτησε τα χρήματα με σκοπό ότι και αυτή πήγε να πάρει λίρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Πάντως, κύριε Λύτρα, στην κοινή γνώμη έχει δημιουργηθεί η αίσθηση ενός ανεξήγητα μεγάλου πλούτου. Πώς δικαιολογεί λοιπόν ο συγκεκριμένος ο πελάτης σας όλα όσα του αποδίδονται? Ναι, ναι. Αναφέρομαι μισό λεπτό για να απαντήσετε, γιατί η κοινή γνώμη έχει διαμορφώσει μία άποψη και καλό είναι να απαντήσετε για να ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Αναφέρομαι στα πολυτελή αυτοκίνητα και τα σπίτια που μοιάζουν με άπιαστα όνειρα για τους περισσότερους συμπατριώτες μας.
1: Σωστά. Λοιπόν, ακούστε. Αυτή η οικογένεια είναι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο των παζαριών, λαϊκών αγορών κλπ. Δηλαδή έχουμε δικές τους θέσεις, τις έχουν πάρει νόμιμα από δημοπρασίες του Δήμου και γενικά της πολιτείας, με αποτέλεσμα τα χρήματά τους όλα δικαιολογούνται. Γι' αυτό και δεν έχει προκύψει κάποιο θέμα με το που βρήκαν τα χρήματα. Τα χρήματα αυτά έχουν δηλωθεί, έχουν φορολογηθεί και είναι μέσω από τη διαδικασία της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Αυτό που κλωτσάει γιατί δεν πρέπει να κρυβόμαστε, εντάξει, γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό που κλωτσάει είναι ότι είναι Ρωμά. Και αυτό που κλωτσάει στην κοινή γνώμη είναι ότι πώς μια οικογένεια Ρωμά κατάφερε να κάνει χρήματα. Αυτό είναι που κλωτσάει. Αν δεν ήταν Ρωμά και ήταν μια άλλη οικογένεια, δεν θα κλωτσάγει τόσο πολύ αυτό. Απλά έχουμε στο μυαλό μας οι περισσότεροι ότι...
0: ότι κάνουν μια... παράνομες δραστηριότητες.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Γι' αυτό και στοχοποιήθηκε, είναι... λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρος. Έχετε ανάμειξη, κύριε Λίτρα, και στην υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο?
1: Ναι.
0: Για πείτε μας.
1: Υπήρχε το εξής. Βρέθηκε μια μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Κατηγορήθηκαν 6 άτομα. Οι 5 έχουν προφυλακιστεί. Η μία, η σύντροφος του φερόμενου αρχηγού, έχει αφαιθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Δόθηκαν εξηγήσεις για το πώς βρέθηκε αυτή η ποσότητα ναρκωτικών ουσιών στην κατοχή τους και στην κατοχή, ας πούμε, του αρχηγού που προσωπούσα εγώ, του φερόμενους αρχηγού. Κοιτάξτε, και αυτό πρέπει να το πούμε για να μην κοροϊδεύουμε βασικά. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα ξέρουν όλοι, απλά... Οι μεγαλέμποροι ναρκωτικών ουσιών ποτέ δεν φαίνονται, ποτέ δεν εμφανίζονται και ποτέ δεν πιάνονται. Όλοι αυτοί οι οποίοι μπλέκουν με αυτή την ιστορία είναι άνθρωποι ευάλωτοι που τους βρίσκουν οι επιτίδοι. Οι περισσότεροι είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών, όπως και ο συγκεκριμένος, πρόνοιος χρήστης ναρκωτικών.
0: Και προκειμένου να πάρει τη δόση του, κάνει τα πάντα.
1: Ακριβώς. Εκμεταλλευόμενοι αυτό, λοιπόν, βρήκαν τον συγκεκριμένο. Για να κάνει μια αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών με σκοπό ότι θα έπαιρνε και αυτός θα εξοικονομούσε κάποια γραμμάρια κοκαίνης για δική του κρίση.
0: Δύσκολο το έργο σας, κύριε Λίτρα, διότι θα κληθείτε κι εσείς να αποδείξετε ακριβώς αυτό που λέτε τώρα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, διότι υπάρχουν τα έγγραφα της τοξικοεξάρτησης. Από εκεί και μετά πράγματι είναι δύσκολο. Έτσι, όπως και εδώ θέλω να σας πω το εξής, ότι η δεδομένη στιγμή, δηλαδή καλοκαιρινός μήνας, Μύκονος, και όλο αυτό, και αυτό δεν μου κάνει τυχαίο. Προφανώς θα μπορούσε να, και αυτό, αν θέλετε τη γνώμη μου, να έχει βγει κάποια άλλη δεδομένη στιγμή. Νομίζω ότι και αυτό το νησί έχει στοχοποιηθεί. Ο περισσότερος κόσμος, όταν ακούει Μύκονος, πάει το μυαλό του σε διάφορα πράγματα που η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Στη Μύκονο, όποιος έχει πάει, γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι για τα πάντα. Πράγματι, μπορεί να πάει κάποιος για αυτά τα οποία ακούγονται, αλλά μπορεί να πάει κάποιος με την οικογένειά του να κάνει και οικογενειακές διακοπές.
0: Μάλιστα. Ασχολείστε και με την εξάρθρωση σπήρα στα βόρεια προάστια, σωστά?
1: Με ποια λέτε τώρα?
0: Έχετε αναλάβει κάποια υπόθεση στα βόρεια προάστια?
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν λέτε κάποια συγκεκριμένη. Έχουμε αναλάβει κάποια άτομα τα οποία και εκεί στα βόρεια προάστια φέρονται ότι κάνανε κάποιες πράξεις.
0: Για αυτά τα άτομα ομιλώ, κύριε Λίτρα. Τι συνέβη σε αυτή την περίπτωση?
1: Επαναλαμβάνω, δεν θέλω ακόμα σε αυτή την περίπτωση να πω, γιατί δεν είναι κάτι επίσημο.
0: Δεν έχετε ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Βρεθήκατε την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Λίτρα, και στο Θωρικτό Αβέροφ, στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Πάντα. Πόσο, θέλω να μου πείτε, βοηθούν τα μηνύματα που στέλνουν ο κύριος Ραχοβίτσας και οι συνεργάτες του?
1: Εντάξει, γενικά η άποψή μου για τον κύριο Ραχοβίτσα είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με αυτές τις διαδικασίες από τότε που ήταν αστυνομικός ακόμα μέχρι να γίνει και αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Γενικά νομίζω ότι ο κύριος Ραχοβίτσας έχει αφιερώσει τη ζωή του στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και νομίζω ότι η βοήθειά του είναι πολύτιμη.
0: Μάλιστα. Θα κλείσω λοιπόν, κύριε Λίτρα, με μια ερώτηση που κάνω σε όλους τους συναδέλφους σας. Έχει χαθεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς? Και αν ναι, συμβαίνει αυτό, για ποιο λόγο? Τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη στα μάτια των πολιτών?
1: Έχει χαθεί, και θα σας πω γιατί έχει χαθεί. Εμείς που είμαστε καθημερινά στο δικαστήριο, βλέπουμε πάρα πολλές αντιφατικές αποφάσεις. Δηλαδή, μπορεί να δούμε έναν άνθρωπο να προφυλακίζεται, αν θέλετε να τιμωρείται και με ποινές που πρέπει να μπει στη φυλακή, για αδικήματα, αν θέλετε, χαμηλότερης απαξίας και να δούμε ανθρώπους να είναι ελεύθεροι για πολύ σοβαρότερα αδικήματα. Αυτά πλέον και με τη βοήθεια, αν θέλετε, των δημοσιογράφων δημοσιοποιούνται. Η κοινωνία και ο κόσμος τα ακούει, με αποτέλεσμα έχει χαθεί η εμπιστοσύνη. Είδαμε και πρόσφατα, δεν ξέρω αν είδατε, και του Υπουργού μια έφεση σε ένα βούλευμα που έγινε για το γιο ενός υπουργού.
0: Μάλιστα.
1: Που εμείς, ας πούμε, που είμαστε καθημερινά στα δικαστήρια, ξέρουμε ότι αυτό όχι απλά δεν είναι συνηθισμένο, σχεδόν ποτέ δεν το βλέπουμε. Και βλέπουμε και κάποιες ταχύτητες στη δικαιοσύνη ανάλογα με το ποιον έχουν απέναντί τους, με αποτέλεσμα ο κόσμος να έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην δικαιοσύνη.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε ότι θα γίνει αργά, πολύ αργά η αποκατάσταση της δικαιοσύνης στα μάτια των πολιτών.
1: Κοιτάξτε,
0: από αυτά που λέτε.
1: Νομίζω ότι αυτό, ακούστε, γιατί θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια, νομίζω ότι αυτό το οποίο παρέμενε για χρόνια στην Ελλάδα και ο κόσμος είχε μια εμπιστοσύνη, τουλάχιστον ήταν η δικαιοσύνη. Βλέπουμε, και εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν διάφορες, όπως σας είπα, αντιφατικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να χάνεται. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι θέμα χρόνου, είναι θέμα κατανόησης, ότι θα πρέπει να υπάρχει, αν θέλετε, ανάλογα με τον δικαστή, να υπάρχει μια, να είναι πάνω κάτω οι ίδιες ποινές για τα συγκεκριμένα δικήματα. Δεν μπορεί ο ένας δικαστής το ένα δίκημα να τιμωρεί με τόσα χρόνια κάθριξη και για το ίδιο αδίκημα ένας άλλος δικαστής να τιμωρεί κάποιον με διαφορετική ποινή. Αυτό δημιουργεί στον κόσμο μια ανασφάλεια.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Λίτρα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τις εξελίξεις, τις υποθέσεις που έχετε αναλάβει. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Καλημέρα. Γεια σας.

0: Αθηνά Αλληνού είναι μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες γιατρούς. Καθηγήτρια επιδημιολογίας και πρόληψης χρόνιων επαγγελματικών νόσων, ιδρύτρια του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Πρόληψης. Το 2023 εξελέγει βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, από το οποίο αποχώρησε τον Αύγουστο του 2024. Εμείς θα συζητήσουμε μαζί της και για τα θέματα της υγείας, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κυρία Αλληνού.
1: Καλημέρα σας και καλή Κυριακή στους ακροατές και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πολύζου, και για την εισαγωγή.
0: Ευχαριστώ θερμά εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Αλληνού. Ξέρω ότι κάθε Κυριακή βρίσκεστε στην εκκλησία. Σήμερα εννοείται ότι βρεθήκατε και κάνατε και αυτό το διάλειμμα για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση. Κυρία Αλληνού, θα αρχίσω με την ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αν και ήταν ένα πάγιο αίτημα, κυρία Αλληνού, δεν είδα να κερδίζει το ενδιαφέρον των κομμάτων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Γιατί πιστεύετε?
1: Η αλήθεια είναι ότι συζητήθηκε εκτενώς στη Βουλή και όλα τα κόμματα εξέφρασαν την άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν, και εγώ προσωπικά βέβαια, που δουλεύουν στα νοσοκομεία δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα βαρέα και ανθυγιεινά, να καλύπτονται δηλαδή, γιατί όντως η εργασία σε ένα νοσοκομείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δημιουργεί πολλές φορές σε επίπεδο υγείας. Αυτό που πέρασε και που έφερε σαν νομοσχέδιο η κυβέρνηση είναι μόνο οι νοσηλευτές οι οποίοι καλύπτονται από το Υπουργείο Υγείας, είναι δηλαδή στο ΕΣΥ, εντάχθηκαν αντίστοιχα στα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά υπό τον όρο να συμφωνήσουν να πληρώσουν για τις χρονιές που δεν καλυπτόταν και το αντίτιμο, το χρέος προς το ταμείο που αφορά τους ίδιους τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους, και αυτό που θα έπρεπε να είχε πληρώσει το κράτος, που είναι κατά κάποιον τρόπο για μερικούς νοσηλευτές που πλησιάζουν τη συνταξιοδότηση δώρον άδωρον. Δηλαδή θα πρέπει να πληρώσουν αρκετά χρήματα για να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Και αυτή ήταν και η αντίρρηση των ομάδων των νοσηλευτών. Απ' την άλλη μεριά, κάτι που εγώ παρουσίασα στη Βουλή και που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι επειδή το επάγγελμα του νοσηλευτού παραδοσιακά είναι επάγγελμα γυναίκας κυρίως, δηλαδή παλιά είχαμε μόνο γυναίκες νοσηλεύτριες, πρόσφατα υπάρχουν και αρκετοί άνδρες νοσηλευτές και αυτό είναι ευχάριστο, αλλά μισθολογικά, όπως όλα τα επαγγέλματα που αφορούν γυναίκες, είναι χαμηλότερες οι αμοιβές. Μάλιστα παρουσίασε συγκρίσεις μεταξύ της αμοιβής κάποιου που εργάζεται στην καθοριότητα στο Δήμο ή στην διαχείριση του πρασίνου ή κάποιου που είναι τεχνικός υπάλληλος, ας πούμε, επόπτης ή επιβλέπει ένα έργο, έχει δηλαδή τεχνική εκπαίδευση στο Πολυτεχνείο, παίρνει από 300 μέχρι και 600-700 ευρώ το μήνα περισσότερα από έναν νοσηλευτή. Και για να φτάσει αντίστοιχο μισθό μια νοσηλεύτρια θα πρέπει να εργάζεται και νύχτες και Κυριακές για να πάρει την επιπλέον οικονομική ενίσχυση και να έχει έναν...
0: Την υπερορία που δικαιούται, λέτε.
1: Ναι, που να πλησιάζει γύρω στα 1.000-1.100 ευρώ, που είναι πολύ άδικο. Και η άλλη μεγάλη αδικία είναι ότι άνθρωποι που μπορεί να εργάζονται σαν τεχνολόγοι, είναι βιολόγοι και δουλεύουν στα εργαστήρια των νοσοκομείων ή ακόμα και στα ακτινολογικά εργαστήρια, δεν εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ μπορεί να εντάσσονται στον ιδιωτικό τομέα, και οι νοσηλεύτριες στον ιδιωτικό τομέα Είχα να προπολώ να τον ενταχθεί στα βαρέα και τη Δήμα. Τώρα οι νοσηλεύτριες θα ενταχθούν και στο δημόσιο χώρο, αλλά μόνο στο ΕΣΥ, όχι σε άλλες κατηγορίες που μπορεί να δουλεύουν σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο ή σε έναν άλλον δημόσιο χώρο. Αλλά οι τεχνολόγοι, οι βοηθοί σε εργαστήρια που έχουν σπουδές, πολλοί από αυτούς και πανεπιστημιακές, δεν θα ενταχθούν.
0: Μάλιστα, κυρία Ελληνού, διάβασα τη συνέντευξη του Σπύρου Δρίτσα, ο οποίος προανήγγειλε τόσες πολλές αλλαγές στο ΕΣΥ, λες και δεν υπάρχει ΕΣΥ. Ποια είναι η δική σας άποψη, θέλω να μου πείτε?
1: Το ΕΣΥ χρειάζεται να ανανεωθεί και να υπάρξουν πραγματικά ουσιαστικές αλλαγές και στον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ και στον τρόπο που αμείβονται. Οπότε ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη μελέτη για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας αλλά και η προσφορά στους καλυμμένους από το ΕΣΥ συμπατριώτες μας, πολίτες, είναι πολύ σημαντικό και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλύπτονται και άνθρωποι οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο έχουν χάσει την κάλυψή τους στην ασφαλιστική, είτε για λόγους μακροχρόνιας ανεργίας, είτε γιατί ποτέ δεν εντάχθηκαν επειδή είναι σε μονάδες πολύ ευάλωτες, σε ομάδες πολύ ευάλωτες. Επομένως, ναι, χρειάζεται και ανανέωση τεχνολογική και επανεκπαίδευση πολλών νέων γιατρών και επέκταση και κάλυψη πολλών θέσεων οι οποίες είναι ακάλυπτες επί χρόνια τώρα.
0: Πάντως να πούμε, κυρία Ελληνού, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει διαχρονικά προβλήματα χρόνια τώρα και επί ΣΥΡΙΖΑ υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα στο ΕΣΥ. Δεν είναι ότι έχει προκύψει τώρα,
1: σίγουρα,
0: να κάνουμε την επισήμαση αυτή.
1: Το ΕΣΥ, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, δημιουργήθηκε επί Ανδρέα Παπανδρέου, δηλαδή στην πρώτη δεκαετία του 80, από το 80 στο 90, δημιουργήθηκε με την ελπίδα να μοιάσει τότε με το Βρετανικό σύστημα και με το Καναδέζικο σύστημα. Και αυτό επετεύχθη μεν καταρχήν, υπήρξαν μεγάλες βελτιώσεις, αλλά όπως περνάνε τα χρόνια και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ και οι γιατροί και οι νοσηλευτές γεράζουν, αλλά και δεν πρόλαβε το σύστημα το δικό μας να εξελιχθεί, όπως δεν πρόλαβε και το βρετανικό σύστημα βέβαια, να εξελιχθεί σε ουσιαστικό επίπεδο.
0: Λέτε όμως, κυρία Ελληνού,
1: η οικονομική κρίση, δεν υπήρχαν χρήματα για βελτίωση, οπότε όλο αυτό δημιουργεί τώρα την ανάγκη να ξανασχεδιάσουμε και να ξανασκεφτούμε το πρόγραμμα που θα καλύπτει όλους τους Έλληνες υγειονομικά και οικονομικά αλλά και πρακτικά.
0: Βλέπουμε όμως, κυρία Ελληνού, να γίνονται ανακαινήσεις μεγάλων νοσηλευτικών δομών, να δημιουργούνται νέα τμήματα, να εξυγχρονίζονται άλλα, έτσι δεν είναι? Άρα ποιο είναι το πρόβλημα?
1: Βλέπουμε πολύ μεγάλες ανακαινήσεις κτηριακές.
0: Δεν είναι όμως σημαντικό να γίνει?
1: Είναι σημαντικό, αλλά δεν, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό, μεταξύ του να μην έχει καθόλου πρόσβαση σε γιατρό, αλλά να υπάρχει πολύ καλό, πολύ καλή υποδομή μετά από 6 μήνες, μπορεί να έχει χάσει την ευκαιρία να θεραπευτεί.
0: Όταν όμως, οπότε, κυρία Ελληνού, μισό λεπτό, και όταν όμως, κυρία Ελληνού, δεν υπάρχει υποδομή κτηριακή και πέφτει, ας πούμε, ένα κομμάτι τείχου από κάπου, γίνεται πρώτο θέμα συζήτησης. Άρα λοιπόν,
1: αυτό είναι αλήθεια, αλλά το ζητούμενο είναι να έχουν όλοι οι Έλληνες υγειονομική κάλυψη σε όλες τις ανάγκες.
0: Σε όλους τους τομείς. Να υπάρχει και υποδομή, αλλά να υπάρχουν
1: δηλαδή,
0: και γιατροί.
1: Χρειαζόμαστε και την κτηριακή υποδομή, αλλά όποιο και το καλύτερο και στο πολυτελέστερο ξενοδοχείο να βάλεις έναν ασθενή, χωρίς γιατρό, χωρίς νοσηλευτή, χωρίς εκπαιδευμένο γιατρό, χωρίς κατάλληλη τεχνολογική υποδομή, δεν θα τον βοηθήσεις. Απλώς θα του απαλύνεις λίγο τον πόνο ότι δεν θα χρειάζεται να φέρει και τα σεντάνια από το σπίτι του.
0: Μάλιστα, ασκείται κριτική από την αντιπολίτευση για τα απογευματινά χειρουργεία, κυρία Λίνου. Δεν μειώθηκε η λίστα αναμονής με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, θέλω να μου πείτε.
1: Η λίστα αναμονής μειώθηκε και σε αυτό είχα παρέμβει, γιατί εγώ προσπαθώ να μιλάω επιστημονικά στη Βουλή. Είχα παρέμβει και είχα πει ότι υπάρχουν διεθνείς μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι ο ασθενής πάει καλύτερα, γιατί υπάρχει και το σύστημα της ανταπόκρισης στην ώρα της ημέρας που παίζει ρόλο, οι κυρκάδιοι ρυθμοί δηλαδή, που δείχνουν ότι τουλάχιστον τα σοβαρά χειρουργεία έπρεπε όλα να χειρουργούνται πολύ νωρίς το πρωί ή πριν από το μεσημέρι. Και αυτή τη δυνατότητα δεν την έχουμε. Όχι γιατί δεν έχουμε χειρουργία. Έχουμε χειρουργία, δεν έχουμε γιατρούς για να είναι ανοιχτά όλα τα χειρουργία.
0: Μάλιστα. Κάπως έτσι πρέπει να ολοκληρώσουμε, κυρία Λινού. Εδώ θα είμαστε να συζητάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
1: Είναι ένα θέμα. Να υπάρξει μεγάλη αλλαγή. Τη χρειαζόμαστε, τη χρειάζεται η πατρίδα μας. Τη χρειάζονται όλοι οι συνάνθρωποι μας στη χώρα.
0: Και με αυτό να κλείσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλή Κυριακή. Χάρη που μιλήσαμε.
0: Να είστε καλά, κυρία Λινού. Γεια σας.

Και κάπως έτσι και σήμερα φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο στις 10 ακριβώς εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, να προσέχετε, να προσεύχεστε. Και ακολουθεί το δελτίο το αθλητικό. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του σταθμού. Γεια σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 12.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
8: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
10: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.
14: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μία ανάσα από τον γερμανό forward Isaac Bonga βρίσκεται από ένα Παναθηναϊκό σύμφωνα με την Basket News. Σε προχωρημένο στάδιο για την απόκτηση του 27χρονου Φιλανδού μέσω της Σπάρτακ Πράγας Κάναν Καϊρίνεν βρίσκεται η ΑΕΚ. Δανεικός με οψιόν αγοράς από την Ίντερ στην Ένωση ο Χρήστος Αλεξίου σύμφωνα με τον Λούκα Μπεντόνι του Sky Sport. Στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας, το Παναθηναϊκός επικράτησε 3-1 του Άγιαξ. Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν η Τετέη στο 15ο λεπτό, Ζαρουρί στο 30ο και τα Μπόρδα στο 74ο λεπτό. Για τους Ολλανδούς σκόραρε ο Κονάντου στο 43ο λεπτό. Αποχώρησε στο 10ο λεπτό λόγω αδιαθεσίας ο Καλάμπρια. Ντεμπούτο με το τριφύλι έκανε ο Ράστοντερ. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 4-0 της Βέστερλο στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν. Τα γκολ για το δικέφαλο του Βορρά σημείωσαν ο Κωνσταντέλια στο 57ο λεπτό, Θημιάνη στο 63ο λεπτό και Καμαρά στο 74ο και 71ο λεπτό. Είναι πάντα σημαντικό να κερδίζεις, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς βελτιώνεται η ομάδα, δήλωσε ο προπονητής του δικέφαλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. το ανεπίσημο ντεπούτο του μετάσπρωμα πραγματοποίησε ο Αρίτζε Λουστόντο. Ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα μετακινηθεί εντός της ημέρας στην Ολλανδία προκειμένου να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ η συμφωνία των Πειραιωτών με τους Νορβηγούς. Πολύ κοντά στην απόκτηση Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Αμοθράκης. Αύριο η πρώτη συνάντηση στα Σπάτα για τους παίκτες της ΑΕΚ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ένωσης για την απόκτηση ΧΑΦ. Στην πρόταση 7 εκατομμυρίων θέλει να καταθέσει η Τσίβα στους Κεντρινόμαυρους για τον Ορμπελίν Πινέδα. Ενίσχυση στην αμυντική γραμμή της Κηφισιάς, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου Ισπανού στόπερ Γιόντε Λουίς και του 20χρονου αριστερού μπακ Κωνσταντίνου Πολυκράτη. Ο Αστέρας Άκτορ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γκριτέρσου από τον ΠΑΟΚ. Ο 21χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες έως το καλοκαίρι του 2029. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη προπόνηση του Πανιωνίου στο γήπεδο της Νέας Μύρνης. Κάλεσμα στον κόσμο πραγματοποίησαν και ανέρυθροι. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, Καναδάς Μαρόκο 0-3 και Παραγουάη Γαλλία 0-1. Σήμερα στις 11 το βράδυ, Βραζιλία Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα, Μεξικό Αγγλία. Στην Πεσίκτα θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα 3 χρόνια ο Λεάντρο Τροσάρ. Η ομάδα Κωνσταντινούπολης έφτασε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για το διεθνή Βέλγο επιθετικό, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Άρη. Οι Κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου διεθνού σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών, παραμένοντας στο Αλεξάνδριο έως το 2029. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή το μεσημέρι μας με τον Νίκο Κατσάτσο.
11: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
15: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το μεσημέρι μας, το καθιερωμένο μεσημεριανό ραντεβού από τις 12 έως τις 2, όπου βγαίνετε στον αέρα, κάνουμε την κουβέντα μας, μιλάμε για στοιχηματάκι, δίνουμε εκτιμήσεις και για διάφορα. Για πολλά και διάφορα. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος κηρύζει την έναρξη της διαδικασίας της επικοινωνίας. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι δύο μέσα. Από τον, με τον σταθμό είναι δύο. Πρώτα απ' όλα έχουμε το Viber 6939-943-943. Αλλά αν θέλετε να βγείτε στον αέρα, για να κάνουμε την κουβέντα μας, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές όπου μπορείτε να καλέσετε και να κάνουμε την κουβέντα μας, τη μεσημεριανή. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα, να ανταλλάξουμε απόψεις, να κάνουμε κουβέντα για Μουντιάλ και όχι μόνο. Να πείτε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας, όποιος θέλει, δεν πιέζω, χέρι δεν βάζω. Οπότε ναι, όποιος θέλει, καλεί στις δύο τηλεφωνικές γραμμές που αναφέρουμε προηγουμένως. 210-220-5943, 215-215-5943. Και εννοείται πως όποιος δεν μπορεί για τον χύψη λόγο, υπάρχει το Viber 6939-943-943 για να στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Να πούμε την καλησπέρα στον φίλο τον Αποστόλη, όπου εύχεται καλή εκπομπή. Καλό μεσημέρι, φίλε Αποστόλη, και ευχαριστώ για τις ευχές. Εύχομαι παρομοίως και εσύ να έχεις μια υπέροχη μέρα. Οπότε, όπως καταλάβεις, εσύ ανταπόδιδο τις ευχές. Είχαμε την αρχή στη φάση των 16 για το Mundial, όπου είχαμε τους αγώνες Καναδάς-Μαρόκο, όπου το Μαρόκο επικράτησε 3-0 με τον τέος ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Λέω τέος γιατί ο Παναθηναϊκός είναι η αμέσως προηγούμενη ομάδα του Αζεντίνου Ναΐ. Σκόραρε δύο φορές ο Αζεντίνου Ναΐ και εν τέλει το Μαρόκο επικράτησε 3-0 του Καναδά. Τελείως άλλη ποιότητα, τελείως άλλη κλάση η εθνική ομάδα του Μαρόκου από την εθνική του Καναδά. Και ο άλλος αγώνας Παραγουάη-Γαλλία. Ένας θερματοφύλακας, ο Χίλο, ο οποίος έκανε μια τρομερή εμφάνιση. Δεν μπορούσε να τον κερδίσει κανένας. Σκεφτείτε δηλαδή ότι η Γαλλία επικράτησε 1-0 επειδή ο Εμπαπέ σκόραρε σε πέναλτι. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι η Γαλλία έπεισε τόσο πολύ με την εμφάνισή της εχθές. Και αυτό δείχνει μια δύσκολη συνέχεια, καθώς η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο στα προημιτελικά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αρχίζει το καλό το πράγμα τώρα. Αρχίζει το πολύ καλό πράγμα.

0: το Καραϊσκάκι, του κάνανε παρακράτηση 15% από τα εισιτήρια. Πάει αυτό όμως. Όταν έγινε, έκανε το κήπεδο το Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός, είχε θέσει και υποψηφιότητα και η ΑΕΚ. Λοιπόν, ντρέψε τη Φιλαδέλφια, αλλά η ουσία είναι ότι εκεί η ΑΕΚ πιθανόν, δεν είμαι ενήμερος, έτσι μπορεί να μας ενημερώσει κανείς ότι έγινε. Η ΑΕΚ πιθανόν να περίμενε να της το φτιάξει το κράτος, να το βάλει στο Ολυμπιακό έργα. Ο Ολυμπιακός όμως έδρασε και ο Κόκαλης πήγε και πήρε δάνειο από την τράπεζα και έφτιαξε το Καραϊσκάκι. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι η αλήθεια που λέει ο Μίτσος ότι το φτιάξει το κράτος. Δεν έφτιαξε κανένα κράτος. Το δε κράτος έφτιαξε ένα μέρος του γηπέδου της ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, και μάλιστα και φτιάχνει και εξ ολοκλήρου τσάμπα γήπεδο στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν θέλω να κουβεντιάσω για το αν έπρεπε να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ, επειδή τώρα ακούω όλοι λένε γιατί ο Ολυμπιακός, γιατί να φτιάξει ο Καραϊσκάκη. Καταρχήν ο Ολυμπιακός ζητάει μόνο άδεια για το ύψος. Ούτε ζητάει να επεκτείνει ένα μέτρο το γήπεδο, ούτε τίποτα, και το κυριότερο και κακός για μένα, ο Μαρινάκης θέλει να βάλει τα λεφτά αυτός, ενώ έπρεπε να απαιτήσει να τα πάρει από το κράτος, όπως δίνει του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός ζητάει και δικαιείται και θα την πάρει την υψομετρική άδεια. Λοιπόν, γιατί βγαίνουν και λένε, και λέω ότι αν ένα γήπεδο δεν έπρεπε να γίνει, ήταν τη ΣΑΕΚ, έτσι, γιατί τη ΣΑΕΚ ήταν μέσα στον οικισμό, έτσι. Κόπηκαν 5-6 στρέμματα, δέντρα πόσα κόπηκαν εκεί για να γίνει, έγιναν ένα σωρό παραβάσεις και παραβιάσεις. Λοιπόν, ο Πατούλης όταν ήταν, όλοι ξέρουμε τη ρίση, έτσι, μας πιάσανε και τον Πισινό για να φτιάξουμε, το είπα αλλιώς βέβαια, για να φτιάξουμε, αυτά είναι υπομένα και στοιχειοθετημένα, έτσι. Και βέβαια το μεγαλύτερο σκάνδαλο που γίνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού, εκεί που γίνεται πάνω στα αρχαία με τα λεφτά του κράτους και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, και εδώ τώρα πάνε να φέρουν εμπόδιο στον Ολυμπιακό για το που ζητάει ένα υψόμετρο, έτσι. Λοιπόν, τη στιγμή που τα είπε ο Μαρινάκης, όταν δίνουν στον πύργο στη Βάρκηζα 200 μέτρα, αλλού 80, αλλού 150, αλλού 300, και εκεί στον Ολυμπιακό τώρα βρήκανε το αστείο αυτό, ας τολμήσουν να φέρουν εμπόδιο γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά ρε Νικόλα, και καλή συνέχεια. Γεια. Και περιμένω και τον Αναστάση να βγει, μα θέλει.
1: Γεια σου Χάρη, γεια σου Χάρη, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή με τον όσο χρόνο έχουμε, γιατί πάμε σε διαφημίσεις, αλλά θα περιμένει ο φίλος αν είναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούει ο φίλος. Άμα θέλει να ξαναπάρει 2-10-2-25-9-43-2-15-2-15-59-43. Εγώ έχω πει, ο καθένας έχει την άποψή του πάνω στο κάθε τι θέμα. Εγώ τον αφήνω να την εκφράσει και απαντάω πάντα με μια δικιά μου γνώμη. Δηλαδή είπα προηγουμένως ότι μια ομάδα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για να καλυφθούν οι ανάγκες του γηπέδου. Αλλά και το κράτος να βοηθήσει που λέει ο λόγος, πάλι θα είναι σε φάση υπέρ του κράτους, γιατί ίσα ίσα το κράτος, τουλάχιστον λέω ένα παράδειγμα, ότι μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη, ξέρω εγώ, στην ανάπτυξη των γηπέδων, πώς να το πω τώρα, να δημιουργηθούν πολλά γήπεδα ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, εγώ έχω πει, όταν πρόκειται για κάτι καθαρά που είναι σε θέμα ομάδας, η ομάδα έχει το πρώτο λόγο, το α και το ω. Και αυτή πρέπει να είναι και η πρώτη, η οποία πρέπει να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 9.43 Interveten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 69-38-53-39-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζή.

0: και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: planisabv.gr.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
8: 9.43 Interveten Sports.
9: Η ώρα είναι 1.30.
10: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε με τις γραμμές, γιατί έχουμε, όπως καταλάβετε, γίνεται λίγο χαμός, οπότε πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα, δεν μπόρεσε ο φίλος, οπότε πάμε στην άλλη γραμμή. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
11: Βασίλης από Μέγαρα.
10: Γεια σου Βασίλη, τι κάνεις?
11: Μια χαρά εσείς. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο προηγούμενος φίλος. Κάτσε τώρα, κόλλησα. Γιατί είναι και φίλος τακτικός που έλεγε για το γήπεδο.
10: Ο Χάρης.
11: Ο Χάρης. Κόλλησα το μυαλό μου τώρα. Λοιπόν, ο Χάρης. Λοιπόν.
10: Μικρό το κακό.
11: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ξεκινάμε τώρα με το γήπεδο της ΑΕΚ. Το γήπεδο της ΑΕΚ, καταρχάς υπήρχε ένα παραχωρητήριο από το 1925 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Όταν το 1960 κάπου εκεί που χτίστηκε το γήπεδο της ΑΕΚ, αυτό που γκρέμισε ο Γρανίτσας.
10: Το Γκούμας.
11: Ναι, το Γκούμας, λοιπόν, ακριβώς. Υπήρχε μία καταπάτηση από το Άλσος. Υπήρχε μία αυθαιρεσία. Και ήταν και τα μεγαλύτερα προβλήματα που δεν προχώρησε τότε, παρόλο που το γκρέμισε ο Γρανίτσας. Επειδή υπήρχε αυτή η αυθαιρεσία, λοιπόν, να εκδοθεί η άδεια για το καινούριο γήπεδο και έγινε το Καραϊσκάκι. Στο καινούριο γήπεδο, αυτό που φτιάχτηκε, το Αρένα τώρα που έφτιαξε ο Μελισανίδης, χρειαζόταν κι άλλος χώρος. Και έγινε, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, καταπάτηση πάλι από το Άλσος. Αυτές οι δύο καταπατήσεις, το λέω καταπατήσεις για να το καταλάβει ο κόσμος, έτσι. Αυτά τα δύο κομμάτια ήταν δασικά. Θα έπρεπε λοιπόν να αποχαρακτηριστούν και να γίνουν αστικά, ώστε να ενταχθούν και αυτά στο παραχωρητήριο και να προχωρήσει να βγει άδεια. Και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται βουλεύματα και υπήρξαν, δηλαδή, αποφάσεις της Βουλής, έτσι ώστε να αποχαρακτηριστούν από δάση. Είναι τα δάση και αυτά, για να ξέρει ο κόσμος, είναι μέσα στο Σύνταγμα, είναι πάρα πολύ δύσκολα και μάλιστα έγινε και σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε ένα 1,5 έτος έγινε αυτός ο αποχαρακτηρισμός, έτσι. Και όχι μόνο ο αποχαρακτηρισμός, αλλά και η αλλαγή χρήσης γης. Λοιπόν, έγιναν αυτά στην ΑΕΚ. Και για μένα σωστά έγιναν και βγάζει το γήπεδο της ΑΕΚ. Πάμε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού τώρα. Υπήρχαν τέτοια προβλήματα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού εκεί στον Ελαιών. Έπρεπε να υπάρξουν αποχαρακτηρισμοί γης, αλλαγή χρήσης γης και όλα αυτά για να μπορέσει να εκδοθεί η άδεια νόμιμα, έτσι να νομιμοποιηθεί η έκταση, και χρειάστηκαν πάλι αποφάσεις της Βουλής για το γήπεδο της ΑΕΚ. Τώρα εδώ πέρα πάμε, στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Δεν γνωρίζω τώρα ποιος είναι ο συντελεστής καθ' ύψος και πόσο μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, το ύψος κάποιου κτηρίου ή οτιδήποτε, αλλά και εδώ πέρα, όπως και στους ουρανοξύστες παράδειγμα, αν χρειαστεί, γιατί να μην υπάρξει πάλι βούλευμα και απόφαση, πόσο λένε, της Βουλής. Και να λυθεί και να είναι νόμιμα αυτά τα πράγματα. Δεν το κατάλαβα. Ακόμα βέβαια είναι νωρίς, έγινε απλά η παρουσίαση του γηπέδου. Αλλά έχω να πω το εξής. Όπως στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και στο γήπεδο της ΑΕΚ και εδώ πέρα, είναι, λέει ο Μαρινάκης παράδειγμα, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ότι το έργο αυτό θα συγχύσει γύρω στα 250 εκατομμύρια. Που σημαίνει αυτό? Γύρω στα 30 εκατομμύρια τουλάχιστον ΦΠΑ που θα εισπράξει το ελληνικό δημόσιο. Ένσημα που θα εισπράξουν, ξέρω εγώ, τα ασφαλιστικά ταμεία από τους εργάτες που θα δουλέψουν. Και άλλα πολλά, έτσι. Εργασία που θα δοθεί σε κόσμο, εταιρείες που θα δουλέψουν. Και μετά μην ξεχνάμε ότι εκεί που θα εισπράττει, παράδειγμα, από τα εισιτήρια του Ολυμπιακού το Α, ΦΠΑ παράδειγμα, που εισπράττει τώρα των 20.000 διαρκείας, θα εισπράττει, ή μάλλον να το πω συνολικά, των 30.000 διαρκείας εισιτηρίων θα εισπράττει 50. Άρα μεγαλύτερο τζίρο και περισσότερο ΦΠΑ. Πολύ απλά πράγματα, έτσι, απλά οικονομικά πράγματα λέω. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω εάν παράδειγμα θα υπάρχουν, ξέρω εγώ, αναχώματα και προσχώματα και εμπόδια και αντιξοότητες στο να φτιαχτεί το Καραϊσκάκι, όπως είναι η μακέτα, ξέρω εγώ, να υπάρχει ένα Emirates εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι, αν διαφωνείς πάνω σε αυτά που λέω.
10: Εντάξει, δεν είπα εγώ κάτι, απλά...
11: Όχι, δεν είπες, yeah. Προς Θεού, αλλά εγώ κάπως έτσι το βλέπω και το φαντάζομαι. Και να πω το εξής, τα σύγχρονα γήπεδα τα βλέπουμε τώρα και στο Μουντιάλ.
10: Ναι.
11: Έτσι, sold out, 60.000, 70.000, πόσο είναι κόσμος μέσα.
10: Ισχύει και είναι και ωραία γήπεδα. Είναι και ωραία γήπεδα.
11: Ακριβώς.
10: Δηλαδή, σκέψου λίγο ότι Αμερική που αρχίζει τώρα να έχει το ποδόσφαιρο ψηλά. Ο Καναδάς, ας πούμε, παραδοσιακά έχει ψηλά το χόκεϊ. Έχουν γηπεδάρες, έτσι. Και το, ναι, BMO, ναι. Και το BMO Field είναι πολύ ωραίο γήπεδο στο Τορόντο. Και το BC Place. BC, κάτι τέτοιο.
11: Τέλος πάντων.
10: Στο Βανκούβερ.
11: Χόκεϊ επί χόρτου, λες, για επιπάγου.
10: Χόκεϊ επιπάγου.
11: Επιπάγου.
10: Για Καναδά μιλάμε.
11: Για Καναδά, λοιπόν.
10: Αν μιλάγαμε για Ινδία, θα λέγαμε για επί χόρτου.
11: Ναι, ναι. Ξέρεις, το χόκεϊ, μια και το ανέφερες, έτσι, μάλλον όχι το χόκεϊ, το ποδόσφαιρο που είναι με τα άλογα, που έχουν τα μεγάλα μπαστούνια.
10: Το πόλο.
11: Πώς λέγεται?
10: Πόλο.
11: Λοιπόν, αυτό το πόλο, ξέρεις ότι είναι άθλημα που το έφεραν οι Μακεδόνες. Του Μέγαλε Αλεξάνδρου. Ναι. Αυτοί έπαιζαν αυτό το είδος ποδοσφαίρου, να το πούμε.
10: Ναι.
11: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω λοιπόν ότι αυτά τα μεγάλα έργα, τα επιβλητικά έργα, πρέπει να γίνονται. Θα πω ένα παράδειγμα. Πάμε στον Ελαιώνα, εκεί πέρα που φτιάχνει το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ναι. Έτσι, του Δήμου Αθηναίων. Τι ήταν? Ένα σκουπιδότοπος. Αυτό δεν ήταν?
10: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
11: Λοιπόν, αυτός ο σκουπιδότοπος, λοιπόν, τώρα θα γίνει ένα όμορφο γήπεδο, θα φτιαχτούν άρση, θα φυτευτούν δέντρα, θα υπάρχουν μικρά, μεγάλη κήπη, έτσι, καταστήματα, θα έρχεται ο κόσμος, δρόμοι όπου κάπου θα ανοίξει και η συγκοινωνία, θα βοηθήσει και στο άνοιγμα της συγκοινωνίας και όλα αυτά. πάρκινγκ που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται παράδειγμα και για τους κάτοικους εκεί της περιοχής, παράδειγμα να παρκάνουν τα αυτοκίνητα. Είναι μεγάλες αναβαθμίσεις αυτές. Θα πω, ας πούμε, επειδή ξέρω κάπως έτσι την περιοχή της ΑΕΚ, της Νέας Φιλαδέλφειας, εκεί πέρα επειδή είναι πολύ στενά τα πράγματα, καλό θα ήταν να είχε φτιαχτεί, ξέρω εγώ, στη Ρενό που έλεγε ο Ντέμις, δηλαδή κάπου πιο έξω το γήπεδο. Αλλά και πάλι εκεί που φτιάχτηκε, πάλι καλό είναι.
10: Ναι. Ισχύει αυτό. Και μάλιστα για το γήπεδο της ΑΕΚ με τις συγκοινωνίες δεν είναι και τόσο δύσκολο να πας. Δηλαδή παίρνεις ένα ηλεκτρικό, κατεβαίνεις Περισσό, που ο Περισσός χωρίζει την περιοχή του Περισσού με την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, βγαίνεις από την άλλη πλευρά και πατάς νομίζω 3 λεπτά, 4. Δεν είναι πολύ δηλαδή.
11: Ακριβώς. Είναι και αυτό όπως και στο Καραϊσκάκι. Κατεβαίνεις τέρμα ηλεκτρικό.
10: Ακριβώς. Και το έχεις, και έχεις, από τη μία, και έχεις όπως κατεβαίνεις από τα δεξιά ή από τα αριστερά, από ποια πλευρά κατέβεις τον ηλεκτρικό το Καραϊσκάκης και από την άλλη πλευρά το ΣΕΦ.
11: Ακριβώς. Είναι δηλαδή μεγάλη ευκολία και μεγάλα έργα. Απλά που είπες εκεί στο ΣΕΦ, εγώ θα ήθελα στο ΣΕΦ, δεν ξέρω τώρα, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω από εκεί και να ασχοληθώ να κάνω. Εγώ θα έλεγα το εξής. Νομίζω πρέπει να είχε φτιαχτεί εκεί πέρα και επειδή έχω έτσι και τη μούρλα μου με την ισιοπλοεία, θα έπρεπε να είχε φτιαχτεί στο ΣΕΦ, στο λιμάνι εκεί πέρα και πίστα, να το πω έτσι, δηλαδή ισιοπλοεία σχέση με τα μεγάλα τα μπαλόνια, με αυτά να μπορούν ο κόσμος, ξέρω εγώ, να ασχολείται και να κάνει.
10: Ναι.
11: Υπάρχουν νομίζω από τον άλυμα από εκεί τέτοια, αλλά εκεί μπροστά στο ΣΕΦ θα έπρεπε να είχε φτιαχτεί. Είναι δηλαδή πιο οργανωμένο το... πώς το λένε, το όλος χώρος, δηλαδή και το λιμάνι μπροστά που είναι η θάλασσα. Όπως θα μπορούσε να έχει φτιαχτεί και δίπλα στο ΣΕΦ το κλειστό κολυμπητήριο, πισίνα.
10: Ναι.
11: Έτσι, δίπλα η θάλασσα, η αφαλάτωση τώρα είναι πανεύκολη με τα σύγχρονα μηχανήματα, όλα αυτά, ξέρω εγώ, δηλαδή πρέπει να γίνουν κάποια τέτοια έργα. Έτσι, αναβαθμίζουν και την περιοχή και την Ελλάδα και τον αθλητισμό και όλα.
10: Ναι. Και μάλιστα να πούμε ότι όσα πιο πολλά γήπεδα φτιάχνονται καινούργια στην Ελλάδα, σύγχρονα, ωραία, δίνει και πολλές ικανότητες στη χώρα μας να μαζέψει, ξέρω εγώ, να μιλήσει με γειτονικές χώρες, π.χ. την Ιταλία και τη Βουλγαρία, σε λέω εγώ ένα παράδειγμα, και να κανονίσουν μαζί να διοργανώσουν να διοργανώσουν ένα γιούρο, θα σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Δεν θα πάω ακόμα σε Μουντιάλ. Πιστεύω για Μουντιάλ δεν είμαστε έτοιμοι. Ένα γιούρο μπορεί.
11: Μουντιάλ να το κάνουμε μαζί με την Τουρκία. Έτσι, αν το ακούσει ο κύριος Γιώργος τώρα, να βγει τη Δευτέρα το μεσημέρι να με κράξει.
10: Εντάξει που. Κοίτα.
11: Αστειεύομαι.
10: Ναι, το καταλαβαίνω. Κοίτα, αλλά να σου είμαι ειλικρινής, και η Τουρκία έχει ωραία γήπεδα. Οπότε...
11: Το ξέρω.
10: Οπότε δηλαδή.
11: Ειδικά στην Κωνσταντινούπολη, Μπεσίκτας, Φενέρ, Μπασέ, Γαλατά, έχουν γηπεδάρες τώρα. Έτσι,
10: ισχύει. Μην κορυδευόμαστε.
11: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να γίνονται και να μην υπάρχουν, δηλαδή η κυβέρνηση είναι δικός μου, είναι δικός μου, είναι δικός σου και τέτοια πράγματα.
10: Μα είναι κάτι το οποίο για τα γήπεδα είχε πει και ο Ευγένιος Γκέραρτ, ο εμβληματικός προπονητής του Όφη. Είχε πει, άμα θέλετε να δείτε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, φτιάξτε γήπεδα.
11: Και κάτι που με ενοχλεί, και αυτό το λέω για όλους τους δήμους της Ελλάδος, έτσι.
10: Ναι.
11: Φτιαχτήκαν από το 1900, από τη δεκαετία του 70, τότε τα στάδια που λέγανε, ήταν και το σύνθημα ένα στάδιο, μία πόλη και ένα στάδιο, έτσι.
10: Ναι.
11: Δοθήκαν στους δήμους και οι δήμοι τα έχουν παραμελημένα και πεταμένα. Ενώ παίρνουν χρήματα και θα μπορούσαν, αλλά είναι άχρηστοι όλοι τους, είναι κρατικοδίαιτοι, να διοργανώσουν, ξέρω εγώ, πράγματα, events, γεγονότα, αθλητικά και τέτοια και να προσελκύουν κόσμο. Αλλά είναι όλοι οι δήμοι και όλοι οι δήμαρχοι ανεβαίνουν, παίρνουν την καρέκλα, κάθονται, σου λέει εντάξει μωρέ, τετραετία να γραφτεί και το όνομά μου ότι ήμουν αδήμαρχος και μέχρι εκεί. Κανένας δεν έχει όνειρο, κανένας δεν σκέφτεται έτσι να φτιάξει πράγματα παρά μου πιάνουν κάτι, ξέρω εγώ, πεζοπορίες, κάτι δρόμους στην Πατησίων παράδειγμα, έναν αγώνα, δηλαδή πώς θα ταλαιπωρούν τον κόσμο για να δείξουν ότι να, εμείς είμαστε.
10: Κοίτα, για να απαντήσω λίγο σε αυτό που λες και Θα πρέπει σε λίγο να κλείσω, γιατί έχω και άλλη γραμμή στον άλλο. Και άλλη γραμμή που περιμένει. Αλλά πώς το λένε, ανοίγεις ωραία συζήτηση τώρα. Εντάξει, αυτό που λες με τους Δήμους και γενικά με τα γήπεδα, έχουμε κάνει πάρα πολλά. Σαν χώρα έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη και μπορώ να το πω και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που είχαμε φιλοξενήσει. Δηλαδή, έβλεπες. Είχαμε μια εγκατάσταση ακόμα και για baseball που γέμιζε κόσμο. Ήταν ωραία. Beach volley. Είχαμε ωραίο γήπεδο beach volley στο παλαιό Φάληρο. Και άμα πας τώρα, έπειτα από 22 χρόνια, θα το έχεις παρετημένο, εγκαταλειμμένο. Έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη σε αυτό το κομμάτι. Υπερβολικά πολλά. Δηλαδή, και σκέψου λίγο.
11: Και μιλάμε τώρα για τη
10: χώρα, και μιλάμε τώρα για τη χώρα η οποία είναι η μητέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η μητέρα του Στίβου. Και παρόλα αυτά, άσχετα αν είναι η μητέρα των Ολυμπιακών Αγώνων, έχουμε το Στίβο που είναι επίσης η μητέρα του Στίβου η Ελλάδα. Το έχουμε ως ερασιτεχνικό άθλημα. Αλλά αυτό επειδή είναι μια κουβέντα μεγάλη συζήτηση και γενικά πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτόν τον αθλητισμό, τον οποίο το θεωρούν ερασιτεχνικό. Και είναι κάποια πράγματα πάνω σε αυτό που τα έχω ψάξει και μπορώ να πω ότι από τη μια με νευριάζουν και από την άλλη με κάνουν να απορώ τι συνέβη και γιατί συνέβουν όλα αυτά. Δεν θέλω να επεκτείνω κάτι παραπάνω και να μπω σε
11: διαδικασίες. Είναι πολύ απλό και κάνω επίλογα με μια φράση και κλείνω. Λοιπόν, οι δήμαρχοι όπως και οι βουλευτές είναι μέχρι να εκλεγούν. Μέχρι να εκλεγούν. Μόλις πάρουν την καρέκλα, τέλος. Δεν ασχολούνται, δεν έχουν όνειρο, έτσι δεν τίποτα. Αυτό έχω διαπιστώσει. Λοιπόν, έγινε. Γεια.
10: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, Βασίλη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
12: Έλα, Κατσάτσο. Κατσάτσος.
10: Παρών.
12: Έλα, ο Αναστάσης είμαι.
10: Γεια σου, Αναστάση.
12: Πήρα να απαντήσω επί προσωπικού. Ναι, αλλά πριν να πω ότι χαίρετε στο φίλο τα Μέγαρα. Τι ψάχνει να βρει τώρα, ρε, δεν υπάρχει Ελλάδα, ρε. Τι λέτε τώρα να πούμε, ποιος να ενδιαφερθεί. Τα λεφτά θέλουν όλοι. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Όταν βλέπετε, δεν τους νοιάζει τίποτα να πούμε. Είναι χώρα αυτή. Ποιος να ενδιαφερθεί. Όλοι εκεί με τα κομματόσυλλαν για να τρώνε. Τραγική κατάσταση. Τραγική. Μην περιμένετε τίποτα. Αυτή θα είναι η Ελλάδα. Γιατί αυτή η στάνη αυτό το τυρί βγάζει. Αυτή η στάνη αυτό το τυρί βγάζει. Ανεξάρτητα αν είναι δεξί και τρώει αριστερή. Τραγική κατάσταση.
10: Ναι.
12: Τραγική κατάσταση. Υπάρχει ένα σλόγγαν που το φωνάζουν πολύ τα τελευταία χρόνια. Στο λέω να το ξέρεις. Δεξί και αριστερή είναι ίδιοι στο φαΐ. Δεξί και αριστερή είναι ίδιοι στο φαΐ. Έτσι λέει αυτό το σλόγγαν. Το φωνάζουν πολλοί. Πολλά για να λέμε αλήθειες. Θα πει τη χώρα. Λοιπόν, βγήκε ένας τύπος χθες και με έβρισε. Το θυμάσαι.
10: Εντάξει, κοίτα.
12: Ναι, δεν βγήκε.
10: Έκανε αναφορά σε σένα, αλλά δεν σε έβρισε.
12: Πώς δεν με έβρισε. Με πρόσβαλε.
10: Άλλο η προσβολή, άλλο η βρισιά.
12: Λοιπόν,
10: άλλο η προσβολή, άλλο η βρισιά.
12: Λοιπόν,
10: αν σε έβριζε, συγγνώμη που σε διακόπτω, αν σε έβριζε και γενικά έβριζε οποιοδήποτε, εγώ τον είχα κλείσει απευθείας.
12: Αυτός ο τύπος 1993 είχε διαρκείας, γιατί ο Αναστάσης είχε και κατάει τα αποκόμματα από κάθε χρονιά. Από το 1993 δεν είχε καταλάβει με ποιον μιλάει, τι είναι. Τσάτσος του Γιαννακόπουλου είναι και πήρε τηλέφωνο που δείχτηκε. Που δεν μπορώ να πάω στο ΆΚΑ, πηγαίνω με μεταβιασμένος για να μην φάω ξύλο. Από αυτούς που έχει μαζέψει, τους απίθανους τύπους που έχει μαζέψει εκεί πέρα ο Γιαννακόπουλος.
10: Αναστάση, προσπάθησε.
12: Και ποιος το πουλάει αυτά. Στημένος είναι.
10: Αναστάση, προσπάθησε
12: να σε... Το πίσω μου,
10: προσπάθησε
12: μου, τι να προσπαθήσω!
10: Άκου, καλά κάνεις και το υπερασπίζεσαι. Δεν σου είπα να μην το υπερασπίζεσαι. Δεν σου είπα να μην υπερασπίζεσαι.
12: Να κλείσω! Μας ακούει ο κόσμος! Το καταλαβαίνεις! Λοιπόν.
10: Εγώ κάνω την εκπομπή, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
12: Επαγγελματίες φύλαδοι! Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα αυτό! Ότι υπάρχουν επαγγελματίες φύλαδοι που παίρνουν λεφτά από τις διοικήσεις και να βγαίνουν στα ραδιόφωνα και να βρίζουν κόσμο για να δίνουν γραμμή. Πού ζεις,
10: δεν
12: έχω καταλάβει ακόμα.
10: Αναστάση, επειδή έχω καταλάβει πολλά πράγματα και ξέρω και περιπτώσεις τις οποίες δεν θέλω να πω στον αέρα, γιατί έχω γνωρίσει και περίπτωση κάποιων τέτοιων
12: λοιπόν,
10: στους οποίους αναφέρεσαι, αλλά δεν θέλω να πω στον αέρα να μπω σε λεπτομέρειες.
12: Μήπως είναι τέτοιος. Λοιπόν, τι να λέμε τώρα. Για να δεις σε ποια χώρα ζούμε. Σε ποια χώρα ζούμε. Δεν υπάρχει αυτή τη χώρα. Γιατί δεν σώζονται αυτή η χώρα. Δεν σώζονται γιατί ο λαός ο ίδιος δεν θέλει να σωθεί. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, ακούω ότι θα πάει το Μπόγκα. Τι σημαίνει αυτό. Φεύγει ένας από τους Χουάντσο ή Όσμαν. Στο λέγω τώρα και γράφω προ Χριστού προφήτης. Όχι μετά Χριστό. Δεν χωράνε όλοι αυτοί εκεί πέρα. Αν έρθει κι αυτός. Να έρθει, δεν είπα να μην έρθει. Καλός παίκτης είναι. Αλλά δεν χωράνε όλοι αυτοί. Αλλά το πρόβλημά μας είναι καλή μεταγραφή θα είναι γίνει.
10: Ναι.
12: Του Μπόγκα. Όπως και του Μπαντιό. Ο Μπαντιό είναι υποτιμημένος. Το λέω από τώρα στους φιλάθλους του Ολυμπιακού.
10: Περίμενε. Από ποια άποψη είναι υποτιμημένος ο Μπαντιό.
12: Ο Μπαντιό είναι υποτιμημένος. Βλέπω δίνεται μεγάλη σημασία στο Μοντέρο. Ο Μπαντιό είναι.
10: Από αυτή την άποψη λες. Τότε συγγνώμη.
12: Να στριμώξει το Μοντέρο. Σας το λέω από τώρα και γράψτε το. Μιλάτε με τον ειδικό του μπάσκετ. Μπορεί να τον στριμώξει. Είναι παίκτης σε στυλ Τυραμόλα. Θυμάσαι τον Τυραμόλα παλιά. Στα κόμιξ, ε.
10: Ναι.
12: Μετά που μάκρανε τα χέρια του και τα πόδια του. Ένα τέτοιο στυλ είναι ο Μπαντιό. Θα είναι παίκτης ειδικών αποστολών. Θα βιδώσει πολύ κόσμο στην Ευρωλίγκα. Θυμηθείτε και γράψτε αυτό που σας το λέω. Γράψτε το. Πάλι το ξαναλέω, πρόχριστου προφήτης. Όχι μετά Χριστό που είναι οι υπόλοιποι όλοι. Και αφού γίνει ζημιά, μετά βγαίνουν και λένε τις μαλακίες τους.
10: Αναστάση, λίγο τους χαρακτηρισμούς, λίγο. Γι' αυτό σου λέω να ερεμήσεις. Λίγο τους χαρακτηρισμούς. Λίγο τους χαρακτηρισμούς.
12: Και λένε τα δικιά τους. Όταν έχει γίνει ζημιά, τότε είναι αργά για δάκρυα στέλα. Είναι αργά πλέον. Δεν είναι δημοσιογραφία αυτό. Γελάει ο κόσμος. Ο κύριος Μίχος, εδώ δικός σας, πριν από λίγες μέρες το είπε ο άνθρωπος. Λέει αθλητικογράφους έχουμε ή αθλιογράφους. Εκεί δεν είναι σε εσάς ο κύριος Μίχος, από τα μεγάλα ονόματα του σταθμού. Ο κύριος Ευάγγελος Μίχος, λέω.
10: Ναι.
12: Εκεί δεν είναι.
10: Ναι.
12: Ναι. Και είπε, λέει, σε αυτή τη χώρα τελικά έχουμε αθλητικογράφους ή αθλιογράφους. Μήπως έχουμε αθλιογράφους, Ο κύριος Μίχος τα λέει. Όχι εγώ. Αυτό να ρωτήσεις. Λοιπόν, άρα δεν φτάνουν αυτοί. Και θα φύγει και ένας παίκτης. Εγώ βλέπω σε έναν από τους Γουάντσο ή ο Σμάν, δεν βλέπω να μείνει στο Παναθηναϊκό. Θα το λέω και θα το προβλέπω. Τώρα από εκεί και πέρα. Στο 5 και στο 1. Το μεγάλο πρόβλημα είναι εκεί. Θέλουμε δύο παίκτες. Εγώ προτείνω. Παπαγιάννη στο 5. Κακός πήρε το Βάλ. Λάθος μεταγραφή. Θα τα δούμε το χειμώνα. Όταν θα εξαφανιστείτε πάλι με αυτά που θα γίνουνε. Όταν θα είναι στα πιτς. Για τρεις μήνες. Θα εξαφανιστείτε πάλι όλοι εσείς. Που βγαίνετε όλοι εσείς εστημένοι. Που βγαίνετε για να βρίσκετε τους ανθρώπους που ξέρουν το άδειγμα. Επιπληρωμή. Και θέλετε περιφερειακό. Να δω που θα βρει περιφερειακό. Θέλει δηλαδή ασώδιο. Κόπο γκάρντ. Να δω που θα βρει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν στην αγορά. Γιατί δεν παίρνει ο Μπράντοβιτς. Δεν κανονίζει να φέρει και τον Γκάρλιγκ Τζόουνς.
10: Ναι.
12: Τον παίχτη το δικό του που είναι στην Παρτιζάν. Γιατί δεν φέρνει αυτόν. Να τον πιάσει, να τον φέρει. Γιατί δεν τον φέρνει. Καλή περίπτωση αυτός.
10: Συμφωνώ με την περίπτωση. Συμφωνώ απόλυτα.
12: Γκάρλιγκ Τζόουνς. Εξαιρετική περίπτωση. Τεφαρίκη. Γιατί λοιπόν δεν το κανονίζει αφού αγαπάει τον Παναθηναϊκό. Περιμένω να δω τι θα φέρουνε. Δεν τους εμπιστεύομαι. Είναι απάσχετοι, δεν τους εμπιστεύομαι. Μετά τη μεταγραφή Φαλ, μιλάμε ότι δεν το περίμενα ποτέ ότι ο Μπράντοβιτς θα κάνει μια τέτοια μεταγραφή. Δεν το περίμενα ποτέ. Και θέλουμε και Έλληνες. Θέλουμε Παπαγιάννη και ένα ακόμα λόγο. Θέλουμε Έλληνες. Πώς θα χτυπήσουμε το πρωτάθλημα και το κύπελο. Έχουνε καταλάβει στο Παναθηναϊκό ότι φέτος μία από τις δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι πιθανότερος. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Και με τις μεταγραφές που κάνει, εάν πάρει και ένα καλό τεσάρι, θα είναι κομπλέ.
10: Ναι.
12: Λοιπόν, το πιθανότερο ο Παναθηναϊκός να μείνει άτυπλος. Άτυπλος. Γιατί. Γιατί στο πρωτάθλημα μπορεί να το χάσει τον Ολυμπιακό. Μπορεί, δεν λέω. Μπορεί. Και από εκεί και πέρα στο κύπελο βάζουν την υποψηφιότητα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Βάζουν την υποψηφιότητα. Γιατί άλλο πρωτάθλημα, άλλο κύπελο. Στο πρωτάθλημα, για να πάρει το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός από τρεις φορές. Τον καθένα. Πράγμα δύσκολο. Αλλά το κύπελο είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι με αντίπαλο ΠΑΟΚ και Άρη όλα γίνονται. Όλα. Ειδικά άμα παίξεις και εκτός έδρας. Όλα γίνονται. Θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια φέτος στο Παλατάκι και στο Αλεξάνδριο. Το έχουν καταλάβει και στο Παναθηναϊκό. Με ποιους Έλληνες θα παίξει. Με το Ματζούκα που ακούω. Ποιο Ματζούκα ρε, τι είναι αυτά ρε που λέτε ρε, τι αστυχίωτε είστε ρε παιδί μου να μην. Δεν υπάρχει γιατρία σε αυτή την ομάδα. Κάθε χρόνο τους κράζω και δικαιώνομαι 9 φορές στις 10. Δεν λέω 10 στις 10, δεν είμαι Θεός. Αλλά 9 στις 10 δικαιώνομαι. Κάθε χρόνο. Χρόνια τώρα. Είναι σύμπτωση αυτό. Δεν λέμε ότι η σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση. Δεν το λέμε αυτό ρε Κατσάτσο.
10: Ναι. Συμφωνώ.
12: Γνώση αυτό. Γνώση. Και το λέω με παρησία. Εάν είμαι στο Παναθηναϊκό, εγώ θα συμβαίνω αυτά. Και ο Ολυμπιακός θα την είχε άσχημα. Τα λέω εδώ στους φίλους του Ολυμπιακού. Θα την είχε άσχημα. Να χαθείς ο Γιανακόπουλος μόλις αυτούς που έχει προσλάβει εκεί πέρα. Μόλις αυτούς. Κάτι απίθανους τύπους.
10: Αναστάση.
12: Απίθανους τύπους, οι οποίοι ούτε μπάξι ξέρουν, το μόνο που ξέρουν είναι να υπακούνε στα κελέσματα του αφεντικού. Τίποτα άλλο. Τραγική κατάσταση. Και τελειώνω με κάτι διαφορετικό.
10: Ναι.
12: Πού είναι οι Έλληνες παίκτες.
10: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση.
12: Κάνουμε από τη Ρουμανία κατάτια.
10: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση.
12: Δεν προωθούν Έλληνες παίκτες. Τι θα τα κάνω εγώ τα διαβατήρια. Σκάνδαλο είναι και με τον Βαλ και με τον Ουόκα και με όλους αυτούς. Τώρα παλιά είχαμε τους Ιούγκους που τους δίναμε διαβατήρια. Τώρα είχαμε τους Αμερικάνους που τους δίνουμε διαβατήρια. Είναι να τρελαίνεσαι. Αντί να προωθήσουν Έλληνες παίκτες να παίζουν σε εθνικές ομάδες. Είναι τραγική κατάσταση. Τραγική με αυτούς.
10: Αναστάση, Αναστάση.
12: Δεν προχωράει έτσι το μπάσκετ.
10: Αναστάση, άμα είχα παραπάνω χρόνο, θα σου απαντούσα. Γιατί εντάξει, και εγώ θέλω να βλέπω ειδικά νεαρούς Έλληνες και γενικά Έλληνες παίκτες να παίρνουν τις ευκαιρίες. Θέλω να βλέπω Έλληνες παίκτες να παίρνουν ευκαιρίες. Θέλω να βλέπω τους Έλληνες παίκτες να παίρνουν ευκαιρίες. Όχι, και στο λέω χήμα. Όχι.
12: Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία διανόμου με τα διαβατήρια. Το ίδιο έργο θεατρικό.
10: Με αυτό με τα διαβατήρια δεν είμαι υπέρ με τα διαβατήρια. Συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό συμφωνώ μαζί σου με τα διαβατήρια. Δεν είμαι υπέρ. Με του
12: Naturalizé. Η χώρα τη φαυλότητα. Φαυλοκρατία. Φαύλοι κύκλοι που ανοίγουν και κλείνουν. Παλιά οι Γιούγκοι, τώρα οι Αμερικάνοι. Με τι Αμερικανίε. Δεν προχωράει αυτή η χώρα έτσι. Δεν προχωράει. Και αυτή η νοοτροπία δεν υπάρχει μόνο στο μπάσκετ, υπάρχει παντού. Ο λαός φταίει που αυτή η ώρα η χώρα είναι σε αυτό το χάλι. Πάνω απ' όλα φταίει ο λαός και μετά η πολιτική. Η πολιτική ο λαός του ψηφίζει. Απ' το λαό βγαίνουνε. Δεν ήρθαν απ' τον Άρη. Απ' το λαό. Φαντάζει το επίπεδο του λαού. Να λέμε αλήθειες. Διότι μόνο η αλήθεια σώζει. Μόνο η αλήθεια. Εάν θέλεις να κάνεις κάτι καλό. Διαφορετικά κάτσε στα σκατά. Κάτσε εκεί. Στο βόθρο.
10: Γεια σου Αναστάση. Πάμε σε μια τελευταία γραμμή. Όσο χρόνο έχουμε που έχουμε ελάχιστο και συγγνώμη πραγματικά. Καλησπέρα. Με ακούτε? Μάλιστα. Δεν έχουμε το χρόνο να καλέσουν οι φίλοι. Πάμε να διαβάσουμε λίγο μια γρήγορη κάποια μηνύματα τα οποία έχουν σταλεί. Η Αποστολή από Θεσσαλονίκη στέλνει Αποστολή. Περήφανη Γαβρίνα, θέλω να δώσω φιλιά στον Κούκλο Ιωάννου και σε όλα τα παιδιά του σταθμού. Σας αγαπώ όλους. Θα μαντέψω τελικό Γαλλία-Αργεντινή με τελικό νικητή τη Γαλλία, λέει η Αποστολή. Ο φίλος ο Ιορδάνης στέλνει καλημέρα Νίκο, πόσο κοντά μπορεί να θεωρείται ο Ζωτασίλβα στον Ολυμπιακό και αν θεωρείς ότι μπορεί να χαλάσει μεταγραφή του Μοντέρο. Όχι, δεν θα χαλάσει μεταγραφή του Μοντέρο και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να έχουμε και εξελίξεις στις επόμενες ώρες. Κάτι περισσότερο δεν θα πω. Και ο Διαμαντής λέει ότι το απόγευμα θα υπάρξει η ανακοίνωση του Μοντέρο. Αυτά τα ολίγα, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη ήταν ο Γιάννης Γιαννικόπουλος και ο Γιώργος Σοϊάνου, ο οποίος ήρθε τώρα και ακολουθεί με το μαγκαζίνο του 943 Sports. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για το Betline της Τρίτης και όσον αφορά το μεσημεριανό μας ραντεβού, κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 12 έως τις 2 θα είμαστε κοντά σας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Πάμε στις διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά σε όλους.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά.
14: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
15: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
16: Η ώρα είναι 2.
14: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
17: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
18: Έφτιαξα.
17: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
18: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
17: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
19: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Μια ανάσα από την απόκτηση του 27χρονου Φιλανδού μέσω της Σπάρτα Πράγας, Καν Κάιρινεν, βρίσκεται η ΑΕΚ, με τον παίκτη να αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Ελλάδα. Δανεικός με οψιόν αγοράς από την Ίντερ στην Ένωση, ο Χρήστος Αλεξίου, σύμφωνα με τον Λούκα Μπετόνι του Sky Sports. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλβα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σαμοθράκης. Για ενδιαφέρον τις Λεγανιές για τον δεξιό μπακ του Άρη Άλβαρο Τεχέρο, κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Ο 29χρονος Ισπανός αμυντικός έχει συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους για ακόμα ένα χρόνο, αλλά εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο επιστροφή στην πατρίδα του. Ο Αστέρας ΑΕΚ τώρα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γκερτσέσου από τον ΠΑΟΚ. Ο 21 ετών επιθετικός υπέγραψε με τους Αρκάδες έως το 2029. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, Καναδάς Μαρόκο 0-3 και Παραγουάη Γαλλία 0-1. Σήμερα στις 11 Βραζιλία Νορβηγία και στις 3 Μεξικό Αγγλία. Ο Γιούργεν Κλόπ επιστρέφει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια, καθώς συμφώνησε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Ο 59χρονος τεχνικός αποδέχθηκε την πρόταση της Γερμανικής Ομοσπονδίας και θα διδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα ο Ντένζελ Ντάμφρις. Η Βασίλισσα μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστή τη συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του 30χρονου Ολλανδού, ο οποίος κόστησε στους Μαδριλένους 20 εκατομμύρια ευρώ και θα υπογράψει συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα 3 χρόνια ο Λεωνάρντο Τροσάρ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έφτασε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον διεθνή Βέλγο επιθετικό, με το ποσό μεταγραφής να αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Άρη. Οι Κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών, παραμένοντας στο Αλεξάνδριο στο 2029. Η Μπεσίκτας έφτασε σε συμφωνία με τον David De Julius και απομένει να βρεθεί χρυσή τομή με τη Μούρθια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 1 ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 6 και είναι 6. Ναι, καλά πήγε αυτό. Είναι 2 και 8 πρώτα λεπτά.

Λοιπόν, στο μικρόφωνο, όπως είπαμε, είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Ο Κατσάτσος, ο οποίος δεν έχει πολύ ψυχρεμός σήμερα. Ναι, του έκανα μια ωραία φάρσα, η αλήθεια είναι, πιο πριν. Και τον βλέπω, δεν είναι σε καλό mood. Φυσικά περιμένω και όλους εσάς στο Viber του σταθμού να συμμετάσχετε στην εκπομπή. 6939-943-943, επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Sports.

0: Έχουμε ένα δύο ώρο μαζί μας. Το μαγκαζίνο του σταθμού. Το έχετε γνωρίσει, το έχετε μάθει νομίζω. Δεν χρειάζονται πολλά. Δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για το τι θα γίνει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι το μπασκετικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο μέσα στις εξελίξεις λόγω και της αποχώρησης του Ζαν Μοντέρο από τη Βαλένθια. Επίσημο έγινε πλέον. Αναμένουμε σίγουρα τις ανακοινώσεις από την ομάδα του Ολυμπιακού για τον παίκτη και φυσικά αναμένουμε και την ανακοίνωση και του Μπαντιό από τον Παναθηναϊκό. Νικολάκη, σε βλέπω έτοιμο να μιλήσεις.
1: Όχι, σε σένα θέλω να πω κάτι.
0: Α, οκ.

Βλέπουμε, βλέπετε εδώ. Μπαίνει ο Νίκος, θέλει να με ενημερώσει για διάφορα πράγματα. Σίγουρα. Έλεγα λοιπόν ότι αναμένουμε τις ανακοινώσεις για, για την απόκτηση του Ζαν Μοντέρο από τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε και τον Μπαντιό. Να πούμε πως έχει βγει μια είδηση από την Μάρκα στην προκειμένη περίπτωση, η οποία λέει πως ο Παναθηναϊκός προσφέρει 10 εκατομμύρια ευρώ στον Μπόγκα, στον Άιζακ Μπόγκα,

Είχαμε λοιπόν το Μουντιάλ, είχαμε τις δύο προκρίσεις της Γαλλίας και του Μαρόκου. Εντάξει, για το Μαρόκο δεν χρειάζονται πολλά να αναφέρουμε. Ήτανε καλύτερο, κέρδισε τον Καναδά. Η Γαλλία δυσκολεύτηκε απέναντι στην Παραγουάη, αρκετά μάλιστα. Χρειάστηκε την εκτέλεση πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ για να πάρει την πρόκριση. 1-0 η Γαλλία, 3-0 το Μαρόκο.

Γεια σου φίλε Διαμαντή, βλέπω το μήνυμά σου. Να πούμε βέβαια έτσι ότι βλέπω κάτι είχες γράψει τον Νίκο για τον Μοντέρο. Τώρα απόγευμα η ανακοίνωση, πολύ πιθανό, γιατί όχι.

0: Λοιπόν, Γιάννη Γιαννικόπουλε, καλησπερίζουμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πλησιάσε το μικρόφωνο πιο κοντά. Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε, γιατί από ό,τι μου έχεις πει έχεις αρκετά να... Έχουμε αρκετά να πούμε.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, για το Μουντιάλ πάντα και για τους αγώνες που θα παρακολουθήσουμε σήμερα. Βραζιλία, Νορβηγία στις 11 η ώρα το βράδυ και στις 3 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία. Ας ξεκινήσουμε να το πάμε με βάση το πώς θα δούμε τα παιχνίδια. Βραζιλία, Νορβηγία. Η Βραζιλία που πολλοί λένε ότι δεν θυμίζει σε τίποτα την ομαδάρα που είχε η Βραζιλία το 2002. Εγώ θέλω να πω ότι όσους θυμούνται εκείνη τη Βραζιλία, με παρόμοιο στυλ έπαιζε. Σε αντιπιθέσεις χτύπαγε. Δεν είναι ότι έβλεπες κάθε γκολ της και ήταν 7 τρίπλες και μετά γκολ. Με παρόμοιο στυλ έπαιξε και δεν απέκλεισε τις μεγάλες ομάδες, πέρα από την Αγγλία ας πούμε, που και τότε δεν ήταν η υπερδύναμη. Την Τουρκία απέκλεισε και πήγε τελικό. Μιλάμε για τέτοια βεληνικούς ομάδων. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα, καλύτερη σίγουρα σε μονάδες από αυτή που έχει τώρα θα λέγαμε. Σίγουρα, γιατί μιλάμε για μια ομάδα που είχε το φαινόμενο το Ρονάλντο Ναζάριο. Εντάξει, ο Ιγκόρ Τιάγκο, όσο καλός και αν είναι, δεν είναι Ρονάλντο Ναζάριο.
0: Τι να κάνουμε, τι παίχτης ήταν αυτός.
1: Και γι' αυτό τον ονομάσαμε και φαινόμενο, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος έρχεται μια φορά στα χίλια χρόνια που λέμε. Ένας επιθετικός ο οποίος το γκολ ήταν το πιο εύκολο πράγμα στη ζωή του. Άμα δεν είχε και τους τραυματισμούς, σίγουρα θα ήταν στο βιβλίο των ρεκόρ, πιστεύω, ο Ναζάριο. Ποιο είναι το μεγάλο. Η μεγάλη ιστορία πίσω από αυτό το παιχνίδι όμως, από το Βραζιλία-Νορβηγία, γιατί δεν είναι ένα κλασικό ζευγάρι Μουντιάλ, δεν είναι Βραζιλία-Αργεντινή να πεις ότι έχουμε από πίσω χίλια πράγματα τέτοιο, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Η Βραζιλία, η Εθνική Βραζιλίας, όσες εθνικές ομάδες έχει αντιμετωπίσει, τις έχει νικήσει έστω και μία φορά. Εκτός από μία. Την αντίπαλό της σήμερα σε 11 η ώρα, την Νορβηγία, με την οποία έχει βρεθεί 4 φορές αντιμέτωπη. Και μετράει 2 ήττες και 2 ισοπαλίες. Μιλάμε για εντυπωσιακό στατιστικό. Δεν περιμένεις ότι η Βραζιλία δεν θα έχει καταφέρει να κερδίσει μια χώρα όπως η Νορβηγία, που τα τελευταία χρόνια έχει μπει στο προσκήνιο κυρίως λόγω του Ερλινγκ Χάλαντ. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έχει και κάποιους άλλους παίκτες στην Νορβηγία οι οποίοι είναι εξαιρετικοί.
1: Σίγουρα υπάρχει ο Μάρτιν Έντεγκαρντ. Έχει τέτοιους παίκτες που μπορούν να κάνουν ζημιά σε μεγάλες ομάδες, που την έχουν βάλει και την ίδια να είναι μέσα στη φάση των 16 και να έχει και ελπίδες και να προκριθεί. Γιατί δεν λέμε ότι η Βραζιλία θα πάει εκεί πέρα στο παιχνίδι και θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση από το πρώτο λεπτό, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό το στατιστικό, ότι είναι η μοναδική εθνική ομάδα με την οποία έχει τεθεί αντιμέτωπη τουλάχιστον μια φορά και δεν την έχει κερδίσει. Έχουν παίξει 3 φιλικά και έχουν συναντηθεί στο Μουντιάλ του 98 στον Όμιλο.
0: Και δεν πήγε πολύ καλά.
1: Και δεν πήγε πολύ καλά. Βέβαια η Βραζιλία σε εκείνο το παιχνίδι ήταν και λίγο αδιάφορη. Είχε περάσει με 2 νίκες στις πρώτες αγωνιστικές. Οι Νορβηγοί θέλανε όπως και δίποτε νίκη. Προηγεί τη Βραζιλία 1-0 σε εκείνο το παιχνίδι. Ισοφαρίζεται και στις καθυστερήσεις του αγώνα δέχεται το δεύτερο γκολ. Και κάπως έτσι έχει μείνει στην ιστορία ότι οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να κερδίσουν τους Νορβηγούς. Γι' αυτό είναι ένας πάρα πολύ ωραίος λόγος γιατί να δει κάποιος αυτό το παιχνίδι, γιατί μπορεί να γραφτεί και ιστορία στην τελική.
0: Μπορεί να κερδίσει για πρώτη φορά η Βραζιλία τους Νορβηγούς.
1: Μπορεί η Βραζιλία να γίνει από τις λίγες εθνικές, αν όχι μόνη εθνική, που έχει κερδίσει όποιον αντίπαλο έχει τεθεί αντιμέτωπη. Δεν το ξέρουμε. Θα το μάθουμε σήμερα στις 11 η ώρα σίγουρα.
0: Πολύ δυνατό παιχνίδι και πολύ ενδιαφέρον αυτό το στατιστικό που είπες.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον και το παιχνίδι καθ' αυτό, γιατί θα δούμε Βινίσιους εναντίον Χάλαντ, θα δούμε τέτοια ματσαρίσματα. Πολύ ωραία. Ο Αντσελότη έκανε μια φοβερή δήλωση που βγήκε και είπε ότι δεν δέχομαι οδηγίες για το πώς θα παρατάξω την ομάδα μου από κανέναν. Έχω 1042 παιχνίδια στην πλάτη μου. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να μου πει κάτι είναι ο Σερ Άλεξ. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνουμε.
0: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί του. Γιατί εντάξει, έχει πολλά παιχνίδια και όντως ο μόνος μπορεί να του μιλήσει είναι ο Σερ Άλεξ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Και ως Λάτρης United το λέω, έτσι.
1: Εγώ, αλλά εντάξει. Α πούμε ότι

0: 60. It's coming home. Μπορεί να το φέρει όντως στο σπίτι.
1: Μπορεί να το φέρει. Εντάξει, γιατί μέχρι τώρα η Αγγλία, εντάξει, με όλο το σεβασμό στους Άγγλους, έχει λιγότερες κούπες. Τι από τώρα. Σαν χώρα από το Φάνη Κατεργιαννάκη. Που ήταν τρίτος τερματοφύλακας στην Εθνική, βέβαια. Τερματοφυλακάρα ο Κατεργιαννάκης, δεν το συζητάμε.
0: Ναι, όχι, δεν θα κάνουμε τη σύγκριση Αγγλία-Ελλάδα στα τρόπαια. Γιατί,
1: δεν μας συμφέρει και πολύ.
0: Δεν μας συμφέρει, αλλά. Παιδί μου, από την Αγγλία περιμένεις να σηκώνει τρόπαια. Από την Ελλάδα δεν το περίμενες. Ήταν μεγάλο αυτό το πράγμα. Που
1: και είναι και, ήταν σαν χθες.
0: Σαν χθες. Σαν χθες. Είχαμε βγει όλοι στους δρόμους το 2004 και πανηγυρίζαμε. Εγώ ήμουν μικρός ακόμα τότε, ήμουν με τον πατέρα μου. Αλλά θυμάμαι.
1: Ήμουνα τεσσάρων. Έχω ελάχιστες μνήμες, κυρίως φλασιές.
0: Εγώ ήμουν 6 τότε, αλλά έχω μνήμες ακόμα από αυτό και ήταν εντυπωσιακά τα σκηνικά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα. Παντού είχε γίνει χαμός. Να δούμε άμα μπορούν οι Άγγλοι, μπορεί και ο Τούχελ να τους πάει μακριά. Βέβαια και με το Southgate πήγαιναν μακριά, φτάναν στην πηγή, νερό δεν πίνανε.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι, φτάσαν στον τελικό του Euro. Ωραία. Χωρίς να έχουν πείσει με την αποδοσή τους και λέγαμε
0: σε
1: παρέες και όλος το ακούω ότι κάθεστε να μην το πάρει κιόλας η Αγγλία έτσι όπως παίζει. Γιατί έπαιζε τόσο όσο ώστε να πάρει το αποτέλεσμα. Ούτε για να πείσει με την απόδοσή της.
0: Όχι, δεν ήταν θετικό στο μάτι το ποδόσφαιρο της Αγγλίας.
1: Απλώς ήταν. Εντάξει, ήταν η ομάδα σίγουρα ισχυρή γιατί έχει παίχτες ισχυρούς. Αλλά σίγουρα δεν περίμενες να κάνει αυτό το παραπάνω.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι η Αγγλία ήταν σαν έκπληξη στο προηγούμενο Euro, στο Euro που πέρασε. Όπως θα μπορούσε κανείς να πει και στο προηγούμενο που έφτασε με την Ιταλία στον τελικό. Αλλά είναι αυτό, ότι δεν έχει το mentality, την ψυχολογία να πάει στο παιχνίδι και να το πάρει. Πάντα ξεκινάει ως ότι εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει και αν μπορεί να μην το καταφέρουμε. Και μιας και το γυρίσαμε στην Εθνική Αγγλίας, να μιλήσουμε και για το μάτς με το Μεξικό.
1: Το οποίο και έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
0: Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
2: Συγγνώμη που διακόπτω, απλά. Επειδή άκουγα πριν που λέγατε το 2004 και τέτοια και λέγατε ότι ήσασταν μικροί και το ζούσατε, θέλω να πω την αμαρτία μου. Το 2005 έχω γεννηθεί, οπότε το 2004 δεν έχω ιδέα.
1: Ήσουνα γέννητος.
2: Και μάλιστα, Τζόρτζι, απλά να σου πω μια παραπάνω λεπτομέρεια. Ας ήταν με το 2005, ούτε το Ευρωμπάσκετ με το βάλτο αγόρι μου δεν έζησα.
1: Γεννήθηκες μετά.
2: Γεννήθηκα τον Οκτώβρη.
1: Α, κοίτα. Από το Ευρωμπάσκετ έχω ελάχιστες, κάτι λίγες μνήμες. Εντάξει, έχω το βάλτο αγόρι μου, έχω τον τελικό με τους Γερμανούς, μέχρι εκεί. Με το Euro δεν θυμάμαι πολλά. Θυμάμαι τη λήξη του παιχνιδιού με τη Γαλλία και τον γκολ του Δέλα με τους Τσέχους. Το γκολ με την Πορτογαλία δεν το θυμάμαι. Το γκολ του Χαριστέα. Δεν θυμάμαι, μου έχουν έρθει μνήμες σαν φλασιές μόνο.
0: Κύρα, εγώ θα σου πω το εξής. Όντας μικρός τότε 6 χρονών, αυτό που θυμάμαι είναι στο σπίτι οικογένειες, παρέες μαζεμένοι όλοι μαζί να βλέπουν το παιχνίδι και με το που βάζει το γκολ στο τελικό ο Χαριστέας δεν είδαμε τηλεόραση για ένα τέταρτο. Απλά πανηγυρίζαμε. Δεν το βλέπαμε τον αγώνα για ένα τέταρτο, πανηγυρίζαμε. Ήτανε εντυπωσιακό το συνέστημα. Δηλαδή, πραγματικά, παιδιά σαν τον Νίκο τον Κατσάτσο που έχουν γεννηθεί μετά από αυτό, δεν ξέρω αν θα καταφέρουν και να το ζήσουν ποτέ. Εγώ νιώθω πολύ τυχερός που το έζησα και που μπορούσα και ήμουνα παρόν σε μια τέτοια στιγμή που όλη η Ελλάδα πανηγύριζε την ίδια στιγμή γκολ σε τελικό. Είναι εντυπωσιακό.
1: Όλη η Ελλάδα πανηγύριζε ένα γκολ.
0: Ένα γκολ. Δεν ήταν ότι το πήραμε. Δεν είχαμε καθαρίσει ότι δεν ήταν ότι βάλαμε χρυσό γκολ και το πήρε η Ελλάδα κατευθείαν. Βάλαμε το γκολ και ήδη ξέραμε οι περισσότεροι ότι ξέρεις κάτι. Αυτοί οι παίκτες θα το κρατήσουν, ρε φίλε. Είχαμε τόση εμπιστοσύνη στην εθνική ομάδα και πάντως, φυσικά στο γίγαντα ο Τόρε Χάγκελ.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι η Ελλάδα μετά από αυτό ξεκίνησε να δημιουργεί απαιτήσεις στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τι θέλω να πω. Η Ελλάδα έχτισε το ότι ας πούμε πήγε στην Ουκρανία, στην Ντόνμπας Αρίνα, στον Ντόνετσκ. Ναι. Να παίξει με την Ουκρανία παιχνίδι μπαράζ Μουντιάλ Έχει έρθει 0-0 στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα και ο κόσμος στα εγγένεια του γηπέδου τώρα, έτσι. Mm. Στα εγγένεια του γηπέδου, τίγκα το γήπεδο με Ουκρανούς, υπήρχε η απέτηση να νικήσει η Ελλάδα μέσα στην Ουκρανία.
1: Η Ελλάδα...
0: υπήρχε η απέτηση να φτάσεις εντός της διοργάνωσης.
1: Η Ελλάδα από το 2004 και σίγουρα μέχρι το 2014 είχε μια σταθερά ανωδική πορεία στο τι μπορούσε και να καταφέρει σε κάθε διοργάνωση. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, προκρίθηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Είχε να πάει σε παγκόσμιο κύπελο από το 1994.
0: Πήγε το
1: 10. Που έγινε στην Αμερική. Ξαναπήγε το 10. Δηλαδή, 6 χρόνια μετά. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο άλλαξε το ποδόσφαιρο και την οτροπία και σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, η εθνική σαν εθνική δεν ήταν απλά να πάμε να δούμε την εθνική που να πάρει μια ισοπαλία και να την πανηγυρίσουμε. Ήταν πάμε να νικήσουμε. Ειδικά με άλλες εθνικές ομάδες που θεωρούσαμε ότι είναι ίσα με εμάς. Βλέπε Ρουμάνους, βλέπε Σλοβάκους, Σλοβαίνους, όλοι αυτοί. Ξεκινήσαμε να τους βλέπουμε όσο ότι πάμε να τους κερδίσουμε. Και η Ελλάδα έκανε πολύ καλά αποτελέσματα μετά το 4. Μετά το 2004. Έβγαλε πολύ δυνατά αποτελέσματα. Πήρε την πρώτη της νίκη σε Μουντιάλ. Απέναντι στην Ιγυρία. Με τα γκολ
0: των... Και βάλει και το πρώτο της γκολ σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Το πρώτο γκολ στην ιστορία της σε Μουντιάλ. Γιατί μέχρι τότε δεν είχαμε βάλει ούτε ένα γκολ.
1: Ναι, είχαμε δεχτεί.
0: Και βάζει το σούτο Αλμπικίδη.
1: Το κλασικό 4-4-2 στην
0: ήταν
1: Αμερική.
0: Ήταν και λίγο τυχερό εκείνο το γκολ. Και μετά βάζει τον γκολ ο Ρωσίδη.
1: Εγώ θεωρώ ότι το Ρωσίδη ίσως ήταν λίγο πιο τυχερό γιατί μπάλα κοντράρι μετά από σου του Τζόλι.
0: Του Τζόλι που φεύγει από τα χέρια φεύγει... του τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι, και απλά πετάγεται το Ρωσίδη. Αλλά είναι εκπληκτικό γιατί πα σε Μουντιάλ. Ναι, οκ, okay, χάνει ρε παιδί μου του δύο πρώτου αγώνε.
0: Να σου πω, θα πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και επιστρέφουμε αμέσως μετά το break.
2: Intervetten Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 2:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο. Και πάμε πάλι στο Γιάννη Γιαννικόπουλο, εννοείται, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, να την ολοκληρώσουμε μάλλον, γιατί μετά θα έχουμε για ρεπορτάζ, οπότε ναι, ετοιμαστείτε.
1: Λοιπόν, πήραμε λίγο χρόνο, είπαμε και για την εθνική του 4, μιας και σαν χθες σηκώσαμε και το Euro. Να πάμε πάλι όμως στα μάτς που θα δούμε σήμερα.
0: Στα μάτς που θα δούμε στην Αγγλία. Στην Αγγλία, εντάξει, θα το έχουμε αναλύσει.
1: Στην Βραζιλία, Νορβηγία, ναι, νομίζω,
0: ναι,
1: ότι
0: το είπαμε, το
1: δώσαμε ένα λόγο στον κόσμο να το δει.
0: Το ενδιαφέρον. Πάμε όμως τώρα στο άλλο στατιστικό. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί είναι η αλήθεια, περιέχει μια στιγμή που όλοι οι άνθρωποι, όλοι ειδικά τα αγοράκια, θα θέλουν να το κάνουν στη ζωή τους μια φορά αυτό που είχε γίνει σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Θα εξηγήσω, θα γίνουμε πιο συγκεκριμένοι σε λίγο.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Η Αγγλία αντιμετωπίζει το Μεξικό και όλοι θα αναρωτιούνται τι το ιστορικό μπορεί να έχει ένας αγώνας Αγγλίας-Μεξικού. Δεν είναι και το ζευγάρι το οποίο συναντάς συχνά σε μουντιάλερ, παιδί μου, α πούμε έτσι.
0: Αλλά και πάλι τι στατιστικό μπορεί να έχει.
1: Ναι, τι το περίεργο έχει. Το περίεργο δεν είναι στην ομάδα την οποία αντιμετωπίζει η Αγγλία, αλλά το γήπεδο το ίδιο που θα παίξει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το Μεξικό δίνει τους αγώνες του στο Αζτέκα, το μεγάλο αυτό στάδιο, το οποίο ιστορικό στάδιο, φοβερό. Πολλοί θέλουν να βρεθούν εκεί να το δουν. Είναι εκπληκτικό το στάδιο.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι,
1: ναι, είναι διαμάντι.
0: Είναι
1: πραγματικά. Έχετε τις δικές του ιδιαιτερότητες, υψόμετρο και τα λοιπά, τα οποία θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να αναφέρουμε για αυτό το γήπεδο, ναι, έτσι.
1: Αλλά το κορυφαίο στατιστικό, το οποίο ιστορικό στατιστικό, δεν είναι στατιστικό αγώνα, όπως είπαμε με τη Βραζιλία, ότι δεν έχει κερδίσει την Νορβηγία μέχρι στιγμής, είναι ότι η Αγγλία επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, θα λέγαμε.
0: Γιατί έχει ξαναπαίξει στο Αζτέκα.
1: Έχει ξαναπαίξει στο Αζτέκα και όχι μόνο επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, ήταν το θύμα την τελευταία φορά. Δεν ήταν καν ο δολοφόνος.
0: Και μάλιστα δεν είχε πάει και... Αυτό θέλω να πω. Έχει ξαναπαίξει εκεί και δεν είχε πάει και πολύ καλά.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, για τους παλιούς.
0: Γιατί
1: πρέπει να έχουν καταλάβει.
0: Ήταν το θύμα. Πιανού θύμα.
1: Πιανού
0: όμως
1: θύμα. Αυτό.
0: Όχι πιανής, ποιας ομάδας. Πιανού.
1: Ενός ανθρώπου.
0: Ενός ανθρώπου.
1: Οι πιο παλιοί ξέρουν σίγουρα
0: το
1: γιατί μιλάμε.
0: Έχουν καταλάβει, καταλάβει περισσότερη αλήθεια.
1: Για να πούμε και για τους λίγο πιο καινούριους που δεν το ξέρουν. Σας ταξιδέψουμε πίσω 40 χρόνια.
0: Κυριολεκτικά.
1: Κυριολεκτικά 40 χρόνια, στο Μουντιάλ του Μεξικού του 1986.
0: Που εκείνος ο αγώνας, επειδή το έχουμε συζητήσει και πιο πριν, παιδιά, εμείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Το έχουμε συζητήσει πιο πριν. Να πούμε ότι έχει και μια ακόμα ιδιαιτερότητα εκείνος ο αγώνας, διότι έχει υπάρξει πόλεμος λίγο πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι...
0: Λίγο καιρό πριν.
1: Λίγο καιρό πριν ήταν σε πόλεμο. Στο Μουντιάλ λοιπόν του 1986, πάμε στον ημιτελικό κιόλας. Δεν είναι ότι συνέβη κάτι τέτοιο σε παιχνίδι ομίλου που το ξεπερνάς μετά από λίγο. Στον ημιτελικό, δηλαδή αποκλείστηκε η Αγγλία για αυτό το λόγο. Τα τρία λιοντάρια αντιμετωπίζουν την Αργεντινή. Μια Αργεντινή που, να το πάμε λίγο πιο στα αστεία, είχε πολύ λίγους παικταράδες, δηλαδή κανείς δεν τους ξέρει. Μιλάμε τώρα για έναν κύριο Diego Armando Maradona. Δεν τον έχω ξανακούσει στη ζωή μου.
0: Αυτού του ανθρώπου έγινε. Έπεσε θύμα αυτού του ανθρώπου η Αγγλία, ναι, σε εκείνο το γήπεδο. Οπότε οι περισσότεροι έχετε καταλάβει και τι έχει συμβεί σε αυτό το γήπεδο.
1: Ναι, η γνωστή περίπτωση, το χέρι του Θεού. Το γκολ με το χέρι του Diego Armando Maradona, το οποίο μέτρησε κανονικά. Και μάλιστα σε ένα βιβλίο είχα διαβάσει και το κορυφαίο ότι ο Diego Armando Maradona εκείνη τη στιγμή έβαλε τον γκολ με το χέρι. Όλος ο κόσμος εκείνη τη στιγμή λέει: όπα, βάλτε να δείτε Αργεντινή-Αγγλία. Η Αργεντινή σκόραρε με χέρι το οποίο μέτρησε. Και με το που γίνεται αυτό, κυριολεκτικά αυτό έγινε στο 51. Στο 55.
0: Έχει γίνει,
1: ο Diego Armando Maradona.
0: Έχει γίνει αυτό που όλα τα αγοράκια θα θέλουν να το κάνουν
1: αυτό,
0: μια φορά στη ζωή.
1: Έχει
0: τους
1: περάσει όλη την εθνική Αγγλίας μαζί με τον τερματοφύλακα τον Peter Shilton. Που άμα τον αφήνανε θα είχε περάσει και τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας και τους θεατές και θα είχε περάσει και τρία μάξια απ' έξω, άμα ήθελε. Ήταν τόσο ικανός ο Μαραντόνα, παιδιά, για όσους δεν τον έχετε προλάβει. Φοβερός ποδοσφαιριστής.
0: Παιδιά, εντάξει, δεν το συζητάμε. Ναι. Τι έκανε σε εκείνο το παιχνίδι ο Μαραντόνα είναι.
1: Και πετυχαίνει το 2-0. Η Αγγλία μειώνει στο 81 με τον Γκάρι Λίνεκερ. Αλλά έχει μείνει αυτό, ότι το Αζτέκα για την Αγγλία είναι αυτή η φάση.
0: Το χέρι του Θεού.
1: Το χέρι του Θεού και
0: η κούρσα.
1: Η κούρσα του Μαραντόνα, η προμενάδα του Μαραντόνα. Περνάει τους πάντες. Και επιστρέφει σε αυτό το γήπεδο η Αγγλία.
0: Τώρα να το πω σε λίγο σε στυλ Αλκέτα Παναγούλια. Πήρε ο Μαραντόνα να κάνει προμενάδα με την μπάλα. Να τριπλάρει τον 1, τον 2, τον 3, τον 4, τον 5, τον 6 για να βάλει και γκολ.
1: Αυτό το βάλε.
0: Αυτό το βάλε όμως.
1: Ναι, είναι φοβερό ιστορικό στατιστικό αυτό. Η Αγγλία επιστρέφει μετά από 40 χρόνια και μετά από αυτά τα γκολ στο Αζτέκα να δώσει αγώνα. Αυτή τη φορά για τη φάση το 16 για μη τελικό. Αλλά είναι ένας λόγος να το δούμε. Γιατί όπως οι Έλληνες, ακόμα και τα παιδιά τα οποία δεν είχαν γεννηθεί τότε, ξέρουν για το Euro του 4, έτσι και οι Άγγλοι, είμαι 100% σίγουρος ότι ξέρουν για αυτά τα γκολ. Δηλαδή ο Μπέλιγχαμ που είναι ακόμα νεαρός σε ηλικία και δεν ζούσε τότε, είμαι σίγουρος ότι ξέρει για αυτά τα γκολ του Μαραντόνα. Ξέρουν που πάνε οι Άγγλοι. Δεν πάνε τυχαία εκεί πέρα. Δεν λένε άφαμε στο Αζτέκα και ό,τι γίνει. Ξέρουν ότι τελευταία φορά που πατήσαν το πόδι τους σε αυτό το γήπεδο, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έγραψε ιστορία απέναντί τους και έδωσε ίσως ένα ρεσιτάλ το οποίο δεν θα ξαναδούμε από παίκτη. Να περνάει όλη την αντίπαλη ομάδα.
0: Το και... έχουμε δει κάτι παρεμφερές τουλάχιστον. Μία,
1: ναι,
0: φορά.
1: Μία φορά.
0: Από έναν συμπατριώτη του.
1: Ναι.
0: Τον έτερο νούμερο 10 που παίζει και σε αυτό το Μουντιάλ και κάνει και θαύματα σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Ναι, ο Λιονέλ Μέση.
0: Έχει... Μεγάλη αγάπη μου προσωπική, το καταλαβαίνεις. Έτσι.
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει φίλος του συγκεκριμένου αθλήματος που να μην τρέφει θετικά συναισθήματα για τον Λιονέλ Μέση.
0: Ναι. Δεν γίνεται.
1: Είναι ο άνθρωπος που. Δεν θα κάτσω να μπω στην παγίδα τη σύγκριση με τον Κριστιανό Ρονάλντο. Γιατί εγώ είμαι από αυτούς που λένε ότι χαίρομαι που ζω στην εποχή που αυτοί οι δύο κάνανε τα θαύματά τους μαζί. Ο ένας για την Μπαρτσελόνα, ο άλλος για τη Ρεάλ.
0: Και είναι διαφορετικοί παίχτες.
1: Είναι διαφορετικοί παίχτες, εννοείται. Ο Λιονέλ Μέση έκανε πάρα πολλά παιδιά να αγαπήσουν το ποδόσφαιρο, όπως και ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έκανε ολόκληρο τον πλανήτη να στρέψει τα μάτια του πάνω του και να αγαπήσει αυτό που ήταν ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα.
0: Ο Μαραντόνα είναι το απόλυτο πρότυπο ανθρώπου, νομίζω. Έζησε 60 χρόνια, 30 χρόνια σου δείξε τι πρέπει να κάνεις και άλλα 30 τι δεν πρέπει να κάνεις.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανε πολύ άστατη ζωή με τα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε την καλύτερη ζωή. Αυτό που λέω είναι ότι μέχρι τα 30 του έδειξε τι πρέπει να κάνεις. Μετά έδειξε τι δεν πρέπει να κάνεις.
1: Ναι, και κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε πολλές στιγμές που λέγανε ότι τι ζωή είναι αυτή που κάνει ο Μαραντόνα και όλα αυτά, αλλά. Μιλάμε τώρα για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έκανε ένα ολόκληρο έθνος να παραμιλάει και τον πλανήτη ολόκληρο βασικά, όχι μόνο την Αργεντινή, σε σημείο που όταν πέθανε ο Μαραντόνα έγινε λαϊκό προσκύνημα. Λαϊκό προσκύνημα. Δηλαδή φτάνουμε σε τέτοιο σημείο. Τον είχαν θεοποιήσει όντως το Μαραντόνα η Αργεντινή.
0: Πραγματικά. Και όχι
1: το
0: μόνο.
1: Ίδιο θα
0: και έχει δείξει, έχει κάνει και άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι της παρούσης να τα πούμε. Καλά πράγματα εννοώ. Δεν είναι της παρούσης γιατί θα μας πάρει δύο εκπομπές για να αναπαριθμίσουμε.
1: Άμα είναι να μιλήσουμε έχει για Μαραντόνα.
0: Έχει τύχει να παίξει μπάλα σε λάσπες, σε ένα γήπεδο τίγκα στις Γούβες, που πλέον πας και ζητήσεις ένα ποδοσφαιριστή να παίξει εκεί, θα σου πει δεν υπάρχει περίπτωση που θα παίξω να περάσω. Έχει παίξει για να σωθεί ένα μικρό παιδί. Δηλαδή και μόνο αυτό λέει πολλά.
1: Είχε αγάπη για τον κόσμο και ειδικά για τις φτωχές οικογένειες και αυτά. Είχε μεγάλη αγάπη ο Μαραντόνα. Και όπως πάρα πολλοί αστέρες του τότε, δηλαδή και ο Πελέ είχε πολύ αγάπη για τους φτωχούς της Βραζιλίας, για τις φαβέλες και όλα αυτά. Και είναι ωραίο που μας δείχναν ότι πέρα από εκπληκτικοί ποδοσφαιριστές, πρώτα ήταν άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα. Και εντάξει. Για να επιστρέψουμε λίγο στο αγωνιστικό, να πούμε ότι πέρα από τις θύμησες του παρελθόντος που θα έχει η Αγγλία μέσα στο Αζτέκα, αντιμετωπίζει και μια ομάδα που παίζει εντός έδρας.
0: Και δεν είναι εύκολο παιχνίδι.
1: Δεν
0: το
1: είναι
0: Μεξικό
1: καθόλου εύκολο
0: είναι
1: παιχνίδι.
0: Από τις πολύ σταθερές ομάδες στην απόδοσή τους.
1: Το Μεξικό έχει μπει σε αυτή τη διοργάνωση με ένα σκοπό. Ξέρει ότι συνδιοργανώνω βασικά εγώ το Μουντιάλ. Θέλω σε αυτό να πάω όσο πιο μακριά μπορώ. Και μέχρι στιγμής το έχει καταφέρει. Και το
0: καταρχάς,
1: έχει καταφέρει
0: καταρχάς,
1: με καλό ποδόσφαιρο.
0: Αυτή τη στιγμή με. Να είμαστε ειλικρινείς, με βάση την εικόνα των ομάδων, το Μεξικό δεν θεωρείται outsider σε καμία περίπτωση.
1: Όχι.
0: Είναι στα ίσα το παιχνίδι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το παιχνίδι μαζί με το Βραζιλία, Νορβηγία και το Πορτογαλία, Ισπανία θεωρώ ότι είναι τα τρία παιχνίδια της φάσης των 16 τα οποία δεν έχει καθαρό φαβορή. Μπορεί να κερδίσει όποιος να είναι.
0: Το Μεξικό είναι πιο σταθερό από την Αγγλία στην απόδοσή του.
1: Ναι.
0: Και στο τι κάνει μέσα στο γήπεδο, έτσι.
1: Η Αγγλία είναι... δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Το Μεξικό άπαξ.
0: Δεν λέω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Αγγλία. Είναι όμως το Μεξικό άπαξ και προηγηθεί. Πιο πιθανό είναι μετά να φτάσει στο 2-3-0.
1: Ναι, ναι.
0: Παρά να ανατραπεί το σκορ.
1: Βέβαια δεν το έχουμε δει να παίζει και αντίπαλος με μια μεγάλη ομάδα μέχρι στιγμής. Δηλαδή, στον όμιλό του είχε την Νότια Αφρική, την Νότια Κορέα και την Τσεχία. Δεν είναι οι υπερδυνάμεις που μπορούν να του βάλουν στόπ στο Μεξικό. Μετά συνάντησε το Εκουαδόρ που είναι μια απχαλή ομάδα, αλλά δεν είχε πείσει ούτε το ίδιο μέσα στο Μουντιάλ ότι θα πάει πολύ μακριά. Έκανε την νίκη το Εκουαδόρ με τη Γερμανία, αλλά ήταν μια διάφορη Γερμανία όπως και να το κάνουμε. Θέλω να το δω το Μεξικό σήμερα απέναντι στην Αγγλία, απέναντι σε ένα από τα μεγάλα ονόματα του Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πω ότι άμα η Αγγλία κάτσει, σκεφτεί το παιχνίδι και παίξει καλά με βάση τα όσα θέλει να δείξει ο Τούχελ, θα το πάρει. Εκτός αν εμφανιστεί σαν κλασική Αγγλία που θα νικάει 1-0 στο 80, μέχρι το 80 και μετά θα φάει 2 γκολ και θα πει γεια σας φιλάκια, πηγυρίζουμε πίσω. Εμείς έχουμε και Premier League να ανοίξουμε. Δεν ξέρω. Πάντως και στα υπόλοιπα παιχνίδια έχουμε πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Άλλο ένα παιχνίδι δηλαδή που εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αμφίροπο είναι το Αμερική-Βέλγιο.
0: Η Αμερική δεν είναι το φαβορί, αλλά και πάλι το Βέλγιο δεν έχει πείσει.
1: Το Βέλγιο δεν με πείθει καθόλου. Δηλαδή, ναι, ανέτρεψε τη Σενεγάλη, αλλά την ανέτρεψε όπως την ανέτρεψε. Η Σενεγάλη δηλαδή είχε χαλαρώσει πάρα πολύ και δέχτηκε 3 γκολ. Η Αμερική δεν θα χαλαρώσει.
0: Και αυτό που λένε η αλήθεια είναι για το Βέλγιο, ότι έχασε την ευκαιρία του το 18
1: ναι,
0: να κάνει
1: καλή φουρνιά.
0: Να κάνει το παραπάνω, τώρα δεν μπορεί.
1: Τώρα εντάξει.
0: Θα πρέπει να περιμένει την επόμενη καλή φουρνιά. Πρέπει να περιμένει την επόμενη καλή φουρνιά.
1: Έχει καλούς παίκτες, νεαρούς καλούς παίκτες. Δηλαδή ο Ντοκού. Είναι φοβερός
0: παίκτης. Έχει παιχταράδες.
1: Απλά δεν έχει συνοχή. Είναι πολύ καλές μονάδες και όχι ομάδα. Mm-hmm. Αυτό. Η Αμερική από την άλλη έχουμε δει τον Ποτσετίνο να την έχει κάνει πολύ επιθετική ομάδα. Παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έχει την απουσία του Μπαλογκούν που πήρε την κόκκινη κάρτα. Αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο. Να δούμε ποιον θα βάλει στην κορυφή της επίθεσης ο Ποκετίνο. Αλλά ναι, είναι ένα αμφίροπο παιχνίδι. Βέβαια, να πούμε το εξής. Έτσι όπως είναι το ταμπλό με τις ομάδες που συνεχίζουν, δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να σταματήσει τη Γαλλία.
0: Ακριβώς. Για να δούμε. Είναι μια ομάδα που από τη μέση και μπροστά είναι φωτιά.
1: Είναι φωτιά, ναι, ναι.
0: Οπότε έχει πολλές πιθανότητες.

Λοιπόν, είδατε την κουβέντα με τον Γιάννη Γιαννικόπουλο, την ακούσατε μάλλον. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, έχουμε το Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε τώρα, θα έχει τη μέρηδα του Λέοντος. Θα τα πούμε και αργότερα με τον Μάνο Σταραμόπουλο για, για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Κύπελο. Λοιπόν, ωστόσο, έχουμε και μια είδηση την οποία θα αναφέρουμε. Ο Κλοπ, ο Γιούργεν Κλοπ, αναλαμβάνει την εθνική Γερμανία. Το επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.

0: Λοιπόν, για πάμε να αρχίσουμε. Για πάμε. Λοιπόν, Κώστας Σαμοθράκης στη γραμμή μας για τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω, με τον Σμαϊλόβιτ να σε ξεκινήσω, με τον Ζώτα Σίλβα.
1: Γιατί είμαστε οι πρώτοι που μεταφέραμε χθες την είδηση για την οριστική συμφωνία ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τους Νορβηγούς. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Έχω πολλές απόψεις, θα σου εξηγήσω σε λίγο τι λέω. Και μάλιστα με ένα ποσό που θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια τελικά, παρά τις διαφωνίες που υπήρχαν στην αρχή. 5 ζήταγε η ομάδα, 4 έδινε ο Ολυμπιακός, 4,5 τελικά έκανε ρελάνης ο Ολυμπιακός, γιατί έβλεπε ότι είχε μπει δυνατά στο παιχνίδι και η Celtic και η Feyenoord, και κατάφερε τελικά να πάρει ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, καλό στόπερ, ο οποίος δεν έχει πάει ακόμα στο προπονητικό κέντρο, στο Βλαρντίγκεν. Θα πάει το απόγευμα, θα φτάσει το απόγευμα περίπου, και αύριο θα κάνει τις πρώτες τις προπονήσεις. Δεν θα κάνει το απόγευμα γιατί απλούστατα ο Μεντιλίμπαρ έδωσε ρεπό, έκανε μια προπονήση σήμερα το πρωί, και το απόγευμα έδωσε ρεπό στους παίκτες να ξεκουραστούν, να πάνε μια βόλτα στο χωριό, ξέρω εγώ που θα πάνε. Οπότε δεν θα έχει δυνατότητα να προπονηθεί σήμερα, δεν θα προλάβει, αλλά αύριο θα κάνει την πρώτη του προπόνηση στην Ολλανδία. Σου είπα πριν για το πόσο σημαντική είναι.
0: Γενικά είναι αρκετά τα λεφτά αυτά που έχει δώσει ο Ολυμπιακός, έτσι.
1: Ναι,
0: πάνω από 6 εκατομμύρια για στόπερ δεν συνηθίζεται από τους ελευθερούς.
1: Είναι ένα project πολύ καλό γιατί είναι 22 χρονών. Είναι δεξιοπόδαρος αλλά παίζει καλά και με το αριστερό πόδι, να ξέρεις. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Οπότε βοηθάει αυτό γενικά, κατεβάζει την μπάλα κάτω. Κοίτα να ξαναδείς τώρα με την προσθήκη του Σμαϊλόβιτς, αυτό το θέμα ετοίμασα τώρα, ο Ολυμπιακός δυναμώνει πολύ στο ψηλό παιχνίδι. Τι εννοώ? Είναι φανερό ότι ο Ολυμπιακός τουλάχιστον πέρσι είχε μεγάλο πρόβλημα στα στημένα. Είναι κοντή ομάδα. Ήταν κοντή ομάδα, μάλλον, για να το πω καλύτερα. Φαντάζω ότι ο πιο ψηλός παίκτης ήταν ο Ταρέμι, ας πούμε, ένα 87. Και ένα 85 ο Ελκαμπή.
0: Και εν μέρει του κόστησε, θα λέγαμε αυτό.
1: Βέβαια, γιατί
0: ας πούμε στο κρίσιμο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκι, ναι, έχει δεχτεί το δεύτερο γκολ από τον Σικ με κόρνερ. Από κόρνερ, με κεφαλιά από το κόρνερ.
1: Και στην Ελλάδα δέχτηκε γκολ από στημένα, αλλά δεν πήρε και γκολ. Γιατί ξέρεις, από τους στόπερ, ας πούμε, περιμένεις ψηλά παιδιά να σου δώσουν και κάποια γκολ. Τώρα λοιπόν, τι γίνεται. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Γκάρμο 1,96. Ο Ζουμαϊλόβιτς είναι 1,92. Και σε αυτούς να προσθέσω και τον Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είναι 1,91 κι αυτός. Έτσι, άσχετα αν είναι επιθετικός. Μιλάμε και όχι μόνο στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό, πόσο μπορεί, ας πούμε, να πάρεις γκολ. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και νομίζω ότι ο Μαντιλίμπαρ, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το έχει συζητήσει αυτό με τους συμπαίκτες και έβλεπε ότι η ομάδα είναι κοντή γενικά και γι' αυτό ήθελα να προσθέσουν ψηλά κορμιά, και σε αυτούς είναι πολύ πιθανό να προσθεθεί κι άλλο ένα, ο Νόα Καντιού, έτσι. Ο Γάλλος της Λοριάν είναι πάντα στη λίστα του Ολυμπιακού, είναι 1,92 κι αυτός. Και νομίζω και το χαφ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, το εξάρι, αν δεν είναι ο Καντιού και είναι κάποιος άλλος, πάλι θα είναι ψηλό παιδί. Θέλει έναν παίκτη σε στυλ Ιμπόρα, ο Μεντιλίμπαρ, για αυτή τη θέση, τη συγκεκριμένη θέση εκεί, στο 6. Και να ξέρει μπάλα, και να είναι καλό στο δημιουργικό και στο ανασταλτικό, αλλά κυρίως να έχει ύψος. Δίνει ύψος πολύ ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό και αυτό είναι καλό, νομίζω.
0: Κώστα, εντωμεταξύ να το πω και αυτό, ότι αυτό που βγάζει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον, η συμπεριφορά που βγάζει, είναι ότι θα περιμένει μέχρι εκεί που δεν πάει τον Άμραμπατ. Η αλήθεια είναι.
1: Το έχω πει αυτό, ρε φίλε.
0: Έτσι, το έχεις πει και εσύ, γι' αυτό το λέω, ότι βγαίνει και λίγο τον Ολυμπιακό.
1: Γι' αυτό και δεν έχει κλειδώσει, ας πούμε, την περίπτωση του Νόα Καντιού. ο οποίος ήταν στη λίστα εδώ και πολύ καιρό. Ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε. Έτσι. Δεν ξέρω αν τον έχεις το περίμενε ή τον έχεις σαν εναλλακτική λύση. Βέβαια, ο Άμπραμπατ, το Μαρόκο προχωράει. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να γίνει μια τελική συζήτηση, ας πούμε, για το κατά πόσο και αν μπορεί να γίνει μια τέτοια μεταγραφή. Είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι. Ο Ολυμπιακός θα κάνει μεγάλη υπέρβαση αν πάρει αυτό τον παίκτη, αλλά όμως είναι και ένας παίκτης ο οποίος σου κάνει τη διαφορά εκεί στο κέντρο, έτσι, κακά τα ψέματα. Και είναι ένας παίκτης τον οποίο με τη Λίμπαρ κάνει σαν τρελός, όχι τώρα, από τον Ιανουάριο όταν το είχαμε συζητήσει, που είχα πει ότι είναι πρώτος στη λίστα για την θέση του κεντρικού χαφ. Δεν είναι εύκολη υπόθεση, πολύ δύσκολη, αλλά καλό είναι να περιμένουμε. Αυτά νομίζω ότι στο δρόμο του Σμαϊλόβιτς τις επόμενες μέρες θα είναι και ο Ζώτα Σίλβα της Νότιχαμ, εξτρέμ.
0: Αυτόν θα τον πάρει ο Ολυμπιακός ως δανεικό ή με αγορά?
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή αν θα είναι με αγορά. Νομίζω ότι θα είναι με οψιόν, με τη μορφή δανεισμού, έτσι, από την Νότιχαμ μάλιστα είναι, δεν νομίζω να υπάρχει και δυσκολία. Οπότε να περιμένουμε και αυτή την περίπτωση που είναι σε εξέλιξη, και θα έχει και πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό το όνομα.
0: Τώρα θέλω να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση. Αλήθεια είναι για την περίπτωση του Ζώτα Σίλβα και να κλείσουμε με αυτό, γιατί μας παίζει και λίγο χρόνος. Η περίπτωση του Ζώτα Σίλβα μήπως ενεργοποιείται και λόγω πιθανής δυσκολίας στην περίπτωση του Στανίτς?
1: Δεν παίζουν την ίδια θέση.
0: Α, δεν παίζουν την ίδια θέση.
1: Ο Σίλβα είναι εξτρέμ. Ο Στάνιτς έχει άλλο ρόλο και στη Λιουντογκόρετς και αλλού τον υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ πίσω από το Σέντερ Φορ. Είναι ένα δεκάρι όχι της παλιάς κοπής, σε πιο μοντέρνα έκδοση, αν θέλεις. Και είναι ένας παίκτης που προφανώς και τον έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ και να επιμένει, σημαίνει ότι μπορεί να του κάνει δουλειά. Ποια είναι αυτή η δουλειά? Να γίνει αντικοστούλας.
0: Αυτό ήθελα να σου πω. Ο Στάνιτς, αυτό που μου περιγράφει είναι ότι κοστουλίζει λίγο. Να το πω έτσι.
1: Εγώ θα έλεγα και πολύ ότι κοστουλίζει. Τουλάχιστον αυτά που έχω δει τα λίγα και από αυτά που ακούω και μαθαίνω. Αυτά βέβαια στο γήπεδο. Γιατί ξέρεις ότι οι απαιτήσεις σε αυτή τη θέση για το Μεντιλίμπαρ είναι πολύ μεγάλες. Δηλαδή ο Τσικίνιο, ας πούμε, έχει αυτόν τον ρόλο να ανταποκρίνεται 100%. Όχι τη χρονιά που έφυγε προφανώς. Δεν ήταν ο Τσικίνιο, έχει κάνει μια κακή χρονιά αυτή που έφυγε. Αλλά ο καλός ο Τσικίνιο τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτός που μπορεί να παίξει ιδανικά σε αυτή τη θέση, αυτό το ρόλο.
0: Το ερώτημα είναι με αυτή την παρουσία ο Τσικίνιο μήπως θα γυρίσει προς τα πίσω? Υπάρχει τέτοιο σενάριο? Ήταν, να γυρίσει προς τα πίσω στο 8?
1: Καιρό, αλλά να ξέρεις κάτι, ότι ο Μεντιλίμπαρ τον Τσικίνιο τον έχει χρησιμοποιήσει σε αυτή τη θέση, στο 8 δηλαδή. Δύο παιχνίδια τον χρησιμοποίησε όταν πρώτο ήρθε. Από εκεί και πέρα τον πήρε και τον έβαλε εκεί πίσω από το Center Four, γιατί πίστευε και δικαιώθηκε. Νομίζω ότι μπορεί να του κάνει καλύτερη δουλειά. Δηλαδή να μαρκάρει, να πιέζει ψηλά. Το ίδιο. Ο ίδιος τρόπος παιχνιδιού. Δεν θα αλλάξω με την Λίμπαρ το παιχνίδι του. Να πιέζει ψηλά, να πιέζει πίσω από το Center Four, να στηρίζει, ας πούμε, το Center Four, να σκοράρει, γιατί το έχει τον γκολ ο Τσικίνιο. Δεν θα έλεγα εύκολο, αλλά μας εκτός το έχει τον κόλ. Δεν νομίζω ότι θα είναι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίκτη εκεί. Έτσι νομίζω. Εκτός αν δεν πάρει και πάρει προχωρήσει του Σέρβου, οπότε αναγκαστικά, ας πούμε, μπορεί να έχει στο μυαλό του τον Τσικίνιο για αυτή τη θέση το 8. Άλλος έχει παίκτες εκεί και ο Μουζακίτης είναι και ο ΕΣΕ.
0: Έχει αρκετό, έχει κόσμο το κέντρο, η αλήθεια είναι. Ο φίλος μας ο Ιορδάνης σε ρωτάει, και να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Ο Ολυμπιακός την έχει καταλήψει την περίπτωση του Ντανιέλ Ποντένσε?
1: Όχι, νομίζω ότι είναι μια τελειωμένη ιστορία. Η εκτίμησή μου αυτή τη στιγμή ότι η περίπτωση να επιστρέψει ο Ποντένσε στον Ολυμπιακό είναι δύσκολο. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός πάρει τελικά τον Σίλβα και πάρει και τον Ροκά, που είναι πάντα μέσα στο πλάνο, δύο εξτρέμ, δεν νομίζω να πάει να ασχοληθεί και με τον Ποντένσε. Όσο μάλλον ο Ποντένσε είναι μια δύσκολη περίπτωση. Ξέρουμε τώρα τι γίνεται εκεί με την Al Sadd που θέλει να τον πουλήσει. Ο Ολυμπιακός θα έχει πολλά εξτρέμ. Θα έχει Φορτούνη, Ζέλσον, Ροντινέη. Μην ξεχνάς ότι ο προπονητής ο Ροντινέη πλέον τον έχει βαφτίσει εξτρέμ, έτσι. Αντρέ Λουίζ, ο οποίος πάει καλά στην προετοιμασία, από ό,τι μαθαίνω.
0: Κώστα, πάμε σε, σε διαφημιστικό διάλειμμα δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.
1: Έγινε.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 3.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
10: Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
17: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μία ανάσα από την απόκτηση του 27χρονου Φιλανδού μέσω της Σπάρτακ Πράγας Καν Καρίνεν βρίσκεται η ΑΕΚ, με τον παίκτη να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα. Δανεικός με ποιον αγοράς από την Ίντερ στην Ένωση, ο Χρήστος Αλεξίου, σύμφωνα με τον Λούκα Μπεντόνι του Sky Sports. Για ενδιαφέρον τις Λεγανές για το δεξιό μπακ του Άρη, Άλβαρο Τεχέρο, κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Ο 29χρονος Ισπανός αμυντικός έχει συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους για ακόμα ένα χρόνο, αλλά εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο επιστροφή στην πατρίδα του. Ο Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γκριτέρσου από τον ΠΑΟΚ. Ο 21χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες έως το καλοκαίρι του 2029. Τέλος, σε μια πλούσια καριέρα έβαλε ο Γκαέλ Κακουτά. Ο Κονγκολέζος επιθετικός έχει παίξει μεταξύ άλλων σε Τσέλσι, Λάτσιο, Λανς και το τελευταίο εξάμεινο αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λάρισας. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026, Καναδάς Μαρόκο 0-3 και Παραγουάη Γαλλία 0-1. Σήμερα στις 11, Βραζιλία Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα, Μεξικό Αγγλία. Η Μπενφίκα επιβεβαίωσε την επιστροφή του Ανδρέα Σάμαρη στις τάξεις της. Ο Έλληνας πρώην διεθνής επιστρέφει αναλαμβάνοντας καθήκοντα προπονητή στην ΚΑΠΑ 16 των Πορτογάλων. Ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια, καθώς συμφώνησε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Ο 59χρονος τεχνικός αποδέχθηκε την πρόταση της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και θα διαδεχτεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Παίκτης Real Madrid είναι και επίσημα ο Ντένζελ Ντάμφρις. Η Βασίλισσα μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστή τη συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του 30χρονου Ολλανδού, ο οποίος κόστησε στους Μαδριλένους 20 εκατομμύρια ευρώ και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Στην Μπεσίκτας θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα 3 χρόνια ο Λέανδρο Τροσάρ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έφτασε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για το διεθνή Βέλγο επιθετικό με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Άρη. Οι κυτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου διεθνού σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών, παραμένοντας στο Αλεξάνδριο έως το 2029. Η Μπεσίκτας έφτασε σε συμφωνία με τον David De Julius και απομένει να βρεθεί χρυσή τομή με τη Μούρθια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω στο μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
4: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
18: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και φυσικά πάμε ξανά στον Κώστα Σαμοθράκη για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Κώστα.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε, Γιώργη, με το θέμα του Ποντένσε και να ολοκληρώσω για αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν ασχολούνται με τον Ποντένσε. Είναι φανερό αυτό, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αλλά να περιμένει ο Ολυμπιακός τον Αύγουστο να αποφασίσει ο Ποντένσε τι θα κάνει η Αλ-Σαμ και τι ζητάει λεπτά και τέτοια, είναι δύσκολο. Όπως και είναι γνωστό ότι ο Ποντένσε έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, έτσι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Οπότε, όπως σου είπα, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ήδη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για δύο εξτρέμ, με τον Ζώτα και τον Ρόκα, σημαίνει ότι αυτός είναι ο στόχος. Δεν ξέρω αν θα αποκτηθούν και οι δύο. Για μένα ο Ζώτα, αυτή η περίπτωση Ζώτα είναι η πιο πιθανή και αυτή φαίνεται να είναι πιο κοντά, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχω. Γιατί η Χιρόνα χθες το βράδυ ανέβασε το ποσό. Έχει και άλλες προτάσεις και ανέβασε το ποσό. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει 4 εκατομμύρια για τον παίκτη. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και αυτοί παίζουν το παιχνίδι τους, αλλά και ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος να πετάει τα εκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Έκανε την υπέρβαση με τον Σμαϊλόβιτς, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνεται αυτό συνέχεια. Οπότε το θέμα του εξτρέμ είναι σε εκκρεμότητα με αυτούς τους δύο που συζητάμε τώρα, αλλά όχι με τον Ποντένσε. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν βλέπω τέτοια εξέλιξη. Παρά το γεγονός ότι ο Ποντένσε προφανώς και ήθελε να μείνει στον Ολυμπιακό.
0: Και φυσικά έχουμε δίκιο ότι μπορεί να κάνει όταν είναι καλά. Έτσι, όταν έχει τον καλό του αυτό.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι πολύ απλό. Το πρωτάθλημα, η χρονιά που έφυγε δεν ήταν καλός, γιατί απλούστατα δεν έκανε προετοιμασία. Ήρθε τέλος Αυγούστου. Και ο Μεντιλίμπαρ, όπως καταλαβαίνω και όπως βλέπω, είναι πολύ ικανοποιημένος βλέποντας να έρχονται παίκτες και να τους έχει στην προετοιμασία. Γι' αυτό και στον Ολυμπιακό βιάζονται να κλείσουν και το εξτρέμ. Η μοναδική εκκρεμότητα, ας πούμε, θα είναι το 6. Ίσως να κλείσει, γι' αυτό να είμαστε σε επικοινωνία σήμερα, γιατί είναι μια μέρα που μπορεί να έχουμε εξέλιξη για τον Στάνιτς, το θέμα του Στάνιτς. Μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη. Και θέλει να τους έχει την προετοιμασία τουλάχιστον στο δεύτερο στάδιο. Εντάξει, να μην προλάβουν, ας πούμε, το πρώτο. Άλλωστε, ο Ολυμπιακός σε τρεις μέρες έχει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Μετά θα δώσει και άλλο ένα δεύτερο. Θα επιστρέψει πίσω στις 13-14. Θα μείνουν τρεις μέρες οι παίκτες στην Αθήνα να πάρουν ανάσες και θα ξαναεπιστρέψουν μετά για να δώσουν άλλα τρία φιλικά παιχνίδια πολύ δυνατά, γιατί δύο από αυτά θα είναι με τον Άγιαξ και την Αϊτχόβεν, έτσι, τα οποία θα είναι και νομίζω και το τεστ ενώπιση των αγώνων των προκριματικών του Champions League που θα είναι προγραμματισμένα για τις 4-5 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Δεν νομίζω να έχουμε για να πούμε περισσότερα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Καλύψαμε.
0: Τα έχουμε καλύψει όλα, ούτως ή άλλως σε πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Στην Ολλανδία και τα μεταγραφικά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κομπλεοί. Τίποτε προκύψει να είμαστε σε επαφή σήμερα.
0: Εννοείται. Έγινε. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, τα είπαμε όλα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

Όπως αντιλαμβάνεστε, εντάξει, αυτή η μέρα για τον κόσμο του Ολυμπιακού σίγουρα θα είναι πολύ δυνατή και για το ποδοσφαιρικό κομμάτι και για το μπασκετικό.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε τώρα στο Μουντιάλ. Γιατί? Γιατί έχουμε για την απόλυτη ποδοσφαιρική κουβέντα τον Μάνο Σταραμόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροάτες του 943 Internet Sports.
0: Μεγάλη μέρα σήμερα και αυτή.
1: Μεγάλη μέρα και αυτή ακριβώς. Όπου χθες τα ξημερώματα, στο πούμε έτσι, η εθνική ομάδα της Γαλλίας δυσκολεύτηκε πάρα πολύ απέναντι σε μια σκληροτράχυλη, με όλη την ακριβή σημασία της λέξης, όπου ο Ουσμπέκος διοικητής, ο Ταγκίσεφ, ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ακριβής στις αποφάσεις του. Θα έπρεπε δηλαδή να βγάλει ακόμα και κόκκινη κάρτα ή κόκκινες, γιατί ξέφυγε σε ορισμένα σημεία. Οι ποδοσφαιριστές του Γκουστάβο Αλφάρο ξέφυγαν από τα επιτρεπόμενα όρια. Τελικά βεβαίως η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας επικράτησε 1-0 με το εύστοχο χτύπημα του Εμπαπέ, ο οποίος έπιασε την πρώτη θέση των σκόρες με 7 τέρματα τον Λιονέλ Μέση. Να δούμε αν σήμερα θα έχουμε και γκολ από πλευρά Χόλαντ που είναι πιο πίσω. Και σε ένα άλλο εξίσου δύσκολο παιχνίδι ανάμεσα στην Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας του Κάρλο Αντσελότη και την Εθνική Νορβηγίας, έτσι, που έχει το Χόλαντ, τον Έντεγκαρτ, τον μέσο λαϊ της Άρσαν και άλλους πολύ καλούς σημαντικούς ποδοσφαιριστές. Προσωπικά βέβαια πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα η Εθνική Ομάδα του Αντσελότη θα περάσει τους Βίκινγκς, γιατί θεωρώ ότι σιγά σιγά, βήμα βήμα, η ομάδα της Ελεσάου θα πηγαίνει όλο και καλύτερα και θεωρώ πως θα φτάσει και πολύ ψηλά, και αυτό κατά μεγάλο μέρος οφείλεται σε ορισμένες πινελιές, σε ορισμένες λεπτομερείς ενέργειες που έχει προσθέσει στην Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας ο Κάρλο Αντσελότη, που δεν πρέπει να ξεχνάμε έχει φυτεύσει σε κορυφαίες ομάδες, Μπάγερν, Παρίς Σεν Ζερμέν, Ρεάλ Μαδρίτης, και παντού έχει πάει, όπου έχει περάσει μάλλον έχει πετύχει. Και τώρα είναι ο μόνος, επειδή είναι προσωπικότητα ο άνθρωπος και όπως λέει, εγώ έμαθα πολλά και θεωρώ καλύτερο με αυτή τη στιγμή μόνο τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, έτσι. Και μπράβο του που το παραδέχεται.
0: Μιλάμε τώρα για δύο φαινόμενα, ναι, νομίζω, ναι, προπονητικά. Ναι.
1: Και λοιπόν, και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ο Κάρλο Αντσελότη είναι το νούμερο ένα προπονητής στον κόσμο. Και όλοι το παραδέχονται, η προσωπικότητά του είναι τέτοια. Για παράδειγμα, ο Βινίσιους ή ο Νεϊμάρ ή ο Ραγιάν ή ο Καζεμίρο, όταν μιλάει ο Κάρλο, όλοι κάνονται προσοχή. Αν ήταν άλλος προπονητής, όπως έγινε παλαιότερα, δεν περάσαμε, μάλλον όχι πολύ παλαιότερα, πέρυσι στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσάμπι Αλόνσο. Καλός και ο Τσάμπι Αλόνσο είχε πάει εκπληκτικά στη Γερμανία με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, όμως με τα αστέρια της Ρεάλ Μαδρίτης εκεί, σε εισαγωγικά, τον ανάγκασαν να φύγει. Τον παρέτησαν ουσιαστικά.
0: Εγώ η αλήθεια είναι, μάλλον θυμάμαι το 24, όταν ο Αντσελότη πήρε το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, άλλο ένα Champions League.
1: Βέβαια, είχαν γιατί φτάσει και με τη Μίλαν, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς. Και όχι, είχε φτάσει στο σημείο ο κόσμος να λέει φτάνει, σταμάτα, άσε και κάποιον άλλο να το πάρει. Αυτό του λέγανε, δηλαδή.
1: Ναι, σίγουρα όχι ο παρή της Ρεάλ πάντως.
0: Εντάξει, της Ρεάλ σίγουρα όχι. Ο κόσμος γενικότερα, γιατί εντάξει, είχε φτάσει σε ένα σημείο η Ρεάλ.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, το είχε πάρει διαλύοντας όποιον βρήκε μπροστά της.
1: Με τον Αντσελότη. Με τον Αντσελότη.
0: Και έχει κάνει πράγματα και θαύματα με τη Ρεάλ.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Και με τη Μίλαν, γιατί εκείνη η ομάδα νομίζω που εμφανίστηκε στην Αθήνα και έπαιξε, ήταν άλλο πράγμα.
1: Βεβαίως. Και με την Μπάγερν, κοίτα να δεις τι γίνεται. Καταρχήν ο Αντσελότη δείχνει πόσο επαγγελματίας είναι, όπως επίσης και ο Γκουαρδιόλα. Όταν, καταρχήν να το πάω λίγο πιο παλιά, όταν είχε συμφωνήσει να πάει στην Μπάγερ Μονάχου, μόνος του όπως και ο Γκουαρδιόλα μετέπειτα, πήρε δάσκαλο γερμανικών, γιατί ήθελε στην πρώτη παρουσίαση συνέντευξη τύπου απέναντι στους γερμανούς δημοσιογράφους να μην τους μιλήσει ιταλικά ή με μεταφραστή ή αγγλικά. Ήθελε να τους μιλήσει στη γλώσσα του. Αυτό δείχνει επαγγελματισμό 100%. Τώρα λοιπόν βλέπουμε, που είναι λίγο διάστημα στην Εθνική Βραζιλίας, έχει μάθει και μαζί με τους ποδοσφαιριστές ψάλλει και τον ύμνο της Εθνικής Βραζιλίας, τιμώντας τη χώρα που του έχει αναθέσει, που του έχει δώσει στα χέρια του τα ενία της, έτσι. Η Βραζιλία είναι μια χώρα 250 και πλέον εκατομμυρίων. Άρα αυτός ο άνθρωπος τιμάει τη δουλειά του, τιμάει το όνομά του πρωτίστως και τη δουλειά του. Και τιμάει και τη χώρα που του έχει δώσει αυτή την ευκαιρία.
0: Και δεν μιλάμε τώρα για μια χώρα ότι και ότι, έτσι, ποδοσφαιρικά. Ναι. Μιλάμε είναι για μια χώρα που το ποδόσφαιρο το έχει.
1: Κύπελα,
0: όχι μόνο. Νομίζω το ποδόσφαιρο για αυτούς είναι. Το λες και θρησκεία. Είναι ένα μέρος του κάθε Βραζιλιάνου.
1: Βεβαίως. Όταν λένε στη Βραζιλία, όταν γίνεται κάθε παιδί, έχει μια μπάλα δίπλα του.
0: Από εκεί να καταλάβεις.
1: Βέβαια. Και όλα τα παιδιά μαθαίνουν μπάλα στην Κόπα Καμπάνα. Γι' αυτό και ο Βραζιλιάνος έχει την ικανότητα να, το πόδι του να λύσεται διαφορετικά από όλους τους άλλους Ευρωπαίους και βλέπουμε τις προσποιήσεις, τις ντρίμπλες που είναι κάτι διαφορετικό. Να θυμηθούμε τον Ροναλντίνιο, τον Βινίσιους, τον Νεϊμάρ έχουν κάτι το διαφορετικό πάνω τους. Καλή και χρυσή και η Αργεντινή, αλλά οι Βραζιλιάνοι έχουν αυτή τη μαγεία, αυτό το χάρισμα, το θεϊκό χάρισμα μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, εύκολα, δύσκολα λοιπόν, θεωρώ σήμερα ότι η Βραζιλία θα ξεπεράσει και το εμπόδιο της Νορβηγίας και θα βαδίσει σε ακόμα πιο ψηλά μονοπάτια.
0: Που όπως μας είπε ο Γιάννης Γιαννικόπουλος, Μάνο, η Νορβηγία είναι η μοναδική ομάδα που έχει παίξει με τη Βραζιλία, αλλά δεν έχει χάσει ποτέ από αυτήν.
1: Εντάξει, σήμερα όπως είναι τα πράγματα που υπάρχει και παράταση και πέναλτι.
0: Νομίζω.
1: Ναι, κάτι θα το βρει. Γίνει, νομίζω.
0: Ίσως να βρει τον τρόπο η Βραζιλία να το καταφέρει. Θα το δούμε βέβαια αυτό.
1: Θα το δούμε, εννοείται. Εννοείται. Απλώς αυτή τη στιγμή θα λέγουμε ότι οι πιθανότητες είναι 60-40 υπέρ της Βραζιλίας. Αν θέλουμε να πάμε σε πιθανότητες. Για πρόκριση λέω τώρα, έτσι.
0: Εννοείται, ναι.
1: Έτσι, θα δούμε. Γιατί η Βραζιλία έχει ένα προσόν. Έχει για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, όχι παλιά, καλό τροφύλακα τον Άλισον Μπέκερ. Έχει πολύ καλούς στόπερ. Μπορεί να είναι ίσως κορυφαία αυτή τη στιγμή. Γκαμπριέλ Μαγκαλιάες, Μαρκίνιος. Άρσεναλ που διέπρεψε το Champions League, Μαρκίνιος. Μετά έχει μια αμυντικό χάφ τον Καζεμίρο που θα είναι συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση από, μετά τον Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ίντερ Μαϊάμι, έτσι. Έχει επίσης τον Μπρούνο Γκιμαράες, αν δεν είναι ο πρώτος είναι ο δεύτερος μαζί με τον Ολίσσε συναγωνίζονται αυτοί σε assist. Τον Άσο της Νιουκάστ που θέλουν να τον πάρουν πάλι όλες οι ομάδες και United και όλες σε βάση περιπτώσει. Έχει τον Πακετά που εκεί πιστεύω εγώ κάποια στιγμή θα παίξει ο Νεϊμάρ. Και μετά ο Ραγιάν, ο Βινίσιους, και αυτός κάνει πράγματα και θάματα. Ο Ιγκόρ Ζεζούς, ανάλογα τι θα αποφασίσει να χρησιμοποιήσει ο Κάρλο Αντσελότη στη γραμμή Κρούσεως. Θα δούμε. Και βεβαίως από την πλευρά ο Χόλαντ που είναι, ξέρουμε όλοι, ένας εκτελεστής, ο Έντεγκαρτ. Ο αρχηγός της ομάδας που διαπρέπει στην Άρσεναλ, την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και γενικά έχει νεανική ομάδα, πολύ καλή η Νορβηγία. Και μάχονται κιόλας, έτσι. Και ο Ρος Φιλάθλους που χαίρεσε με αυτό το Βίκινγκ στο κόλπο που κάνανε, με τις τριήρεις ας πούμε που οδηγούσανε. Ήτανε πολύ όμορφο σκηνικό. Άσχετα αν σε μερικούς από ό,τι διάβαζα τους άρεσε. Το θεωρούσαν ότι είναι λίγο πολεμικό. Εντάξει τώρα. Στην εποχή μας τώρα υπάρχουν άλλοι πόλεμοι, θα ασχοληθούμε και με αυτό καήκαμε. Να έρθουμε στην εποχή των Vikings, εντάξει, έλεος.
0: Κάνουν και αυτοί ένα τελετουργικό δικό τους.
1: Καλά μπράβο, κάνουν.
0: Είναι κάτι, είναι κάτι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Τι να ακούμε, τις βουβουζέλες που ακούγαμε το 2010 στα γύρα της Αφρικής.
0: Που και αυτό ήταν διαφορετικό. Βέβαια, ναι, δεν νομίζω, για όσους ήταν εκεί δεν ξέρω κατά πόσο ευχάριστη εμπειρία ήταν.
1: Ακόμα και στην τηλεόραση. Είπα για άσχημα στα αυτιά ρε παιδί μου του κάθε θεατή, τηλεθεατή. Εντάξει, είπαμε. Ξεκούφαινε. Εντάξει, είπαμε. Ασφαλώς. Βλέπουμε πάντως από εδώ και πέρα ότι αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Και έχουμε μια μονομαχία φαίνεται καθαρή, έτσι. Ευρώπης και Λατινικής Αμερικής. Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε τη σπουδαία νίκη για μια ακόμη φορά και την ωραία εμφάνιση της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, έτσι, Ουναχή 2 γκολ.
0: Τρομερή, τρομερή εμφάνιση πραγματικά.
1: Εκπληκτική εμφάνιση.
0: Δείξανε εμφάνιση. Ξεκάθαρη ανωτερότητα στο δεύτερο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Συνεχίζουν από το 22, έτσι, που είχαν φτάσει στα ημιτελικά. Αποκλείστηκαν από τους, από τα ξαδέρφια τους, όπως λέω, τους Γάλλους. Γιατί παίζουν περίπου παρομοιότυπο ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές δεν παίζουν στο Μαρόκο, το πρωτάθλημα του Μαρόκου, παίζουν σε ευρωπαϊκούς συλλόγους. Άλλοι σε Γαλλία, άλλοι Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρουν το ποδόσφαιρο των Γάλλων, γιατί είναι περίπου το ίδιο που παίζουν και αυτοί, αφού παίζουν σε ξένα πρωταθλήματα.
0: Όχι μόνο. Είχε πάθει όλος ο πλανήτης και καλά σοκ όταν είχαν φτάσει στα ημιτελικά,
1: ναι,
0: το 22.
1: Χρόνια,
0: που, δεν ήταν και τόσο περίεργο.

0: οι περισσότεροι το κατάλαβαν. Έτσι πήγαν στην εθνική ομάδα του Μαρόκου, μια πολύ ισχυρή ομάδα που έγινε, και τώρα αντιμετωπίζουν τον οποιοδήποτε αντίπαλο στα ίσα.
1: Και όχι και μόνο, κάνουν τρομερές εμφανίσεις, γιατί έχουν παίκτες, έχουν εξαιρετικές μονάδες και τις έχουν συνδυάσει πολύ καλά.
0: Σαϊμπάρι, έτσι. Σαϊ. Δεν είναι κλασικό φορ, είναι δεύτερο φορ στα Ετχόβεν. Και όμως, τις εμφανίσεις του τον πήρε μπάγκερ αμέσως 55 εκατομμύρια, τετραετές συμβόλαιο. το συμβόλαιο του επέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, δεν πήγε στο Μονάχο. Πήγανε οι παράγοντες εκεί των Βαβαρών, πέρασε και από τα απαραίτητα καθιερωμένα ιατρικές εξετάσεις, όλα λειτουργήσαν καλά, έβαλε την υπογραφή του, εντάξει, και έτσι είναι. Και βεβαίως η Μπάγκερ συνεχίζει, πήρε και τον Ναθάνιελ Μπράουν με 50 εκατομμύρια ευρώ το διεθνή αριστερό πιστοφύλακα, και αναμένεται σήμερα αύριο, γιατί έχει συμφωνήσει όλα και ο Κλοπ, νέος προπονητής της Γερμανίας, ο Γιούργεν Κλοπ, στη θέση του απολυθέντος ουσιαστικά του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, και ήδη επιστρέφουν αρκετοί από τους συνεργάτες στο προπονητικό team που θα παρουσιάσει. Εκείνο που δεν έχει ξεκαθαρίσει, ο Σβαϊστάγκερ είπε βεβαίως ότι θα πρέπει αθλητικός διευθυντής να είναι ο Ρούντι Φέλερ, που ξέρει και τα κατατόπια, γιατί δεν έχει αφήσει καθόλου την δουλειά αυτή ο Φέλερ, ο παλιός Φόρντ Λεβερκούζεν και της Ελληνικής Γερμανίας εννοείται, που θα μπορέσει να είναι το δεξί χέρι του Κλοπ στην προσπάθεια για μια νέα ισχυρή εθνική ομάδα της Γερμανίας, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι προσεχής αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, στη μεγάλη κατηγορία, στο μεγάλο τραπέζι που έχει μπει η ομάδα του Ιβάν Ιωβάνοβιτς, και ευχόμαστε όλοι να δείξουν τα παιδιά κάτι παραπάνω από αυτά που δείξανε στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έτσι. Και το ίδιο ισχύει και με την Ολλανδία. Εδώ ο Κούμαν αποτελεί παρελθόν. Εκεί ακόμα ακούγονται διάφορα ονόματα. Δεν έχει καταλήξει ποιος θα είναι. Μπορεί να είναι και ο Σλότ, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, ο διάδοχος του Κούμαν. Θα δούμε, που και αυτή είναι αντίπαλος της Ελλάδος, όπως επίσης και η Σερβία. Που και η Σερβία, όπως και η Ελλάδα, δεν είναι παρούσα σε αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα δούμε.
1: Για το Αγγλία-Μεξικό, που η Αγγλία επιστρέφει σε ένα γήπεδο στο οποίο δεν έχει και πολύ καλές αναμνήσεις.
0: Θεωρητικά η Αγγλία είναι φαβορή με λίγες περισσότερες πιθανότητες στο Μεξικό. Ωστόσο, το Μεξικό του Αγκύρε είναι πολύ δυνατό, πολύ καλό, όπως έχουμε δει. Ραούλ Χιμένες, center for, πολύ ωραίος παίκτης της Γουλφς, παρά το γεγονός ότι είχε το αθήθημά του, ώρα η πάντα την κάσκα του και καλά κάνει. Ομάδα γρήγορη.
1: Ο Κινιώνες κάνει πολύ καλές εμφανίσεις.
0: Ο Κινιώνες ακριβώς. Θα προβληματίσει τους Άγγλους. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, εντάξει, ο Χάρη Γκέιν σε εκπληκτική κατάσταση συνεχίζει. Έτσι βγήκε πρώτο σκόρερ στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τη Φαλέα Τσιμπάγκετ. Θα πάρει το Ξομπαμπούτσι. Περιμένουμε τον Μπέλιγχαμ να δείξει αυτό την κλάση του. Ο Σακά. Θεωρούμε τον Ράσφορντ. Θεωρώ ότι ο Έλιοτ Άντερσον βεβαίως, ο καλύτερος κεντρικός χαφ που υπάρχει στα Βρετανικά νησιά, έτσι, που τον πήρε με 135 εκατομμύρια ευρώ η City από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Η Νότιγχαμ Φόρεστ βέβαια θα έχει νέο προπονητή, τον Αυστριακό Όλιβερ Γκλάσεν, που θα είναι ένας από τους πιο υψηλόμισθους προπονητές, τριετές συμβόλαιο 15 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, θεωρώ ότι έχει 10% περισσότερες πιθανότητες στην εθνική ομάδα της Αγγλίας. Αλλά θα δούμε. Τα πάντα κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε.
1: Στο μεταξύ, Μάνο, πρέπει να σου πω, γιατί ο Γιάννης Γιαννικόπουλος ανέφερε και αυτό, έτσι. Ναι. Η Αγγλία παίζει σε ένα γήπεδο στο οποίο έχει ξαναπαίξει, αλλά δεν είχε πάει και πολύ καλά.
0: Εντάξει, τώρα φορά. Για το,
1: είχε
0: για το
1: ζήσει,
0: 1986,
1: ναι.
0: Ή για το 1986.
1: Για το 1986 που έχει αντιμετωπίσει το Μαραντόνα και της έβαλε δύο γκολ.
0: Ναι, ο Μαραντόνα τώρα να το έχει βάλει με το χέρι, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Το ένα με το χέρι και, δεύτερο, και τέσσερα λεπτά μετά έχει κάνει...
0: Έχει κάνει
1: αυτό που έχω που πιο πριν ανέφερα, πως όλα τα αγοράκια όταν μεγαλώνουν θα ήθελαν κάποια στιγμή στη ζωή τους να το κάνουν αυτό. Ναι, να πάρουν μια μπάλα, να περάσουν τους πάντες και να βάλουν γκολ.
0: Λες αυτό, νόμιζα να βάλουν την μπάλα.
1: Όχι, με το γκολ με το χέρι δεν χρειάζεται. Δόξα Θεώ, αθλήματα με τα χέρια υπάρχουν καλάθια για να μπαίνουν η μπάλα.
0: Συμφωνώ. Εντάξει, αυτό ήταν από τους Αργεντινούς όμως. Δεν ήταν από τους Μεξικανούς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μια διαφορά. Το ότι είναι το ίδιο γήπεδο, εντάξει, σίγουρα. Αλλά εντάξει, θα δούμε τώρα. Θα δούμε. Πάντως, η Αγγλία αυτή του Τούχελ δίνει κάποια περισσότερη αποφασιστικότητα συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο τελευταία παγκόσμια γήπεδα, έτσι. Και δεν έχει και Maguire, ευτυχώς. Έχει Γκουέι, έχει Stones, έχει και άλλους αμυντικούς. Θεωρητικά καλύτερος από τον υψηλό σώμα αυτόν εφόρος. Και παραμένει βέβαια σταθερή αξία ο τροφυλακάς ο Τζόρνταν Πίκφορντ της Everton. Θα δούμε.

0: δούμε. Αλλά θεωρώ ότι τα τρία λιοντάρια έχουν ένα 10% με 15% θα έλεγα περισσότερες από τις παίκτες του Χαβιέ Αγκύρε. Θα δούμε βέβαια. Στο γήπεδο αυτά εκεί αρχίζουν και εκεί τελειώνουν.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι στην δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Όχι, περιμένουμε τώρα την απόφαση την επίσημη ότι ο Κλόπ είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Γερμανίας.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις ανακοινώσεις, περιμένουμε τώρα, και τις ματσάρες.
0: Σήμερα επίσης ανακοινώθηκε και επισήμως το ξέραμε βέβαια ότι η Real Madrid έχει πληρώσει τη ρήτρα των 20 εκατομμυρίων ευρώ στην Ίντερ του Ολλανδού του Ντούμφρις, του δεξιού Μπαχάφ και εντάσσεται και αυτός και επισήμως στην Real Madrid της, η οποία Real μέχρι τώρα έχει κάνει τις καλύτερες μεταγραφές για το καλοκαίρι του 26 λέμε. Και συνεχίζει με μεγάλο στόχο πάντα τον Μάικλ Ολίσε της Μπάγερ Μονάχου. Θα δούμε εκεί.
1: Θα δούμε τι θα γίνει. Έχουμε δρόμο βεβαίως. Εκεί σε αυτή την υπόθεση.
0: Έχει δρόμο, βεβαίως.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο.
0: Και εγώ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Μάνος Θαραμόπουλος. Τα είπαμε για τα διεθνή, είπαμε για το Μουντιάλ. Εντάξει, έχουμε τα διεθνή, έχουμε τις μεταγραφές. Έχουμε πράγματα.

0: Πριν πάμε σε διάλειμμα, να πούμε πως η ΑΕΚ έχει κλείσει τη μεταγραφή της. Έχει κλείσει μια μεταγραφή τον Καϊρίνεν. Ο Καϊρίνεν, ο οποίος θα είναι ο εκλεκτός του Μάρκο Νίκολιτς για την θέση του χαφ, έρχεται στην Ελλάδα, 27 ετών, αριστεροπόδαρος, ο Φιλανδός, διεθνής με την Εθνική Φιλανδίας, θα περάσει τις εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από την Ένωση και φυσικά θα πετάξει για την Ολλανδία προκειμένου να ξεκινήσει την προετοιμασία του κι αυτός. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
1: 943 Interveten Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 943 Intervet Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο. Θα πάμε σε ένα μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος μας ο Ιαν και μας το έχει στείλει ώρα. Όλοι αυτοί που ανέφερε ο Σαμοθράκης ένα καλό ποντένσε δεν κάνουν. Το είδαμε τη χρονιά του conference και πέρσι που είχε τραυματισμούς η εξτρέμα το καλύτερα. Φίλε Ιαν, θα σου πω το εξής. Προφανώς αυτό παίζει ρόλο, η κακή χρονιά του ποντένσε. Δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί του, είναι και το που έκανε προετοιμασία. Έκανε προετοιμασία στην Αλσαμπάμπ και δεν ξέρω, δεν είχε καλή εικόνα. Όταν έκανε την χρονιά του conference, θυμίζω ότι ο Ποντένσε πήγε στον Ολυμπιακό πάλι Σεπτέμβρη. Πήγε 2 Σεπτεμβρίου, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων είχε πάει αρχή Σεπτέμβρη. Μπήκε τελευταία στιγμή στην ευρωπαϊκή λίστα και πήγε ως δανεικός από τη Wolves. Έκανε προετοιμασία στην Αγγλία ή όπου πήγε τέλος πάντων η Wolves και έκανε προετοιμασία μαζί τους με την ομάδα του Wolverhampton. Στην πρώτη του θητεία που είχε κάνει τα απίστευτα και πήρε την μεταγραφή στη Wolves, έκανε προετοιμασία με τον Pedro Martins στον Ολυμπιακό. Δηλαδή ίσως η προετοιμασία της Αλσαμπάμ να μην ήταν καλή, δεν ξέρω, δεν μπορώ να κρίνουμε. Ωστόσο είναι η αλήθεια. Αναφέρω τώρα με βάση τις εικόνες, έτσι. Το έχεις δει και εσύ πιθανότατα, το έχει δει και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού, όλοι μας, ανεξαρτήτως ομάδας, το έχει δει όλος ο κόσμος.

0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θες έκανε μια καλή εμφάνιση με τον, απέναντι στον Άγιαξ, τον κέρδισε 3-1 σε φιλικό προετοιμασίας. Θα πάμε τώρα στον Σάκη Μπουσδούνη για τα, για τα νέα του Παναθηναϊκού. Σάκαρε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Τζόρτζι, τι κάνεις φίλε, καλό μεσημέρι σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ καλά.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα φιλικό το οποίο έγινε.
1: Μάλιστα.
0: Ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος από τον Άγιαξ. Βέβαια, πόσο μπορούμε να κρίνουμε από ένα φιλικό μια ομάδα, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα φιλικά πάντα είναι για τους προπονητές, φίλε. Μην κοιτάς τα αποτελέσματα για τους φιλάθλους. Καλά είναι αυτό. Να πούμε ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός τον Άγιαξ. Okay. Αλλά εμείς καλό είναι να βλέπουμε το τι, το τι ομάδα θα δούμε, ας πούμε, στην καινούργια σεζόν. Ο προπονητής όμως θέλει να δει το τι έχουν αφομοιώσει οι παίκτες από τα συστήματα του, από αυτά που θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Και γενικά οι προπονητές στις, όταν κάνουν την προετοιμασία, έτσι. Οπότε δεν χρειάζεται να τρελαθεί κάποιος και να πει ωραία, τι καλά, κερδίσαμε τον Άγιαξ, μια μεγάλη ομάδα και όλα αυτά. Ωραία, εντάξει. Και αυτό καλό είναι από άποψη ψυχολογίας, η νίκη. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τι είδαμε μέσα στο γήπεδο, έτσι, με αυτή την έννοια. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι αυτά που θέλει να βλέπει ο Νίστρουμ, γιατί ό,τι και να πούμε εμείς, ο προπονητής έχει την ευθύνη, φυσικά μαζί με τους παίκτες, έτσι. Ξεκινάει από την αρχή, στην ουσία, ο προπονητής στο χτίσιμο της ομάδας και από ό,τι είδαμε, είναι μια ομάδα εντελώς διαφορετική από αυτό που βλέπαμε την περασμένη σεζόν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Ξεκάθαρα, εντάξει. Βέβαια δεν μπορούμε και να το κρίνουμε στον απόλυτο βαθμό, έτσι.
1: Όχι. Τώρα δεύτερο φιλικό, προετοιμασία έχει ακόμα δρόμο, έτσι. Εμείς μιλάμε με ό,τι είδαμε μέχρι και χθες.
0: Φυσικά... Εγώ ξέρω γιατί το λέω επειδή ήταν, συγγνώμη που σε διακόπτω, η προετοιμασία έγινε από τον Ρουί Βιτόρια, ο οποίος μετά από λίγο καιρό αποχώρησε και μπήκε ο Ράφα Μπενίτεθ, αφού βέβαια κόουτσαρε για λίγα παιχνίδια ο Χρήστος Κόντης.
1: Κοίτα, αυτό το έργο το έχουμε δει πολλές φορές στο Παναθηναϊκό τελευταία. Έρχεται ο ένας, κάνει την προετοιμασία, στα μέσα της σεζόν έφευγε. Έχει αλλάξει ως προπονητές τα τελευταία δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός. 5-6 πώς είναι. Φυσικά αυτό δεν βγαίνει πουθενά, φυσικά αυτό δεν είναι καλό για καμία ομάδα. Έτσι. Το θέμα είναι ένας προπονητής που έχει στόχους, πλάνο, όρεξη για δουλειά, να στηρίζεται από την κάθε ομάδα και πόσο μάλλον από τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα πω και πιστεύω να συμφωνείς.
0: Αν δεν εμπιστεύεσαι τον προπονητή, πώς θα γίνει δουλειά?
1: Έτσι.
0: Πώς θα την κάνεις, δηλαδή?
1: Αυτό σε συνέχεια της κουβέντας που κάναμε νωρίτερα, που σου έλεγα για τα φιλικά, πέρα από το αποτέλεσμα, αυτό που μετράει για μένα είναι η εικόνα της ομάδας. Τι είδαμε δηλαδή, ειδικά στο πρώτο 30 λεπτό, αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε και αλλαγές ο προπονητής. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι και παρόλο που άλλαξαν πρόσωπα, η ομάδα έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτά που έχει πει ο προπονητής ότι θέλει να γίνονται. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, έχει δρόμο μπροστά του όμως, έτσι. Έχει αρχίσει να περνά τη δική του φιλοσοφία στους παίκτες, το πώς θέλει δηλαδή να παίζει ο Παναθηναϊκός. Και αυτό που βλέπουμε την ομάδα είναι να παίζει ένα σύγχρονο, ένα γρήγορο ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο που ταιριάζει, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο στον Παναθηναϊκό. Και τα γκολ που είδαμε από την ομάδα, θεωρώ ότι έχουν δουλευτεί και στην προπόνηση. Έχει πάρει πλέον γκολ, παίρνει μάλλον πλέον γκολ ο Παναθηναϊκός και αποστημένα. Χαρακτηριστικά, ας πούμε, στο πρώτο γκολ, αν θυμάσαι, σε άλλες εποχές, ας πούμε, ο Κυριακόπουλος θα έδιωχνε την μπάλα όπου να είναι. Τώρα όμως δεν γίνεται αυτό. Αλλάζει πλευρά δίνοντας την μπάλα στο Τζάπρα δεξιά και αυτό βγάζει μια κάθετη στον Τετέι που μπαίνει και σκοράρει. Αυτό είναι δουλεμένο. Έτσι, παρόλο που είναι η αρχή ακόμα, έτσι, 15 μέρες είναι περίπου που γίνεται η προετοιμασία. Και είδαμε στο δεύτερο γκολ, ας πούμε, το τριγωνάκι που γίνεται έξω από την περιοχή. Γεμίζει με παίκτες η περιοχή. Ποιος κάνει τα κουνάκια? Ο Ίγκασον, ο κεντρικός αμυντικός που έχει μείνει ψηλά, νομίζω, αποστημένο. Και ο Γιάνγκουσιτς τι κάνει? Σιγουρεύει τον γκολ. Με μια ωραία πάσα στο Ζαρουρί που σε κενότερο με πλασάρι, έτσι. Τι άλλο, στο τρίτο γκολ, ας πούμε, ο Μπινιάρης κάνει μια ωραία ενέργεια. Κράτησε το αυτό το όνομα, έτσι, γιατί θα μας απασχολήσει εάν στηριχτεί τις επόμενες χρονιές, θα να πω έτσι. Αποφεύγει μια ωραία ενέργεια τον αντίπαλό του από τα αριστερά, κάνει μια ωραία σέντρα στον Ταμπόρδα, που βλέπουμε ότι μπορεί και σκοράρει πλέον και με το κεφάλι στο παραθυράκι. Λοιπόν, προσπάθησε να λειτουργήσει καλά και αμυντικά, όχι όμως σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ο Παναθηναϊκός. Δέχεται ένα γκολ από στημένη φάση, πολύ εύκολο γκολ δηλαδή. Και άλλη μια φάση νομίζω έχει κάνει ο Άγιαξ για γκολ σε όλο τον αγώνα. Λοιπόν, βγάζει ωραία πράγματα στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Φαίνεται η δουλειά που κάνει ο προπονητής. Μέχρι τώρα, έτσι, ξαναλέω. Βλέπουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να έχουν σωστές τοποθετήσεις. Και βλέπουμε που υπάρχουν και στιγμές, γιατί κοίτα, σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών συν τις καθυστερήσεις δεν μπορεί να είναι στην τζίτα που λέμε 100% οι παίκτες. Θα γίνουν και λάθη, όπως και σε διαστήματα που δεν ήταν τόσο καλός ο Παναθηναϊκός, που ανέβηκε ο Άγιαξ και είχε αρκετά την μπάλα στα πόδια του. Και επίσης βλέπουμε ότι σε αρκετές φάσεις έχουν σωστές τοποθετήσεις και παίζουν και πολύ καλή μπάλα. Με την μπάλα κάτω δεν υπάρχουν αυτές οι γιώμες που βλέπαμε το προηγούμενο καιρό. Φαίνεται ότι η ομάδα είναι σε καλό δρόμο και αυτό που μου αρέσει επίσης είναι ότι έρχονται και παιδιά από τις ακαδημίες μάλλον του Παναθηναϊκού, όπως ο Μπινιάρης, γι' αυτό σου είπα και νωρίτερα. Τον είδαμε να παίζει με οριμότητα σε μια θέση που δεν είναι η δική του, γιατί είναι αμυντικό χαφ, τον είδαμε αριστερό μπακ, δηλαδή τον είδαμε σε διαφορετικές θέσεις και προχθές νομίζω σε μια δήλωση που έκανε ήταν και τερματοφύλακα, θα μου πει ότι ο προπονητής θα παίξω. Λοιπόν, ο Λάβδας που μπήκε, και θέλω να σταθώ σε αυτά τα παιδιά, ήταν πάρα πολύ καλός, έκανε καλό δίδυμο με τον Κάτρι εκεί στο τελευταίο διάστημα του αγώνα, με τον Μπινιάρη, θυμίζω αριστερό μπακ, και ο Κότσαρης goalkeeper. Όλα αυτά τα παιδιά από τις ακαδημίες της μεγάλης ομάδας. Αυτό δείχνει ότι τελευταία με τον Τάκη Φίσα που προήσθεται γίνεται μια πολύ καλή, μια πολύ σοβαρή δουλειά και στις ακαδημίες και θα πρέπει όλα αυτά τα παιδιά να στηριχτούν. Τι είδαμε λοιπόν, ότι βάζει γερά θεμέλια, μάλλον προσπαθεί να το πω έτσι, να βάλει γερά θεμέλια με πολλή δουλειά ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος βλέπεις ότι έχει έρθει με όρεξη να δουλέψει. Φαίνεται ότι υπάρχει άψογη συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας και οι παίκτες που έρχονται αρχίζουν να κουμπώνουν σε αυτό που θέλει ο Νίστρουπ να παίξει, στη φιλοσοφία του δηλαδή, στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είναι όμορφο όταν δουλεύεις και δουλεύεις αρκετά να βλέπεις ότι η δουλειά σου αποδίδει, φίλε. Έτσι παίρνεις θάρρος, παίρνεις ψυχολογία, να το πω, για να πας ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, έγινε ένα φιλικό το πρώτο, δεν μπορείς να βγάλεις πολλά συμπεράσματα. Το δεύτερο με τον Άγιαξ βγάζεις περισσότερα. Έρχεται και το τρίτο στη Λεωφόρο στις 11 του μήνα, που πιστεύω θα δουν περισσότερα πράγματα και τον Ντεφράι, φαντάζομαι. Γιατί είδαμε και τον Ραστόντερ χθες για πρώτη φορά, ο οποίος πήγε να πετύχει και ένα γκολ, που παίζει πολύ καλά με την πλάτη, σπάει την μπάλα δεξιά-αριστερά. Λοιπόν, δεν σκότωσαν κανένα θηρίο, γιατί και οι Ολλανδοί είναι σε φάση προετοιμασίας και πιο λίγες μέρες από τον Παναθηναϊκό. Το θέμα δεν είναι τι κάνουν οι Ολλανδοί, το θέμα είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός, πώς ανταποκρίνονται οι παίκτες σε αυτά που θέλει ο προπονητής και γενικότερα όλη η ομάδα. Αυτό που μου άρεσε επίσης ήταν ότι είχε κάποιες στιγμές, γιατί δεν μπορεί να είναι σε όλο το 90 λεπτό. Εντυπωσιακό pressing είχε η ομάδα, πολύ καλή κυκλοφορία και αυτούς τους παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα φαίνεται ότι ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ. Σίγουρα θα γίνουν και τα λάθη, γιατί μέσα στο παιχνίδι είναι και τα λάθη και είναι και η εποχή τέτοια που δεν μπορείς να πεις για τίποτα, γιατί τώρα χτίζεται η ομάδα, έτσι. Σιγά σιγά με τη δουλειά θα διορθωθούν πάρα πολλά πράγματα, ούτως ώστε να φτάσει εκεί που θέλει να φτάσει ο προπονητής και γενικά ο Παναθηναϊκός. Γενικά, σε σχέση με αυτά που βλέπαμε τελευταία, φίλε, είναι σε πολύ καλό δρόμο, θα έλεγα, και μια εντυπωσιακή αλλαγή σε επίπεδο φιλοσοφίας, το πώς θα παίζει φέτος ο Παναθηναϊκός, δηλαδή πώς θα κυκλοφορεί την άμυνα, την επιθετική άμυνα που κάνει, την ενέργεια που βγάζει η ομάδα, τη φρεσκάδα που βγάζει η ομάδα. Όλα αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι πάει να κατακτήσει τρόπαια, θα τα σαρώσει όλα και όλα αυτά. Κάτω η μπάλα, μόνο με τη δουλειά γίνονται αυτά και όλα κρίνονται, φίλε, μέσα στο γήπεδο. Τίποτα άλλο όσον αφορά έτσι γενικά σε αυτό που πέρα από το χθεσινό παιχνίδι μάλλον. Δεν ξέρω τώρα για το μάτς χθες, δεν έχω να πω κάτι άλλο, γιατί για τους πιτσιρικάδες είπαμε.
0: Γενικότερα πάντως, έτσι, η εικόνα του Παναθηναϊκού.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, μπορώ και για τις δηλώσεις για να κλείσουμε το χθεσινό. Μίλησε και είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος ο Νίστρουπ. Και συγγνώμη για άλλη μια φορά που σε διέκοψα.
0: Δεν
1: από
0: πέρασε.
1: Από πολλά πράγματα μέσα από το παιχνίδι, όπως είπε χαρακτηριστικά, γιατί έβγαλε τα συμπεράσματά του. Τα συμπεράσματα λένε θετικά, εκτός από τα τελευταία 10-12 λεπτά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν και δεν κάναμε σωστά τα πράγματα που έχουμε δουλέψει ή χωρίς την μπάλα. Αρκετοί παίκτες βγήκαν μπροστά, ο Γιάκουσιτς, ο Τετέι, οι παίκτες στη μεσαία γραμμή, ανεξαρτήτως του ποιος έπαιξε, ο Καμαρά, ο Τσιριβέγια, ο Τσέριν, αλλά και τα εξτρέμια ήταν όλοι τους θετικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Είπε για τον Καλάμπρη, ο οποίος βγήκε με έναν πόνο στο στομάχι, ότι δεν είναι τίποτα σοβαρό, δεν έχει τραυματιστεί. Είναι σημαντικό σε τέτοια παιχνίδια να μην έχεις τραυματισμούς, λέει, και να έχεις έτσι μικροπράγματα. Και μίλησε και για την πρόεδρο. Πρόεδρο της ομάδας, είπα πρόεδρο, ωραίο σαν δάμαθα. Όταν παίζεις απέναντι στον Άγιαξ, δεν γίνεται να είσαι και τα 90 λεπτά καλύτερος, αυτό που είπαμε και εμείς στην αρχή. Το σημαντικό είναι να ελέγχεις το παιχνίδι όσο μπορείς, αλλά και την πίεση που σου ασκούν. Ο λόγος που χάσαμε κάποια στιγμή τον έλεγχο είναι επειδή γίναμε αδύναμοι με την μπάλα στα πόδια, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Αλλά γενικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από αρκετά πράγματα στο παιχνίδι μας. Είμαι ικανοποιημένος και από τις συνθήκες του φιλικού. Ήταν σαν επίσημο παιχνίδι και στάθηκε εκεί. Είπε κιόλας ότι οι παίκτες, λες, και κυνηγούσαν τους τρεις βαθμούς. Αυτό κάτι λέει, έτσι. Σίγουρα πρέπει να διορθωθούν αρκετά πράγματα, τα βλέπει και ο ίδιος, έτσι δεν το, το συζητάμε. Σε αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι, καλή προετοιμασία μέχρι τώρα έχει κάνει, όλη η ομάδα. Μάλλον χθες, δεν μπορώ να πω ότι έχει στερήσει κάποιος. Πέρα από τους πιτσιρικάδες που σου είπα, ο Τετέι σε πολύ καλή κατάσταση, ο Γιάνγκουσης επίσης, που φέτος θα τον βλέπουμε πολύ περισσότερο από ό,τι πέρυσι, πολύ ποιοτικός παίκτης και με την μπάλα στα πόδια. Θετικό το ντεμπούτο για το Ραστόντερ. Δεν είδαμε τον Ντεφράι, βέβαια, πιστεύω να τον δούμε στο επόμενο φιλικό. Μια χαρά και ο Πένια, γιατί και ο Κότσαρης που έπαιξε δεν άλλαξε κάτι, και αυτός με την μπάλα στα πόδια αρκετά καλός. Γενικά όλες οι μονάδες, όλοι οι παίκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί, δεν νομίζω να πεις ότι έχει στερήσει κάποιος. Και τώρα σε ακούω. Συγγνώμη που σε διέκοψα για πάλι.
0: Όχι, εγώ αυτό που θα έλεγα, εντάξει, το έχουμε, όπως είπα και στην αρχή, τα φιλικά είναι για να τα βλέπουν περισσότεροι προπονητές και για τον κόσμο να έχει κάτι να βλέπει
1: τώρα
0: καλοκαίρι. Αν και υπάρχει και το Μουντιάλ, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, να βλέπει κάτι με την ομάδα του.
0: Ναι, ναι, αυτό. Τώρα γενικότερα θέλω να σε ρωτήσω, αρχικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να ενισχυθεί, τουλάχιστον αυτό βγαίνει, στην θέση του αριστερού μπακ, έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει βγει κάποιο όνομα που να το τσεκάρει ο Παναθηναϊκός έστω, ή κάτι να βρίσκεσαι σε κάποια διαπραγμάτευση γενικότερα?
1: Εσύ πιστεύεις ότι δεν γίνεται, πώς το λένε,
0: σίγουρα έχει μιλήσει με παίκτες, εντάξει.
1: Στη λίστα εννοείται. Καταρχήν, για αριστερό μπακ, για αριστερό στόπερ, ας πούμε, για τον, να πάμε πρώτα στο στόπερ, για τον Ολλανδό, τον που λέγαμε εδώ και καιρό, για τον Φαντρόγγελεν, ο πρόεδρος της Άμσουσπορ στην ουσία, γιατί έκανε κάποιες δηλώσεις, τι είπε? Ότι ένας πολύτιμος παίκτης, λάβαμε προτάσεις από τον Παναθηναϊκό και από την Τραμπζονσπορ, αλλά μερικές φορές, λέει, οι μεταγραφές μπορούν να κλείσουν και τελευταία στιγμή. Γιατί το λέω αυτό? Έχουν παγώσει κάποιες υποθέσεις και ο λόγος δεν είναι ότι τις παγώνει ο Παναθηναϊκός, γιατί όταν συζητάς και φερόταν πολύ κοντά να έρθει ο Φαντρόγγελεν στον Παναθηναϊκό, την έφτιαξε τις επόμενες ημέρες ο πρόεδρος που λένε και στο χωριό μου, άλλαζε αυτά που είχαν συζητήσει την προηγούμενη μέρα. Τι σημαίνει αυτό? Πάγωμα. Λογικό. Λοιπόν, και ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να είναι και ένας τρόπος σε εισαγωγικά πίεσης, ότι εντάξει, είπαμε μία, είπαμε δύο, είπαμε τρεις, αποχωρούμε. Αν δεν υπάρχουν κάποιες άλλες προτάσεις, το πιο πιθανό είναι οι ίδιοι να σε καλέσουν να επιστρέψεις στην κουβέντα, αν μπορώ να το πω έτσι. Και λογικό είναι εδώ που τα λέμε. Αυτό. Υπομονή θέλει, γιατί μέσα στην εβδομάδα σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα, ειδικά για αριστερό μπακ, αλλά τώρα μόλις πριν από λίγο βγήκε από την Τουρκία ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει νέα προσφορά για τον Φαντρόγγελεν, γιατί ο παίκτης, θυμίζω, ότι θέλει να έρθει να παίξει στον Παναθηναϊκό. Και επίσης το ίδιο δημοσίευμα λέει ότι είναι στη λίστα και της Γαλατά και της Τραμπζονσπορ. Λοιπόν, και ότι έχουν έρθει σε επαφή και ειδικά η δεύτερη ομάδα για άλλη μια φορά. Και επικαλείται και αυτό στις δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου που σας είπα, και λέει στο ίδιο δημοσίευμα ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιστρέψει. Τώρα, Αυτά ξαναλέω βγαίνουν από την Τουρκία, έτσι. Δεν είναι δικό μας ρεπορτάζ. Σίγουρα κινείται για αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός και βγήκε και ένα όνομα χθες το βράδυ από την Πορτογαλία για τον 28χρονο αριστερό μπακ της Sporting Mancas, ότι βρίσκεται στην ο Mancas ότι βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού. Και αυτή τη στιγμή την πλούση υπάρχει μόνο ο Κυριακόπουλος. Επίσης έχει ακουστεί το όνομα του Βόλφε που ανήκει στη Γουλφς, που δεν φαίνεται να προχωράει γιατί είναι μια πολύ ακριβή μεταγραφή αν γίνει αυτό. Για τον Μαρτίν επίσης από την Ιταλία βγήκε που ανήκει στη Τζένοα. Υπάρχει και ο Ζαγαρίτης που και αυτό έχει μείνει, αυτή μάλλον η υπόθεση έχει μείνει αρκετά πίσω. Και υπάρχει και ο Κρίστιανσεν βέβαια που έχει γίνει ένα ψηλό σύρερ με τη Λέστερ, που ο παίκτης θέλει να έρθει, φαινόταν κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός θέλει με τη μορφή δανεισμού, η Λέστερ θέλει με πώληση, με οψιόν ο Παναθηναϊκός, η Λέστερ λέει όχι, λόγω των προβλημάτων τραυματισμού, όλα αυτά έτσι. Λοιπόν, και είμαστε σε αναμονή μέσα στην εβδομάδα πιστεύω να υπάρχουν εξελίξεις, και το λέω αυτό γιατί μόνο Κυριακόπουλος υπάρχει στα αριστερά, φίλε, και φυσικά δεν το λες και ότι καλύτερο, ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού 23. Mm-hmm. Οπότε εκεί ο Παναθηναϊκός εστιάζει, όπως επίσης και σε ένα στο κέντρο, στο οχτάρι που λέμε, που αυτό μπορεί να πάει και λίγο παραπίσω. Ξέρεις τώρα, θα τελειώσει και το Μουντιάλ, σίγουρα θα δώσει κάποια καλά χρήματα, πιστεύω, ο Γιάννης Αλαφούζου για να πάρει παίκτη εκεί. Το πιο πιθανό είναι στη θέση αυτή, στα επίσημα δύο μάτς που έρχονται για τον Παναθηναϊκό, να δούμε Καμαρά, να δούμε Τσέριν, να δούμε Τσιριβέγια. Υπάρχει και ο Σιώπης εκεί, δηλαδή για τις θέσεις στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Και φυσικά ότι θα δούμε, θα έχουμε ακόμα τον Μπελίστρη που επιστρέφει την Παρασκευή. Θα γίνει μια κουβέντα, γιατί βγήκε και ένας μάνατζερ που στην ουσία δεν είναι ο μάνατζερ του Μπελίστρη, ανήκει στο γραφείο που συνεργάζεται τον Μπελίστρη, και είπε ότι και καλά κοιτάζει η ομάδα ο Μπελίστρη. Με διορεί ο Παναθηναϊκός, γιατί μίλησε με το γραφείο του, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Περιμένει ο προπονητής να επιστρέψει να συζητήσει μαζί του. Μακάρι να δούμε αναζωογονημένο το Μπελίστρη με τον νέο προπονητή, γιατί θεωρώ ότι ταιριάζει με αυτό που θέλει να παίξει ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Απλά δεν έχει τον γκολ ο Μπελίστρη, εκεί είναι το θέμα του. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι
0: δεν
1: άλλο.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε για αυτό, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι.
1: Να προσθέσουμε ότι έβαλε ένα ωραίο γκολ και αποθεώθηκε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Ουναΐ.
0: Πραγματικά απίστευτο γκολ, να το πούμε αυτό.
1: Ακριβώς. Εντάξει, είναι καψούρα αυτός ο παίκτης που αν ο Παναθηναϊκός τότε πέρυσι πριν αρχίσουν τα τσαλιμάκια, που ενώ είχε συμφωνήσει να έρθει πάλι στον Παναθηναϊκό, έρθει να λου ματιές, άλλαξε μάνατζερ και μετά τα γύρισε. Έψε το ψάρι από την άλλη μεριά, λοιπόν, που λέγει και μια ψυχή. Αν είχε δώσει αυτά τα χρήματα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν δικός του παίκτης τώρα. Αλλά μετά, αν δεν γίνεται τίποτα, φίλε.
0: Ακριβώς.
1: Και έχει βγει και ένα δημοσίευμα πριν κλείσουμε, φίλε, να πω ότι η Χαλ, που θυμάσαι, είχε πάρει το Σέχου πριν από λίγες μέρες, το 19χρονο Παναθηναϊκός, ενδιαφέρεται για παίκτες του Παναθηναϊκού, έτσι. Έτσι λένε από την Αγγλία, για Πελίστη και Καλάμπρια, αλλά και για Ίγκασον, ότι υπάρχει ενδιαφέρον από αυτή την ομάδα για αυτούς τους παίκτες του Παναθηναϊκού.
0: Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με αυτό το ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα,
0: θα τους δώσει, δεν θα τους δώσει.
1: Κοίτα να δεις, γιατί όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται, φίλε. Τι θέλω να πω. Μπορεί να γυρίσει ομάδα που μάλλον μισογύρισε, γιατί προπονητής, να το πω και αυτό, προπονητής και κάποιοι από το staff φύγαν ο δικός μετά το μάτς κατευθείαν για την πατρίδα του, ήταν πιο κοντά από το να ταλαιπωρηθούν με αεροδρόμια και αεροπλάνα. Κάποιοι παίκτες πήγαν στις ιδιαίτερες πατρίδες. Δηλαδή η ομάδα γύρισε σήμερα, μισογύρισε, σχεδόν η μισή. Γιατί υπάρχει ρεπό, έτσι, από Τρίτη πάλι. Οπότε, επειδή υπήρχε το ρεπό, να πάρουν ανάσες και να δουν και δικά τους πρόσωπα με την ευκαιρία αυτή. Τι ήθελα να πω, ότι μπορεί να υπάρχουν στην πορεία να έρθει μια πρόταση για βασικό παίκτη του Παναθηναϊκού, που αυτή τη στιγμή δεν έχει έρθει. Ποτέ δεν το ξέρεις. Οπότε, εάν φύγει, εάν πουληθεί ο Τσέριν, λέω ένα παράδειγμα, έρθει μια πολύ καλή πρόταση που δεν μπορεί να πει όχι ο Παναθηναϊκός. Αναγκαστικά, και πουληθεί αναγκαστικά, θα πρέπει να έρθει παίκτη στη θέση του. Κατάλαβες τι λέω. Οπότε, σίγουρα να το έχουμε και αυτό, και αυτή την περίπτωση, μάλλον στην άκρη του κεφαλιού μας, στο μυαλό μας, ότι μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο. Και να δεις Καλάμπρια, Ίγκασον που λέμε, Τσέριν, δεν υπάρχει, δεν ξέρω κάτι, έτσι. Απλά είναι κάτι που μπορούμε να το συναντήσουμε, με αυτή την έννοια το λέω. Και κλείνοντας, να πω και το τελευταίο, φίλε, αυτό που είδαμε και αυτά που, όλη την κουβέντα που κάναμε τώρα, ειδικά με το μάτς με τον Άγιαξ, αυτό που θα πω είναι ότι πρέπει να κρατήσει τα θετικά από αυτή την προετοιμασία στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός και να έχει συνέχεια. Και ακόμα με τη σκληρή δουλειά να πρέπει να πάει ακόμα καλύτερα.
0: Να ανεβεί ακόμη ψηλά, ακόμη περισσότερο σε επίπεδο.
1: Ακριβώς, αλλά να υπάρχει και συνέχεια, διάρκεια. Δηλαδή, όχι, είδαμε ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο και μετά άντε πάλι μια από τα ίδια που δεν το.
0: Μα το πρώτο που απαιτεί μια χρονιά είναι διάρκεια.
1: Έτσι. Χρειάζεται να υπάρχει διάρκεια, έτσι.
0: Αυτά νομίζω δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα είπαμε όλα.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό υπόλοιπο Κυριακή σε όλους τους φίλους και προσοχή στους δρόμους, παιδιά.
0: Ακριβώς ό,τι είπε ο Σάκης εδώ. Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης. Γεια σου, Τζόρτζι μου.
0: Γεια σου. Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα κλείσουμε την εκπομπή, ωστόσο. Πριν θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα, επειδή έστειλε ένα μήνυμα ο φίλος μας ο Ιάννης, σου έστειλε ένα δεύτερο μήνυμα που ήταν απρεπέστατο και αυτό θέλω να ζητήσω συγγνώμη, γιατί τα νεύρα ενός οπαδού του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στην παρούσα φάση δεν είναι και στην καλύτερη. Απλά Αγγελόπουλοι, πραγματικοί οπαδοί του θρύλου μας και όχι καβουρομάνες με 200 εκατομμύρια στο παντελόνι και διαπραγματεύσεις επίπεδου λαϊκής αγοράς. Καταλαβαίνω, καταρχάς, φίλε Ιάννη, το μήνυμα σου δεν το είδα. Δεν έτυχε να το δω. Δεν μπόρεσα, θέλω να πω, να το δω. Μην αγχώνεσαι, εντάξει, καταλαβαίνω το σκεπτικό σου, ωστόσο, εντάξει, θέλει υπομονή. Είναι ένα ολόκληρο καλοκαίρι, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε για να δούμε. Πάμε να βουτήξουμε στις παραλίες, παιδιά. Με τέτοιες ζέσεις αυτό μας έχει μείνει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή Νίκος Κατσάτσος. Και Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσάτσος.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση. Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Market Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98, στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση
5: 97,3. Το πονί σου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 9.43 Intermittent Sports.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
9: Καλησπέρα, είναι η αθλητική ειδήση από τον 9.43 Intermittent Sports. Το μικρόφωνο ο Γιάννης Γιαννικόπουλος. Μια ανάσα από την απόκτηση του 27χρονου Φιλανδού μέσω της Σπάρτα Πράγας Καν Ακαϊρίνεν βρίσκεται η ΑΕΚ, με τον παίκτη να αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα. Δανεικός με οποιον αγοράς από την Ίντερ στην Ένωση, ο Χρήστος Αλεξίου, σύμφωνα με τον Λούκα Μπεντόνι του Sky Sports. Στην Ολλανδία, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, βρίσκεται ο Ζινεντίν Ισμαϊλόβιτς. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και έπειτα να υπογράψει συμβόλαιο 4 ετών με τους Πειραιώτες. Αύριο θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, γνωρίζοντας τον Χωσέλιο Μεντιλίμπερ και τους συμπαίκτες του. Κάνουμε νέα αρχή. Προσπαθούμε όλοι για το καλύτερο. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, δήλωσε ο νεαρός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Δημήτρης Χατζίδης μετά τον νικηφόρο δεύτερο φιλικό επιλονδικού εδάφους κόντρα στη Βέστερλο. Για ενδιαφέρον τις λεγάνες για το δεξιό μπακ του Άρη, Άλβαρο Τεχέρο κάνουν λόγο ισπανικά δημοσιεύματα. Ο 29χρονος Ισπανός αμυντικός έχει συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους για ακόμα ένα χρόνο, αλλά εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο επιστροφή στην πατρίδα του. Ο Αστέρας Άκτορα ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γκριτέρσου από τον ΠΑΟΚ. Ο 21χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Αρκάδες έως το καλοκαίρι του 2029. Ο Ηρακλής προσφέρει ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως στον Ινσίνιε. Έντονο ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει εκφράσει και η Σαμπτόρια. Θέλει να τον διατηρήσει στο ρόστερ της παρά τον υποβιβασμό στη Σέρια Σε, η Πεσκάρα, αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Μεσαντζέρο. Τέλος σε μια πλούσια καριέρα έβαλε ο Γκαέλ Κακουτά. Ο Κονγκολέος επιθετικός έχει παίξει μεταξύ άλλων σε Τσέλσι, Λάτσιο, Λανς και το τελευταίο εξάμεινο αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λάρισας. Για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1. Σήμερα στις 11 το βράδυ Βραζιλία Νορβηγία και στις 3 τα ξημερώματα Μεξικό Αγγλία. Η Μπενφίκα επιβεβαίωσε την επιστροφή του Ανδρέα Σάμαρη στις τάξεις της. Ο Έλληνας πρώην διεθνής επιστρέφει αναλαμβάνοντας καθήκοντα προπονητή στην ΚΑΠΑ 16 των Πορτογάλων. Ο Πανθρακικός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Παπακοσταντίνου για την αγωνιστική περίοδο 2026-27. Ο 25χρονος αμυντικός μέσος αγωνίζονταν τα τελευταία 3 χρόνια με τη φανέλα του Καμπανιακού. Ο Γιούργεν Κλόπ επιστρέφει στους πάγκους μετά από 2 χρόνια καθώς συμφώνησε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Ο 59χρονος τεχνικός αποδέχθηκε την πρόταση της Γερμανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και θα διαδεχθεί τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα ο Ντένζελ Ντάμφρις. Η Βασίλισσα μέσω ανακοίνωσης έκανε γνωστή τη συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του 30χρονου Ολλανδού, ο οποίος κόστησε στους Ματριλένους 20 εκατομμύρια ευρώ και θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών μέχρι το καλοκαίρι του 2030. Η Ρεάλ Μαδρίτης εξετάζει νέα πρόταση 220 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπάγερν Μονάχου για τον Μάικλ Ολίσε, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κιονούρ. Στην Μπεσίκτα συνεχίζει την καριέρα του για τα επόμενα 3 χρόνια ο Λέανδρο Τροσάρ. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έφτασε σε συμφωνία με την Arsenal για το διεθνή Βέλγο επιθετικό, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει 25 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι με κάθε επισημότητα παίκτης του Άρη. Οι κιτρινόμαυροι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 27χρονου διεθνούς σέντερ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 3 ετών, παραμένοντας στο Αλεξάνδριο έως το 2029. Η Μπεσίκτας έφτασε σε συμφωνία με τον David De Julius και απομένει να βρεθεί χρυσή τομή με τη Μούρθια για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Ο Διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, σε αυτή την χρονική διαδρομή που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Είναι εκπομπή λοιπόν Ο Διαφωτιστής και σήμερα Κυριακή μαζί σας, 5 Ιουλίου του 2026. Πιο υποφερτός σήμερα καιρός, ενώ δεν έχει την ίδια κουφόβραση που είχε και χτες. Έχει έτσι πιο καλό, πιο δροσερό αεράκι. Παιδιά, το τελευταίο διάστημα έχουν τρελαθεί εφαρμογές εκεί στη στάση του λεωφορείου και τον τρόλεϊ. Προφανώς δεν είναι καλό το σήμα στο ίντερνετ, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση είναι αληθινή. Δηλαδή, ερχόμενο σήμερα με το γάμα 12 εδώ στο Ήλιον στο σταθμό, κάποια στιγμή έβλεπα στη στάση 36 λεπτά, μετά 12 λεπτά ξαφνικά, μετά 64 λεπτά, μετά 4 λεπτά και να σου ήρθε μπροστά. Και σε άλλες γραμμές το έχω παρατηρήσει αυτό όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Ενώ τις εφαρμογές αυτούς τους φωτεινούς πίνακες, όπως στα γήπεδα, έτσι που γράφουν σε πόσα λεπτά έρχεται το τρόλι, το λεωφορείο, αλλά έβλεπα και το πρωί στις 6.30 εκεί στη στάση Κλωναρίδου στην Παντησίων Στάνο Πατήσια, κατά τις 6.30 το τρόλεϊ 5 θα ερχόταν σε 58 λεπτά. Σε 58 λεπτά και με τα πόδια φτάνεις στην Κόρινθο, που λέει ο λόγος, έτσι. Να πω λοιπόν ότι μας ακούτε παντού, σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία το ίδιο πράγμα περίπου είναι. Μας βλέπετε πλέον και στο tvelanda.gr. Είναι το σπορ κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Μας ακούτε λοιπόν σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Ηλία, Τρίπολη, να πω την καλησπέρα εκεί στην Παρασκευά. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησο 104,6. Το Λακανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι. Την καλησπέρα στην Κική, στο Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6. Την καλησπέρα στην Ιγουμενίτσα, σε πολλούς φίλους εκεί και φίλες. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Πράιμ 103,7. Στην Κύπρο, από Σούπερ Σπορτ 104. Στις Βρυξέλλες, από Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, Ελλάσσατ. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας και μαζί σας, έτσι, το αντίστροφο, το Viber, το γνωστό, χωρίς καμία χρέωση, 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και οτιδήποτε άλλο γουστάρετε, για τις καλησπέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε, αλλά και από το τηλέφωνο μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, οπότε μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943.
Τώρα το Viber το χρησιμοποιείτε και για το δώρο ταξίδι στην Αμοργό, αλλά και για το τραπέζι για 4 άτομα στο Ψαρονέφρι. Και για να πάρω τα πράγματα με τη σειρά, να τα επαναλάβω και εγώ για μία ακόμα φορά, έχουμε 3 ημέρες, 2 διανεκτερεύσεις στο πολυτελές Aegialis Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα, τα έχει όλα. Σε αυτό το δώρο ταξίδι στην Αμοργό, έτσι, στο Aegialis Hotel and Spa, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το πανέμορφο Αιγαίο. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου 9 με 10 το βράδυ στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τους Γιώργο Γεωργιάδη και Πάνο Πουρναρά. Το δεύτερο δώρο για όσους δεν κερδίζουν το ταξίδι στην Αμοργό, την ίδια μέρα 4 άτομα θα κερδίσουν ένα τραπέζι στο Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Οπότε συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο στο Viber πάλι 6939-943-943. Συμμετοχή με τον ίδιο τρόπο γράφοντας και τη λέξη Ψαρονέφρι. Οπότε μπορεί να συμμετάσχετε και στα δύο δώρα που προσφέρει ο σταθμός με το Viber. Ονοματεπώνυμο και γράφετε έτσι Ψαρονέφρι, Αμοργός. Για όσους όμως δεν διαθέτουν Viber, υπάρχει λύση έτσι και για την Αμοργό και για το Ψαρονέφρι. Τηλεφωνικά 210-2259-43, 215-215-59-43. Δηλώνετε τη συμμετοχή σας για ένα από τα δύο ή και για τα δύο, αν θέλετε, δίνοντας το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε και τηλέφωνα στον αέρα. Για τους σχολιασμούς σας, για οτιδήποτε θέλετε, στο 210-220-59-43 και 215-215-59-43.

Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Δήμη Πάουκ Χαλκίδα. Στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή, ένα στην Ηρακλείου Σταναπατήσια, στη Χαρά Σταναπατήσια.

στον Τάσο τον Κουτσόκο στις δύο Άνες. Στο Ζαχαρία από Άγιο Ελευθέριο, στον Βασίλη Καψάλη από Άγιο Ελευθέριο. Στην Αναστασία στον Άγιο Λουκά. Αρκετά μηνύματα έχουν έρθει προκαταβολικά, παιδιά. Στον Αποστόλη εκεί στην Αρκίσου.

Θυμάμαι ένα μήνυμα που είχε στείλει εχθές. Νομίζω ο φίλος μας ο Μπυρλής για το θέμα ότι αδικήθηκε το πράσινο ακροτήρι με την Αργεντινή. Από τη διαιτησία, έτσι πράγματι πήγε φούλη η διαιτησία την Αργεντινή του Μέση. Και θυμάμαι ότι και στο Μουντιάλ του Κατάρ, έτσι. Στο τσακ πέρασε δύο φορές τότε η Αργεντινή. Στην με την Ολλανδία με το 2-2 που κρίθηκε το, η πρόκρισή της στα πέναλτι της Αργεντινής. Αλλά και με τη Γαλλία που κρίθηκε στα πέναλτι. Σε μια Γαλλία που ουσιαστικά ο Εμπαπέ έπαιξε μόνος του απέναντι στην Αργεντινή, γιατί τότε δεν είχαν καλή απόδοση. Ούτε ο Γκριεσμάν, ούτε ο Δεμπελέ, ούτε ο Ζιρού, ούτε ο Ραμπιό. Μόνος του έπαιξε τότε με την Αργεντινή ο Εμπαπέ.

για το παγκόσμιο κύπελλο στο μπάσκετ, για τα προγραμματικά στον πρώτο γύρο. Είχαμε Βενεζουέλα, Βραζιλία 88-103.

Επίσης, τελικό αποτέλεσμα πάντα για τα προγραμματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου μπάσκετ, Ρουάντα, Νιγηρία 62-106, δύο διπλά λοιπόν με κατοστάρες και πάνω. Στην τρίτη περίοδο έχουμε μέχρι στιγμής την Ισία Γουινέα, είναι στο 34 όλα.

παιδιά, τα προγραμματικά του Ευρωμπάσκετ στην Ευρώπη, Αζερβαϊτζάν με στην πρώτη περίοδο Ιρλανδία, ένα στο 19-12. Για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Ευρώπης έχουμε μέσα στιγμή στην πρώτη περίοδο Δανία-Ουκρανία, κοντεύει να τελειώσει η πρώτη περίοδος 23-22 στο ποντάκι διαφορά. Η εθνική μας παίζει σε 7.30 με την Πορτογαλία, ελπίζουμε να έχει καλή εμφάνιση, να μην είναι τόσο απαξιωτική όπως το πρώτο μάτς.

0: Αλλά για να παραλάβω και εγώ για το φίλο του Παναγιώτη από τη Νέα Ιωνία. Θα πω σε λίγο ποιοι είναι οι νέοι προπονητές και τεχνικός διευθυντής και στον ΠΑΣ Γιάννενα. Το είχα πει και τις άλλες φορές. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είμαι ο Δημήτρης από το Νέο Ηράκλειο.
0: Ωραία, κοντά στην Νέα Ιωνία και εσύ. Λοιπόν, σας ακούμε.
1: Κοντά είμαι. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα παίχτη από την Καλυθέα, 18 χρονών, τώρα 19, δεν θυμάμαι. Τι θέση παίζει και πώς τον λένε, γιατί ξέχασα το όνομά του.
0: Ωραία, θα σου πω κι εγώ αμέσως, έτσι. Λοιπόν, εκεί με τα γήπεδα τι γίνεται στο Ηράκλειο?
1: Έχουμε ένα γήπεδο μπάσκετ, μάλλον δύο μπάσκετ και ένα ποδοσφαίρου, το οποίο είναι δίπλα από το Βασιλόπουλο.
0: Υπάρχει ένα άλλο που είναι πάνω στην Αττική Οδό, έτσι, το βασικό γήπεδο.
1: Ναι, Αττική Οδό, πού, πάνω στην Αττική Οδό, ίσως να λέμε το ίδιο, δεν έχει η Αττική Οδό.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί πέρα που πηγαίνεις για την Αττική Οδό.
0: Λοιπόν, ναι, να σου πω λοιπόν για αυτό που πες ότι... η Καλυθέα ανακοίνωσε αυτή τη μεταγραφή του 15χρονου του παίκτη από τις Ακαδημίες του Παναγιώτη Μισαηλίδη στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν από τα ταλέντα που ξεχώρισαν πέρσι στο πρωτάθλημα υποδομών της Super League 2. Πολύ καλός παίκτης, ο οποίος εντάχθηκε το 2014, να σου πω, στην Ακαδημία του Κλαπ της Καλυθέας, έτσι. Συμμετείχε στο πρωτάθλημα της Super League K15 και την περσινή σεζόν σημείωσε συνολικά 33 γκολ. Όχι και λίγα, έτσι.
1: Το
0: τρομερός μπροστάκι. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες το τελευταίο διάστημα έχουν παρακολουθήσει κάποια ταλέντα και δεν τα έχουν αποκτήσει τυχαία, έτσι. Έχει γίνει καλή δουλειά στο κομμάτι του σκάουτινγκ και μπράβο και από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Δεν τον απέκτησε τυχαία. Παρακολουθούν κάποια παιδιά τα οποία δεν χάνουν την ευκαιρία, δείχνουν τον καλύτερο τους εαυτό και πράγματι έτσι συμβαίνει και με τον συγκεκριμένο, με τον Παναγιώτη Μισαηλίδη, έτσι, 15χρονος.
1: Ο Πέτρος ανέφερε.
0: Μισαηλίδη.
1: Ναι,
0: όπως παλιά ένας παίκτης του ήταν παίζει στον Ατρόμητο, το Μισαηλίδη λιγότερο νομίζω, έτσι.
1: Άρα να υποθέσουμε ότι είναι center forward.
0: Ναι, επιθετικός. Λοιπόν,
1: για να βάλει 33 γκολ.
0: Βέβαια, δεν είναι και λίγα.
1: Άρα ο Παναθηναϊκός έχει τώρα και αυτόν. Μπορεί. Και με τον Ίστρου πιστεύω μπορεί να του δώσει και παιχνίδι.
0: Είχε ξεκινήσει από μέσος ο Μισαηλίδης και τελικά κατέληξε να είναι επιθετικός και αποδείχθηκε ότι ήταν αστέρι επιθετικά, έτσι, με τα 33 γκολ πέτυχε και είχε πάρα πολύ καλή πορεία και αυτό και αποκτήθηκε. Για να δούμε λοιπόν, επένδυσε στο μέλλον και από τους μεγάλους συλλόγους. Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί το κόστος μεταγράφης, εντάξει, δεν έχει ανακοινωθεί πόσο είναι. Εντάξει.
1: Δεν θα είναι εκατομμύριο
0: Δεν θα είναι εκατομμύρια όπως σε άλλες μεγάλες μεταγραφές. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υποτιμάμε και την αξία του παίκτη, έτσι. Στη συνέχεια θα δείξει σίγουρα αν συνεχίσει το εξίσου καλά, θα ανέβει και το οικονομικό του επίπεδο και του παίκτη και της ομάδας.
1: Έτσι, ομάδα. Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ωραία, έγινε.
1: Να ρωτήσω και ένα τελευταίο.
0: Βεβαίως.
1: 23 του μηνός είναι το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξ. Ποιο κανάλι θα το δείξει?
0: 23 του μηνός. Ωραία, μισό λεπτό να σου πω και
1: γιατί
0: εγώ.
1: Γιατί για τον 30 ξέρω ότι θα το δείξει το ελεύθερο Sky.
0: Ναι. Μισό λεπτό και εγώ να σου πω. Το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι Παναθηναϊκού, έτσι.
1: Το πρώτο.
0: Λογικά νομίζω ο Sky θα τα δείξει.
1: Ναι, αλλά δεν το ανακοινώσαν. Είπανε ακόμα μόνο για τις 30 και μου έκανε εντύπωση γιατί δεν...
0: Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι επίσημα, εντάξει.
1: Ενώ για τις 30 είναι σίγουρο, εντάξει, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, να δούμε.
1: Να δούμε.
0: Περιμένουμε ανακοινώσεις εντός των επόμενων ημερών, εντάξει, φίλε μου. Τα λέμε. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Πείτε,
0: βέβαια, πάντα, βέβαια. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.

Όποιο φίλο θέλει και όποιο φίλο θέλει μπορεί να συνεχίσει να βγαίνει στον αέρα. 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε, παιδιά, έτσι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα από γαλάζι, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρο Συγκρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 5.30.

Επιστρέψαμε μετά τα διαμεσικά μηνύματα και το break σε συνεχή ροή τη εκπομπή. Ο διαφωτιστή των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί. Σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Γιάννης Γιαννικόπουλος. Όλα τα φιλικά λοιπόν επαναλαμβάνω του Παναθηναϊκού τα δείχνει ο Sky. Ενδεχομένως να δείχνει και τον επίσημο εντός έδρας αγώνα με την Ουγγρική Πάξη στις 30 Ιουνίου για τη ρεβάν στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Όμως ανακοινώσεις θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα. Για το φίλο Παναγιώτη από την Ιωνία που είπε λοιπόν να επαναλάβω ότι η προπονητής της αντρικής ομάδας του ΠΑΣ Γιάννη είναι ο Χρήστος Οράπτης. Γενικός αρχηγός θα είναι ο Γιώργος Οντάσιος και στη θέση του τεχνικού διευθυντή βρίσκεται ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο Θέμης Τζιμόπουλος. Θα ανακοινωθούν και επίσημα το επόμενο διάστημα. Και τώρα η ομάδα πάει για τις μεταγραφές, έτσι φίλε μου, το είχα πει αυτό στο ρεπορτάζ.

0: Για πες μας, Γιώργο Γιάννου, τι έχουμε με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
0: Ναι.
1: Στο οποίο προαναγγέλει άφιξη. Προαναγγέλει αφήξεις, μάλλον.
0: Μάλιστα, αφήξεις.
1: Είπε πως την Τρίτη θα περάσει τα ιατρικά ο Μπρανκούμπα Ντιό.
0: Μάλιστα.
1: Και την Τετάρτη κάποιος άλλος. Δεν έχει προσδιορίσει ποιος.
0: Μπορεί αυτό που λέγαμε πιο πριν.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί να αποκλείεται.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Και το πιο πιθανό εννοεί τον Μπόγκα.
0: Ναι, αυτό εννοεί.
1: Για τον οποίο έχουν βγει ότι του δίνει 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ κρατάω πισινές. Το καταλαβαίνεις, γιατί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι και λίγο απρόβλεπτος.
0: Μπορεί
1: από πουθενά να πετάξει και μια πιο δυνατή.
0: Αυτό λέω. Μπορεί ενδιάμεσα να έχουμε και μια άλλη έκπληξη.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα.
1: Κανείς δεν ξέρει.
0: Ναι, εντάξει, τα κάνει αυτά.
1: Λογικά αυτό από μέρα σε μέρα. Ναι, από ώρα σε ώρα, παράλληλα στο αντίπαλο δέος του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό, αναμένουμε όλοι, νομίζω, την ανακοίνωση του Μοντέρο.
0: Ναι.
1: Του Ζαν Μοντέρο.
0: Εντάξει, τους έχουμε συνηθίσει και τους στη Βαλένθια, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Η Βαλένθια είναι και λίγο νέα παρή, αν το καλοσκεφτείς.
0: Ναι, είναι λίγο νέα παρή. Για να δούμε πώς θα είναι η νέα Βαλένθια την επόμενη σεζόν. Γιατί φύγαν
1: γιατί
0: όλοι.
1: Λέω, γιατί η παρή με την καλή σεζόν που είχε κάνει 24-25,
0: ναι.
1: Φύγαν όλοι οι παίχτες.
0: Φύγαν όλοι οι παίχτες, ναι.
1: Ο Γιάντουνεν έφυγε, ο Σόρτ έφυγε, ο Γόρντ έφυγε, μόνο ο Χίφη έμεινε.
0: Πάντως ο ιδιοκτήτης Βαλένθια είναι αποφασισμένος να τα σκάσει και να ξαναφτιάξει από την αρχή μια νέα ισχυρή ομάδα. Εννοεί. Δεν ξέρω ο νέος προπονητής αν το καταφέρει αυτό, έτσι.
1: Θα το δούμε.
0: Πολλά τα στοιχήματα, πολλά τα ερωτήματα. Έτσι, ευκαιρία να παίξουμε κανένα στοιχηματάκι. Τι θα κάνουν πλέον, έτσι.
1: Μακάρι Παναγία, να κάτσει το θέμα είναι το στοιχήμα.
0: Σήμερα να σου πω όλα τα παιδιά στο Μουντιάλ τα έχω παίξει τα 2-3 γκολ. Για να δούμε, θα μου κάτσουν, για να δούμε τι θα
1: γίνει. Δεν τα έχω ρίξει εγώ, θα τα ρίξω σε λίγο.
0: Ναι, να το μελετήσει το θέμα, ναι.
1: Θα δούμε τώρα, έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι βέβαια να ασχοληθούμε με αυτά, με τις μεταγραφές και όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Υπομονή.
0: Έχουμε πράγμα χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, έγινε. Να σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ.

Έχουμε βρει μας και το φίλο μας στο Διαμαντή, τον Πεπέτα. Μας έχει στείλει τα προγνωστικά του στο στοίχημα. Σήμερα το απόγευμα λέει ο Μοντέρο.

0: Επίσης ο διαμαντής ο Πεπέτας λέει καλησπέρα μου στον Μάνο. Ναι, και είπε λέει σήμερα το απόγευμα ο Μοντέρο. Λοιπόν, αναμένουμε να έρθει. Με άρωμα Βαλένθια λοιπόν το ελληνικό πρωτάθλημα. Με έντονο το στίγμα της Βαλένθια. Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, όπου πέφτουν τα περισσότερα χρήματα, έτσι, με τα γραφικά. Όταν κάποιοι θέλουν να αποδυναμώσουν τον αντίπαλό τους που εμφανίζεται ισχυρό στο προηγούμενο διάστημα, τον χτυπάνε σε εισαγωγικά με τα γραφικά, έτσι. Για να δούμε πώς θα μπορέσει να απαντήσει η Βαλένθια με τους επόμενους παίκτες που θα έρθουν στο δυναμικό της. Πάντως τα αστέρια Μοντέρο και Μπαντιό έρχονται σε Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Οι δύο καλύτεροι ενορχιστρωτές της μπασκετικής ορχήστρας που είχε πέρσι τη σεζόν που μας πέρασε η Βαλένθια. Όποιος άλλος φίλος θέλει, οι φίλοι μπορεί να βγει στο τηλέφωνο, όπως τους δύο φίλους που ακούσαν προηγουμένως, και από τη Νέα Ιωνία και από το Νέο Ηράκλειο, 210-2259-43 και 215-215-59-43. Στον Ηράκλειο που έχει το γήπεδο, που το επίσημο γήπεδο πάνω από την Αττική Οδό, το λεγόμενο βοηθητικό είναι λίγο πιο πέρα εκεί στην Κίμης. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, κύριε Κατσούφη.
0: Γεια σας, τι κάνουμε, καλά, πώς πάει?
1: Μια χαρά, Χάρης λέγομαι. Πρώτη φορά μιλάμε. Καταρχήν δεν ξέρω άμα βγάζετε πάντα γραμμές, πρώτη φορά ακούω.
0: Όταν δεν έχουμε φουλ αγωνιστική κίνηση, δίνουμε το λόγο σε εσάς και χτες έβγαλα γραμμές και χτες.
1: Εσείς πότε βγαίνετε, μόνο Σαββατοκύριακο?
0: Σαββατοκύριακο 4 με 8, γιατί τα υπόλοιπα επαγγελματικά μου δεν μου το επιτρέπουν. Τι να κάνουμε. Κάποιες φορές όμως βρίσκομαι εδώ και την περασμένη Τετάρτη 6 με 8 έκανα εκπομπή. Λοιπόν, αλλά το κυρίως μενού είναι Σαββατοκύριακο 4 με 8.
1: Αν το καθιερώσετε, γιατί εντάξει είμαι περισσότερο το ζωντανό εγώ. Και τυχαία είχα ακούσει εγώ, σας είχε διαφημίσει εντός εισαγωγικών ένας ακροατής σας, ο Γιώργος με τα παπαγαλάκια, δεν ξέρω τίποτα άλλο.
0: Ναι, μου το έχουν, μου τα είπαν και τα παιδιά εδώ πέρα, ναι, από το
1: ραδιό. Το μόνο ότι είναι Ολυμπιακός συνοπαδός.
0: Δεν πειράζει, εντάξει, όλοι μια παρέα είμαστε, δεν είμαστε, εντάξει.
1: Μ' αρέσει να τον ακούω τον Γιώργο, και αυτός είχε μιλήσει με, όχι άδικα από ό,τι είδα εκ των υστέρων, με κόλλα και φυσικά λόγια για σας, και το διαπίστωσα, και είναι μια φωνή η οποία θέλω να επικοινωνώ. Βέβαια εσείς μπορεί κάποια στιγμή να μην θέλετε, γιατί παρεκτρέπομαι λίγο.
0: Δεν έχω πρόβλημα, εντάξει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά έτσι, γιατί υπάρχει και το εσουρού που μας χτυπάει με πρόστιμα αν ξεφύγουμε.
1: Απλά ξέρετε, γιατί επειδή είμαι πετσί Ολυμπιακός εγώ,
0: ναι,
1: δεν το κρύβω.
0: Όχι, γιατί δεν το κρύβεις, και καλά κάνεις.
1: Όχι, έχω τα κολλήματά μου, δηλαδή θα φέρω ένα παράδειγμα. Εσύ εκεί πέρα δεν ξέρω πόσα άτομα στην επιχείρηση, 20, 30, 50.
0: Είμαστε αρκετοί, ναι.
1: Να τα χιλιάσετε. Ας πούμε ότι το αφεντικό πιάνει και δίνει από την πρώτη του μήνα μία πόρσε στον καθένα, όχι στον καθένα, σε 5-6 άτομα. Και οι υπόλοιποι έχετε ένα τομπιάνκι ή ένα τίποτα. Την πόρσε τη δίνει για χρήση. Έτσι δεν είναι δική τους, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, εσείς, αυτοί που δεν έχουν πόρσε, θα τους ακοβανεί. Έτσι. Κάνω την παραβολή αυτή για να πω ότι το κράτος δίνει ένα γήπεδο τσάμπα στο Παναθηναϊκό. Και καλείται ο Μαρινάκης να φτιάξει ένα γήπεδο με τα δικά του λεφτά.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, απόλυτο πιστεύω, ναι.
1: Και λέω, ρε Μαρινάκη, κύριε Μαρινάκη, το έχω πει κιόλας, έτσι, υποτύπωνα αστείου, έτσι. Γιατί τα 250 αυτά δεν τα δίνεις στο λαό σου, δώσε από τα 250 τα 150.
0: Μάλιστα.
1: Και τα 100, κάνε λαχιοφόρο κάθε Κυριακή και πες, όποιος ο παδός του Παναθηναϊκού παρευρεθεί στο παιχνίδι, θα πάρει 5.000 να προσεγγίσει κι άλλους ο παδός.
0: Σωστό.
1: Το έχω πει, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω, και βλέπουμε, έχουμε πει, ας πούμε, τη δυναμική που δημιουργείται στο Παναθηναϊκό. Άκουσα πριν κάνα μήνα περίπου, πότε πήρε το Τσάπρα τώρα και πέρσι τον Τετέι και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, είχα πει εγώ, μην ελπίζετε να τους πάρετε, αφού ο Τσάπρας, ο πρόεδρος της ομάδας του είναι ο Κομπότης, ο οποίος είναι μαζί με τον Αλαφούζο.
0: Ναι, έχει καλές σχέσεις με τον Αλαφούζο, αυτό είναι γεγονός.
1: Ο άλλος σου πήρε τον Τετέ, είναι δεδηλωμένος με διαρκεία στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός κακός είπε ότι αναγκάστηκε να πει ότι κάνουμε απλά μια προσφορά. Δεν το επικοινωνεί όμως ο Ολυμπιακός, θα πει ότι παρόλο που κάνουμε μια προσφορά δεν θα τους πάρουμε τους παίκτες, γιατί είναι αυτός και αυτός και αυτός ο λόγος. Βλέπω τώρα, ακούω, έτσι εσείς κιόλας τα πάτε και χθες και σήμερα, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε από την Γαλιθέα αυτόν, και το παράδοξο είναι ότι ακούς και η Φυσιά πήρε αυτόν και ένα-δύο παίκτες και η Φυσιά. Δηλαδή φτιάχνει και το Φυτώριο τώρα, έτσι.
0: Ναι, φτιάχνει το Φυτώριο, δηλαδή, βέβαια, ναι.
1: Τη στιγμή που επιτρέπει ο Μαρινάκης και υπάρχει, το επιτρέπει εντός εισαγωγικών, έτσι. Γιατί
0: ναι, ναι, σωστά μιλάς, ναι.
1: Τι έγινε στον αγώνα και Φυσιάς του Ολυμπιακού, έτσι,
0: βέβαια,
1: Ολυμπιακού
0: βέβαια.
1: Και Φυσιάς μας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τώρα, τη στιγμή που επιτρέπει εντός εισαγωγικών και παραμένουν στην πρώτη εθνική, αυτά και η Φυσιά και ποιον άλλον έχει, μπας περιπτώσει, και τον Λεβαδιακό, αυτά θα τα υποστείς. Βλέπουμε ο Παναθηναϊκός τώρα με τη χρηματοδότηση του κράτους δυναμώνει, φέρνει παίκτες, κάνει καλή ομάδα, και μοιραία εμείς θα εξαρτώμαστε από τη διάθεση του Μαρινάκη, του κάθε Μαρινάκη, έτσι. Και βέβαια αυτό το κάθε Μαρινάκη, ενώ τώρα έχουμε ένα τρελό πρόεδρο, ο οποίος ο πρόεδρος όμως μεγαλώνει, θα τα παρατήσει. Ο γιος του μπορεί να ασχοληθεί, θα μπορεί να μην ασχοληθεί και να ασχοληθεί ο γιος του. Λοιπόν, γιατί ο αντίπαλος να παίρνει, να έχει επιδότηση του κράτους και διαρκεί, δεν είναι για μια χρονιά, έτσι. Αυτό τώρα που στείνεται εκεί στο Βοτανικό, έτσι. Δεν υπάρχει χρόνος, και να μην το πω τώρα, τα έχω πει κι άλλες φορές. Ξέρουμε το τι ωφέλη θα έχει, έτσι. Λοιπόν. Αυτό, έτσι, εγώ είμαι κολλημένος με αυτό και περιμένω την αντίδραση του Ολυμπιακού, ο οποίος βέβαια ο Μαρινάκης τώρα λες, γιατί δεν αντιδρά, φοβάται, περιμένει να κάνει το γήπεδο, περιμένει να αλλάξει κυβέρνηση, πρέπει, δεν μπορεί να μείνει αυτό το πράγμα, να μείνει δηλαδή και να συνεχιστεί έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει... Τέλος, ο Παναθηναϊκός από το γήπεδο του Βοτανικού να έχει ένα αλφα έσοδο, και όχι τα έσοδα αυτά τα οποία τα παίρνει από το κράτος. Θα πρέπει να παρέμβει δηλαδή ο επίσημος Ολυμπιακός σύλλογο με δικαστικούς αγώνες, με τι, δεν πρέπει να γίνει ένα ευθυγητή αυτό το έσοδος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήνω και φορτισμένος τώρα. Σας αφήνω, καλή συνέχεια.
0: Έγινε, φίλε μου, χάρη. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Με υγεία. Αυτό που έχω να πω εγώ πάντως είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάνει το καθήκον του απέναντι στην ομάδα του. Φτιάχνει ένα ακόμα πιο σύγχρονο γήπεδο που να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις, γιατί πολλοί κόσμος, από ό,τι μου λέγαν και φίλοι μου, ανεξάρτητα τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένα μας, έχουμε και φίλους Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς και Αεξίδες και Παοξίδες και Αριανούς. Υπήρχαν παράπονα από πολλοί κόσμο από την επαρχία που δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο του Ολυμπιακού να παρακολουθήσει την ομάδα. Έτσι, ο κ. Μαρινάκης κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων οπαδών του Ολυμπιακού.

Και στο μεταξύ, πάντα στην ΠΑΕΛ, για να μην αφήνω στη μέση και τα ρεπορταζιακά, μαζί με τα τηλέφωνα που βγάζετε στον αέρα και βγάζουμε στον αέρα και με τις, τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber. Λοιπόν, ο υποψήφιος αγοραστής, ο Ζήσης Τηλιανός, συνεχίζει να μελετάει τα οικονομικά στοιχεία της ομάδας και τη Λάρισα. Προς το παρόν δεν θέλει να αποκαλύψει κάτι παραπάνω, αφού υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας. Η απόφαση του αν είναι θετική θα έχει να αντιμετωπίσει τον χρόνο που είναι αμήλικτος, καθώς η ομάδα έχει γρήγορα τις πρώτες επίσημες υποχρεώσεις. Κατανοούν φυσικά όλοι εκεί στην ΠΑΕΑΕΛ ότι δεν είναι μια εύκολη απόφαση εκατομμυρίων ευρώ και γι' αυτό ο κόσμος κάνει υπομονή με την αγωνία να έχει φτάσει στο κατακόρυφο. Θεωρείται σίγουρο ότι ο κ. Στυλιανός θα κάνει την προσφορά του και αυτοί οι τελευταίες πληροφορίες λένε δεν θα φορά το προπονητικό κέντρο που όμως είναι στο πλάνο του. Άρα πρέπει να τρέξουν τα αγωνιστικά πρώτα, εφόσον αποφασίσει να μπει δυναμικά ο κύριος Τηλιανός. Ο κύριος Ζήσης Τηλιανός, τα διοικητικά της Λάρισας.

0: Για το παγκόσμιο γύρο μπάσκετ, προκριματικά πρώτο γύρο. Έχουμε στην τέταρτη περίοδο πρώτο λεπτό. Συρία-Ιράν είναι στο 30-54. Παραμένει αυτή η μεγάλη διαφορά. Είχαμε ακόμα δύο τελικά αποτελέσματα. Ρουάντα-Νιγηρία, όπως είπαμε, 62-106 και την Ισία-Γουινέα 61-50. Και στη δεύτερη περίοδο έχει πάρει το πάνω χέρι για τα καλά το πράσινο ακροτήρι, προηγείται της Λιβύης με 47-26. Μεγάλες στιγμές ζει το πράσινο ακροτήρι και μετά με την πολύ τεράστια εμφάνιση που έκανε απέναντι στην Αργεντινή ποδοσφαιρικά. Για το Ευρωμπάσκετ έχουμε Αζερβαϊτζάν στην τέταρτη περίοδο, κοντεύει να ρίξει το μάτς, η Ιρλανδία 68-72. Και στο μήχρονο Λοξεμβούργο με τα Σκόπια 27-46. Επίσης πάλι για το παγκόσμιο κύπελλο έχουμε στην τέταρτη περίοδο κοντά να λήξει το μάτς Δανία-Ουκρανία 66-97, εκτοξεύτηκε η διαφορά. Και στο ημίχρονο έχει περάσει μπροστά η Μεγάλη Βρετανία ή με την Ισλανδία, είναι στο 49-41. Στις 7.30 έχουμε το δικό μας παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία. Περιμένουμε νίκη και καλή εμφάνιση για να αποζημιώσουμε αυτόν τον τρόπο εθνική μας και τον κόσμο που έχει το sold out, έχει δημιουργήσει αυτό το match. Με μια καλή εμφάνιση και νίκη πάνω απ' όλα. Καλύψαμε νομίζω και κάλυψα όλα τα ερωτήματα των φίλων που βγήκαν στον αέρα τηλεφωνικά και αυτών που στέλνουν τα μηνύματά τους και ρεπορταζιακά για τον Πας Γιάννενα, για τον φίλο που ρώτησε προηγουμένως, ποιο είναι το προπονητικό team και εθνικός διευθυντής και γενικός διευθυντής, τα είπαμε. Θα υπάρξει όμως και επίσημη ανακοίνωση του Πας Γιάννενα εντός των επομένων ημερών για όλα αυτά. Και αναμένονται και οι μεταγραφές, που το roster που είναι το σημαντικότερο πράγμα. Έχουμε 6 λεπτά και κάτι ψηλά ακόμα για να πάμε και πάλι σε break, διαφημιστικά μηνύματα και αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε προλαβαίνουμε ακόμα να βγάλουμε μια γραμμή στον ένα. Μετά τις 6 θα συνεχίσουμε βέβαια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ακούμε. Ναι, σας καλησπέρα. Ακούμε. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Από τον Πλαταμό να παίρνω εγώ τηλέφωνο.
0: Ωραία, το...
1: πολύ, έχει κόσμο πάρα πολύ.
0: Εκεί έχει, ναι, έχω περάσει από
1: Πλατάνια. Πλατάνια και οι Ασπρολεύκες είναι 100%, έχουν 100% πληρότητα.
0: Μάλιστα. Το μικρό σου όνομα πώς είναι, φίλε μου?
1: Το μικρό μου είναι Βασίλης.
0: Έλα Βασίλη, ναι, έχω περάσει Πλαταμό, έχω κάνει μπάνιο εκεί πέρα, έχω περάσει καλά.
1: Θα ξαναπεράσει και καλύτερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Καταρχήν θέλω να πω ότι τις περισσότερες φορές είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ό,τι θέλεις είσαι.
1: Και θέλω να δώσω συγχαρητήρια πριν πούμε αυτά που πρέπει να πούμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προχθές στο Final Four της Πάντρας κέρδισε τον τίτλο στο τάβλι.
0: Μάλιστα.
1: Στο σκάκι.
0: Και, κάτι είναι και αυτό, εντάξει, ωραία.
1: Όχι, είναι τίτλος. Έχει δημοσιευθεί στο δικό του site.
0: Ωραία, ωραία.
1: Σαν τον 1863 τίτλο κλπ. Και είναι φαβορή την επόμενη Κυριακή στον τελικό κάτω στην Κρήτη να κερδίσει και τον αγώνα της αποτρίχωσης του Σκαντζόχυρου. Δεν ξέρω αν έχεις...
0: Μάλιστα, λοιπόν, προχωράμε. Πες μας, Βασίλη.
1: Λοιπόν, όπως από προχθές όλοι την ανθίστηκαν τη δουλειά, όλοι πέσανε μέσα. Άρχισε από προχθές η ασφαικτική πίεση του κόσμου, φίλε στο Μητσοτάκη, για το συντελεστή δόμησης, έτσι δεν είναι, όλοι οι Ολυμπιακοί αυτό περιμένουν. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και η παρουσίαση τόσο νωρίς, ένα χρόνο πριν.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα η πρόβλεψη αυτή θα κάνω, είναι δικιά μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Μητσοτάκης θα σφυρίζει αδιάφορα μέχρι τον Μάρτιο. Λίγο πριν τις εκλογές.
0: Μπορεί να γίνουν και πιο νωρίς όμως οι εκλογές, να γίνουν και φθινόπωρο.
1: Δεν έχει σημασία, θα σφυρίζει πάντως αδιάφορα λίγο πριν τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Τότε το πιθανότερο, και επειδή δεν θα μπορεί να κάνει διαφορετικά, και ίσως και μετά από υπόγειο Δούνε και Λαβίν, να κάνει δίθεν το χατήρι στο Μαρινάκι. Με την καθυστέρηση να νομίζει και να προσπαθεί ότι θα πετύχει, πρώτον, λίγο πριν την κάλπη, να στείλει το σήμα στους Ολυμπιακούς ψηφοφόρους ότι γιατί ρε μάγκες τα βάζετε με μένα αφού σας δίνω ό,τι ζητάτε. Δεν έκανα κορόιδο Μητσοτάκης, αλλά δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Άλλο το έξυπνος, άλλο το πονηρός.
0: Ναι, παίζει ρόλο αυτό,
1: μεγάλη βέβαια. Διαφορά, βέβαια. Δεν είναι. Δεύτερον, κρατάει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Μαρινάκη σε ομοιρία, λέγοντάς τους χαμηλώστε τους τόνους και εγώ όταν θα έρθει η ώρα θα σας διευκολύνω. Ήδη η δημοσκόπηση του Μέγα, δεν ξέρω αν το παρατήρησες, το Μητσοτάκη τον ανεβάζει στο Θεό, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τρίτον, παίρνει και την εκδίκησή του από το Μαρινάκη, ο οποίος τον χτύπαγε ανηλώς επί 4 έτη, έτσι νομίζει τουλάχιστον. Και μετά από όλα αυτά αποδεικνύεται, ρε φίλε, ότι οι αφίπεδο ευεργές στο μπάσκετ αποδεικνύονται πιο γατόνια και μάγκες από το Βαγγέλη. Για το ΣΕΦ καθάρισαν με την πολιτεία στο Πάτσιο, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, ναι.
1: Τώρα πώς καθάρισαν? Όμορφα και ωραία, έξυπνα. Αντί να έρθουν σε κόντρα, όπως ο Βαγγέλης, γιατί είναι και εγωιστής και τώρα είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει πριμαβίστα στους εκβιασμούς του Κυριάκου, αυτοί έβαλαν στην ΚΑΕ τον Τσάκο. Τον έχεις υπόψη για Τσάκο?
0: Βέβαια, έχω υπόψη, ναι, έχει αρκετό χρήμα.
1: Ο Παύλωτος είναι τεράστιος εφοπλιστής, οικογένεια εφοπλιστών εδώ και 100 χρόνια και δεξιή του και ραντά. Και μετέπειτα και τον ανιψιό του Δημητριάδη. Και τα προβλήματα, φίλε, λύθηκαν σαν εύκολο σταυρόλεξο οριζοντίος και καθέτος. Και με αυτή την απλή μέθοδο των τριών, η παραλιακή σύντομα έγινε ερυθρόλευκη αδικιά τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό για μένα λέγεται μαγιά. Αλλά μεγαλύτερη μαγιά, φίλε, από όλα αυτά είναι ο ατελείωτος κόσμος του θρύλου. Και όποιος τα βάλε μαζί του διαχρονικά και στατιστικά εξαφανίστηκε από το προσκήνιο και από τα αξιώματα. Αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους αυτοί που...
0: Ωραία, λοιπόν. Εντάξει, Βασίλη, γιατί έχουμε μισό λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας για να πάμε σε
1: ειδήσεις.
0: Έγινε, να είσαι καλή, καλή συνέχεια. Αυτό που ξέρω εγώ πάντως είναι ότι η κοινωνία είναι απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, πέραν όλων των άλλων, με την καταστροφική πορεία που έχει αυτή η κυβέρνηση. Η οποία έχει αποτύχει σε όλους τους τομείς. Η κοινωνία είναι αυτή που βράζει περισσότερο και αυτή που θα απαντήσει σε εκλογές. Και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση, από ό,τι πληροφορούμε και εγώ, μετράει ώρες πλέον. Πάμε σε break για μυστικά μηνύματα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, παιδιά. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 2 ώρες.
2: Intervet Sports. Go! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
8: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αχνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδόνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.

αρέσαν οι ανήλυτες βραδιές με το μυστήρι μισό χαμογέλο τους. Εσύ να ξέρεις πως θα φύγουν θες δε θες, κι αυτές να ξέρουν πως σε παίρνουν στο λαιμό τους. Πάντα μου άρεσαν οι αμίλητες βραδιές με λίγα ρούχα στην καρέκλα αφημένα. Μ' αυτά τα μάτια που τυλιώνουν όταν λες πως δεν υπάρχει ωραιότερη από σένα.

0: πορτοκάλια. Δώρο, δώρο, δώρο. Δώρο, δώρο.
1: 2 ευρώ την πάντα, παιδιά. Ό,τι πάει με 2, ορίστε. Όλα 2 ευρώ. 2 ευρώ.
2: 2, 1, 3, 10.
1: Έλα με 2, έλα με 2.
2: Παρακαλώ.
3: 70 λεπτά το μάτι.
4: Ένα ευρώ.
5: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
8: Η ώρα είναι 7.

μου. Στα αγγίγμα σου είμαι ευάλωτος και στο βλέμμα σου

Καλώ σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα, τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φυλακή που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν πέφτει.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασε

0: Radio Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

φίλοι μου, γεια σας. Ακόμα μια Τρίτη που θα με ανεχτείτε από τις 6 και μέχρι τις 8, όπως με ανέχεται και η ηχολήπτρια του σταθμού μας, η Σοφία Ματζόρου. Θα ξεκινήσω με το όνομά μου, έτσι, απλά για να ξέρετε ποιον ακούτε, έτσι, που είναι Μιχάλης Παπαδάκος, και θα συνεχίσω με το όνομα της εκπομπής και φυσικά του σταθμού. Μουσικά Μοτοταξίδια το όνομά της, και πραγματεύεται τι άλλο. Μα ταξίδια. Αλλά ταξίδια στο εξωτερικό κατά κανόνα, διειδίων μέσων όμως. Δηλαδή, με μηχανή ή αυτοκίνητο. Και να συνεχίσω με το όνομα του σταθμού και τις ώρες της εκπομπής. Λοιπόν, Ραδιοένωση 97,3 λέγεται ο σταθμός μας. Βρίσκεται στα Άσπρα Σπίθια και ανήκει στο Σωματείο των Εργαζομένων στο Αλουμίνιο της Ελλάδος. Η εκπομπή μου μεταδίδεται κάθε Τρίτη 6 με 8 το απόγευμα και αναμεταδίδεται 10 με 12 το βράδυ της Κυριακής, ενώ τις ίδιες ώρες ακούγεται ίντερνετικά στη διεύθυνση radioenosi.gr, έτσι, λατινικά radioenosi.gr. Να συμπληρώσω πως στο site του σταθμού βλέπετε και φωτογραφίες από τα μέρη που έχω επισκεφτεί. Και να κλείσω με το ότι η εκπομπή μου, τα μουσικά μου, το ταξίδια, αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μιλάω για τα δικά μου ταξίδια και στο δεύτερο κάποιος καλεσμένος μου αναφέρεται στα δικά του και στις δικές του καλές ή κακές στιγμές. Και η σημερινή αφήγηση αφορά το τελευταίο μου ταξίδι σε 5 χώρες. 2 σχετικά κοντινές και 3, όχι και τόσο. Έχουμε και λέμε. Τουρκία, Γεωργία οι κοντινές. Ρωσία, Καζακστάν και Ουσμπεκιστάν οι μακρινότερες. Τώρα νομίζω πως σας κατατόπισα πλήρως. Γιατί όμως κάποιος να μπαίνει στον κόπο και να κάθεται να σας εξηγεί, αν σκεφτείτε πως το κάνει εθελοντικά, έτσι, το τι είδε ή το τι αντιμετώπισε στα ταξίδια του. Πολύ απλά. Για να σας ξεσηκώσει ή ακόμα αν θέλετε να σας κάνει να ζηλέψετε που εκείνος, δηλαδή εγώ, παίρνει σβάρνα τις ξένες χώρες αντί να λιάζεται αραχτός σε μια ξαπλώστρα το κατά καλό καιρό. Και για να είμαι δίκαιος όμως, αυτό θα το δεχόμουνα για ένα άνθρωπο που του βγαίνει ψυχή στη δουλειά ή δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο για μεγαλούτσικα, είναι η αλήθεια, ταξίδια, οπότε δικαίως θέλει να την αράξει δίπλα στο κύμα. Αλλά υπάρχουν όμως, ρε παιδιά, και αυτοί που έδωσαν αρκετά χρήματα για να αγοράσουν τη μοτοσυκλέτα τους ή το τσιποειδές τους. Θεωρητικά, άραγε, για να ταξιδεύουν το κάνουν ή μόνο και μόνο για να μπουν στο μάτι του γείτονα ή της διπλανής γκομενίτσας. Συγγνώμη για την έκφραση. Την προηγούμενη Τρίτη σας μίλησα για την παραμονή μας στη Σαμαρκάνδη του Ουσμπεκιστάν. Σας πρότεινα δε να μπείτε και να τη δείτε σε κάποιο βίντεο του YouTube ή ακόμα να δείτε φωτογραφίες μου στο site του σταθμού. Είπαμε, radioenosi.gr. Πριν συνεχίσω όμως, ακούσε ένα τραγούδι και εδώ είμαστε.

Μουσικών μοτοταξιδιών συνέχεια. Ακούσατε το τραγούδι και ενημερωτικά να σας πω πως τα σημερινά τραγούδια που πλαισιώνουν την εκπομπή μου είναι από δύο καταξιωμένες ελληνίδες τραγουδίστριες, την Νατάσα Μποφίλιου και την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αλλά σε κάποια άλλη εκπομπή μην παραξενευτείτε αν ακούσετε ξένη ροκ από τη δεκαετία του 60 ή βαριά ζεϊμπέκικα αντρίκια, έτσι που λένε, για το τελευταίο καιρό το αντρίκια μας έχει λείψει λιγάκι. Τέλος πάντων, πριν όμως σας μιλήσω για την Σαμαρκάνδη, να σας πω εν συντομία το πώς και γιατί βρεθήκα με τη γυναίκα μου σε αυτήν και μάλιστα οδηγώντας από την Ελλάδα. Καταρχάς δεν συμπαθώ το αεροπλάνα, έτσι. Μ' αρέσει να κρατάω την τύχη μου στα χέρια μου. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, μου αρέσει να οδηγώ, είτε μηχανή είναι αυτή είτε αυτοκίνητο. Τρίτο, τα αεροπορικά εισιτήρια είναι πανάκριβα όταν πρόκειται για περίεργους προορισμούς. Παραδείγματος χάρη, τα σκένδη, έτσι, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, 1.700 ευρώ το πήγαινε έλα για τα δύο άτομα. Συν η ενοικίαση αυτοκινήτου εκεί που θα χρειαστείς οπωσδήποτε, θα στοιχήσει ο κούκος αηδώνει μόνο για να μετακινήσει. Και τέταρτο, οδηγώντας είδα καθοδόν ένα σωρό ωραία αξιοθέατα από τις χώρες που πέρασα. Θα μου πείτε βέβαια πως χρειάζεται χρόνος, έτσι, για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι που μόνο πιθανώς ένας συνταξιούχος σαν και εμένα να τον διαθέτει, αν σκεφτείτε πως η Σαμαρκάνδη βρισκότανε στη μέση της διαδρομής που είχα προγραμματίσει και έκανα 16 μέρες μέχρι να φτάσω. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι ρε παιδί μου, αλλά και πόσες άλλες πανέμορφες πόλεις επισκέφτηκα. Αλλά υπάρχουν, για σας το λέω, και πιο κοντινοί προορισμοί από τη χώρα μας και βεβαίως πολύ φθηνότεροι. Ειδικά εάν ταξιδεύετε όπως εγώ μήνα Μάιο. Όταν κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου οι τιμές εκτοξεύονται. Από την άλλη, αν δεν έχεις μικρά παιδιά, είναι ευκολότερο να ζητήσεις από τον προϊστάμενό σου μια πολυήμερη άδεια το Μάιο ή τις αρχές Ιουνίου, εάν ξέρει ότι θα σε έχει τον Αύγουστο που όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να την κάνουν. Και κάτι ακόμα, ξεκινήσε να ταξιδεύετε από μικρή. Εγώ, είναι η αλήθεια, άργησα, έτσι. Άργησα και σπατάλησα τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Μην κάνετε το ίδιο λάθος, γιατί όσο πιο νέοι, τόσο πιο ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, γνωριμίες και προκλήσεις είμαστε. Στα ταξίδια και κρίνοντας από τον εαυτό μου, γνωρίζεις πώς είναι, ρε παιδί μου, να συναναστρέφεσαι με εντελώς διαφορετικά άτομα, πόσο εύκολο είναι να πιάσεις κουβέντα με ανθρώπους που δεν μιλούν καν τη δική σου γλώσσα. Βέβαια, ας είναι καλά και τα προγράμματα μετάφρασης του κινητού. Επίσης, μαθαίνεις από νωρίς να μην ξεχωρίζεις τα άτομα με βάση το χρώμα ή το μέρος που ζουν και συνειδητοποιείς πως ο κόσμος μας χωράει όλους. Σας άλυσα, υποθέτω λίγο, όμως νομίζω πως πρέπει να αναφέρουμε και στους λόγους που κατ' εμέ τουλάχιστον πρέπει να ταξιδεύετε. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή στο πώς εγώ τουλάχιστον οργανώνω, προγραμματίζω και πραγματοποιώ τα ταξίδια μου. Δεν είμαι παντογνώστης, απλά έτσι να σας δώσω ένα μπούσουλα. Και εσείς βέβαια έχετε τη δυνατότητα να βελτιώσετε κατά πολύ τις δικές μου συμβουλές. Με τη μεγαλύτερη βέβαια από όλες. Ταξιδέψτε μόνοι σας. Μόνοι σας. Εννοώντας με το τέρι σας ή κάποιο φίλο σας. Όχι παρέες σε πολυήμερα ταξίδια. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να τσακωθείτε με τους φίλους σας. Μην το κάνετε. Μόνοι σας. Τραγούδι τώρα.

άλλα δόσεις εθισμένη στο χάρτκο. Μια ζωή απ' τις εκπτώσεις που έχει όλα τα κομφόρ. Η προσβολή σαν να έχει φύγει και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Ραδιοένωση, Μιχάλης Παπαδάκος και μουσικά μοτοταξίδια, ένα μείγμα, ένα πάντρεμα αν θέλετε, ταξιδιωτικών αναφορών και ολίγης μουσικής. Την προηγούμενη Τρίτη είχα ξεκινήσει να σας μιλάω για τη Σαμαρκάνδη. Σας μίλησα για το κορυφαίο αξιοθέατο και ένα από τα πιο εντυπωσιακά που έχουν αντικρίσει τα μάτια μου ever, την πλατεία Ρετζιστάν, με τα τρία αρχιτεκτονικά αριστουργήματά της, καθώς και για το μαυσολείο του Ταμερλάνου. Σας μίλησα και για το ότι συναντήσαμε και Έλληνες. Συνεχίζοντας, να σας επισημάνω ότι η Σαμαρκάνδη είναι τόσο παλιά όσο η αρχαία Ρώμη και παρότι καταστράφηκε αρκετές φορές, καταφέρνει όπως ο μυθικός Φίνικας να αναγεννάται από τις τάχτες της. Σκεφτείτε ότι την κατέλαβε μέχρι ο Μέγας Αλέξανδρος. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ουσμπεκιστάν με ηλικία άνω των 2.700 ετών και πρωτεύουσα διαφορετικών αυτοκρατοριών. Υποστηρίζεται ότι το όνομά της σημαίνει πλούσια πόλη ή πιθανώς επίσης να σημαίνει τόπο συνάντησης των ανθρώπων. Ακόμα λόγω της ευνοϊκής της θέσης έπαιξε σημαντικό ρόλο αφού βρισκότανε πάνω στο δρόμο του μεταξιού, έχοντας υπάρξει ένα σταυροδρόμι όπου συναντήθηκαν οι πολιτισμοί της Ανατολής και της Δύσης. Ο πιο διάσημος κυβερνήτης που την ανακήρυξε ως πρωτεύουσα της τεράστιας αυτοκρατορίας του ήταν ο μεγάλος Τιμούρ, γνωστός κυρίως ως Ταμερλάνος, που θέλησε να δημιουργήσει την πιο όμορφη πρωτεύουσα στον κόσμο. Γι' αυτό και προσέλαβε τους καλύτερους αρχιτέκτονες και μηχανικούς με το θρύλο της για μια παραμυθένια πόλη να εξαπλώνεται από την Κίνα μέχρι την Ευρώπη. Ένα ακόμα από τα μέρη που επισκεφτήκαμε ήταν η μεγάλη υπαίθρια αγορά της Σιόμπ, έτσι ονομάζεται, η οποία δεν θα το πιστέψετε, αλλά λειτουργεί ανελιπώς από τότε που τα καραβάνια ταξίδευαν στο γνωστό δρόμο του μεταξιού. Στην αγορά αυτή πουλιώτησαν τα πάντα, από θρησκευτικά είδη, κονσέρβες, φρούτα μέχρι και σουβενίρ, πολλά των οποίων ήταν κατά βάση χρηστικά, έτσι όπως πανέμορφες ζωγραφισμένες λεκάνες και πιάτα, χωρίς βέβαια να απουσιάζουν και αυτά που έγραφαν το όνομα της πόλης και είχαν κύριο θέμα τους την πλατεία Ρετζιστάν. Αφήσαμε και εμείς βέβαια το κάτι της μας, αγοράζοντας δωράκια για τους φίλους. Αυτό όμως που μας έκανε μεγάλη εντύπωση ήταν το πόσοι πολιτές ψωμιού υπήρχαν. Ήταν ένα περίεργο ψωμί, στρογγυλό έτσι κάπου, λίγο περίεργο στην και γυαλιστερό απ' έξω. Λες και το είχαν αλείψει με αυγό πριν το ψήσουν. Ένας θρύλος αναφέρει, λέει, ότι μια φορά ο Ταμερλάνος κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού ζήτησε να του φτιάξουν σαμαρκανδιανό ψωμί. Όταν όμως το δοκίμασε, διαπίστωσε ότι η γεύση του δεν ήταν αυτή που έπρεπε και κάλεσε το φούρναρη για να του τα ψάλει. Αλλά ο φούρναρης σου λέει: τώρα θα φύγω χωρίς το κεφάλι στον ώμο μου, και είχε έτοιμη τη δικαιολογία. Τι του είπε? Πως όντως το ψωμί ήταν διαφορετικό, επειδή απουσίαζε ένα κύριο συστατικό. Ποιο ήτανε? Ο αέρας της Σαμαρκάνδης. Γι' αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο είδος ψωμιού έρχονται και από άλλες πόλεις για να το αγοράσουν, ακόμα και από την πρωτεύουσα Τασκένδη. Σας είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή, όταν βρισκόμαστε στην προηγούμενη της Σαμαρκάνδης πόλη, την Μπουχάρα, για τα περίφημα χαλιά της. Όμως και στη Σαμαρκάνδη υπήρχε παρόμοια παράδοση, έτσι, που τη συνδέει ακόμα με την παλιά εποχή. Τι άλλο, το μετάξι. Το μετάξι, το οποίο παράγεται εκεί, χρησιμοποιείται για τη δημιουργία χειροποίητων χαλιών, για τα οποία χρειάζονται μήνες και πολλές φορές χρόνια για να κατασκευαστούν, αλλά από την άλλη διατηρούνται για αιώνες. Όταν ρώτησα στην Μπουχάρα σε ένα κατάστημα πόσο στήχιζε ένα χαλί, μικρό ήταν, φανταστείτε κάτι τεράστιο, έτσι, που μας άρεσε, και δεν ήμουν και 100% σίγουρος για την ποιότητά του, έτσι, αφού δεν είμαι και συνεταίρος της κυρίας Μυραράκη να την ακολουθώ στα ταξίδια της και στις αγορές της, μου έπεσαν και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν απομείνει. Δικαίως μπορεί να άξιζε τα λεφτά του, αλλά δεν ήταν για την τσέπη μας. Θυμάμαι κάποτε στο Ιράν μας είχαν καλέσει σε ένα σπίτι και ο ιδιοκτήτης σήκωσε το χαλί, πολύ ωραίο χαλί ήτανε, για να μας δείξει από κάτω το καλύτερο χαλί της Μπουχάρα, το οποίο το εμφάνιζε βέβαια σε πολύ ειδικές περιστάσεις. Ακούσε ένα τραγούδι.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
1: Όνειρο κι αυτό, σαν και ζω κι

μπροστά στα λόγια των χρησμών σου. Θα μείνω να κοιτώ σαν να ήμουν παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου. Να σε προσέχω να

Ίσως φταίνε τα φεγγάρια που είσαι τόσο μοναχή. Νιώθω πως γερνάς τα βράδια και χρωστάς και στη ζωή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. Μία το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

Κοίταξε εσύ να δεις τα όνειρά σου και ασφάλισε την πόρτα όταν βγω.